και η κυρία Πούλου έφυγε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ψηφίζω αυτούς τους ανθρώπους. Ή αυτούς που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στην Νέα Αριστερά. Ή αυτούς που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή αυτούς που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ψηφίζω τέτοιους ανθρώπους εγώ. Το έχω ξεκαθαρίσει. Ένας άνθρωπος που ψηφίζεται από τους ψηφοφόρους ενός κόμματος και παίρνει απόφαση να μετακινηθεί και να πάρει και την έδρα του ή να παραιτηθεί, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Γιατί αν ο Καραμέρος είχε παραιτηθεί και λέει πάω σπίτι μου, να του πεις μπράβο, βγάζω το καπέλο, είδε. Αλλά αν αύριο βρεθεί στο Τσίπρα, η παραίτηση δεν εξυπηρετούσε το σχέδιό σου, μάλλον η παραμονή σου στην Βουλή δεν εξυπηρετούσε το σχέδιό σου και η παραίτηση το εξυπηρετούσε. Γιατί ο Τσίπρας έχει πει παραιτηθείτε όσοι θέλετε να έρθετε. Εγώ θα είναι δυνατόν να ψηφίσω ένα Καραμέρο? Είναι δυνατόν να ψηφίσω ένα Φαραντούρη? Είναι δυνατόν να ψηφίσω για να μην είναι ένα Χαρίτσι ή μία Αξιόγλου? Όχι, δεν θα ψηφίσω. Ποτέ στη ζωή μου, ως Γιάννης. Πείτε με όπως θέλετε. Εγώ ανθρώπους που μετακινούνται, εννοώ ιδίως βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής, άλλο ο απλός και το στέλεχος στρατιώτης. Σου λέει εγώ πάω γιατί εκεί θέλω. Υπάρχει όμως και εδώ ένα όριο. Δεν μπορείς να γίνεις μπίστης, να μετακινήσει με μια δορυφορική ταχύτητα. Δεν μπορείς να γίνεις ανέκδοτο με τις μετακινήσεις σου. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Λοιπόν, στο ο Μάνος. Σταματήστε το λιβάνισμα του Τσίπρα, επικεντρωθείτε στο κόμμα που έχουμε, ασχοληθείτε με το κόμμα, μην αναφέρετε τίποτα για τον Τσίπρα. Η ζημιά που ήθελε να κάνει στο κόμμα την έκανε, προχωράμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη μας και πάμε δυνατά. Μάνο, αυτή είναι η μία, αν θέλετε, λογική στάση. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ το Γεωργιάδη να καθυβρίζει και τον Τσίπρα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τελεία. Εγώ δεν έχω αιμονές. Κάποιοι έχουν αιμονές να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Α, εντάξει, το πήραμε είδηση. Έχει γεμίσει ο τόπος Καραμέρους, έχει γεμίσει ο τόπος από μετακινούμενους βουλευτές. Λοιπόν. Καλώς και τον Αλβίνο. Καλημέρα. Μόλις έφτιαξε το ραδιόφωνο, εγώ θα ψηφίσω Νέα Αριστερά. Έτσι, εσύ τι θα ψηφίσεις? ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Προσέξτε, δεν είναι δική μου φράση. Το δεν θα διανοηθώ δεν είναι δική μου φράση. Είναι φράση του κυρίου Φάμελου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Το θυμόσαστε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοκτονήσει και δεν κατέβει, τότε θα δω τι θα ψηφίσω. Τσίπρα όμως δεν θα ψηφίσω, για να σου λύσω την απορία δηλαδή. Και το λέω καθαρά. Έτσι, σου λύνω την απορία. Ξέρω, προβοκάτορας είσαι. Λοιπόν, ο Μανώλης. Όχι, μη μας το κάνεις αυτό. Μη ψηφίσεις, ο Μανώλης. Τις ηρωνίες σου, Μανολιό, αλλού. Στα κουράδια σου. Εντάξει, Μανολιό.

Συμπήκες τώρα να πουλήσει εξυπνάδα. Σόπα, ωραία. Σόπα. Να σας πω, σε κάτι τέτοιους πονηρούς οφείλεται η επικράτηση ορισμένων δυνάμεων στον τόπο. Μπήκες πρωί να ηρωνευτεί, σόπα ρε μεγάλε. Λοιπόν, ο Βασίλης, κατά τα άλλα θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ένας τρόπος υπάρχει να φύγει ο Μητσοτάκης. Κάτι άλλο έλεγαν κάποιοι δεξιοί μια εποχή. Ψωμί και ελιά και κότσο βασιλιά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διωχτεί ο Μητσοτάκης. Μα μόνο αυτό μας προσβάλλει ως πολίτες. Δηλαδή έχουμε φορτώσει όλοι μας την ελπίδα σε έναν τρόπο, σε ένα πρόσωπο, σε μια μέθοδο. Μπράβο ρε Βασίλη. Αριστερή άποψη πέρα για πέρα. Για σκέψω όμως και αλλιώς, και το λέω με συμπάθεια. Και αν ανεβάζω τους τόνους δεν είναι γιατί έχω τίποτα να χωρίσω μαζί σου. Ίσως να λέω έντονα την άποψή μου. Για σκέψου ότι μήπως εμείς είμαστε αυτοί που δεν ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Είδατε, βγήκε ο Γεωργιάδης από χθες, αυτός ο ανεκδιήγητος, και κατηγορεί τον Τσίπρα. Εγώ θα υπερασπιστώ και την περίοδο διακυβέρνησης του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με κάθε δύναμη που μπορεί να διαθέτω. Αυτή είναι ελάχιστη. Αλλά όμως μην ξεχνάμε τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα στο πολεμικό μουσείο, ότι κάναμε λάθος περίπου. Γράφτηκε τότε ότι περίπου ζήτησε συγγνώμη για την Οβάρτης και για τις τηλεοπτικές άδειες. Αν θέλετε να τα λέμε όλα, να τα λέμε. Εμείς όμως εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης και θεωρούμε ότι είναι τιμή και καμάρι μας αυτή η περίοδος. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πολάκης πάντως έχει ταλέντο να αυτοκαταστρέφεται. Ας τον Πολάκη τώρα, αυτός ο καημός έπιασε τώρα. Τελικά γιατί πονάς, για τον Μητσοτάκη ή για τον Πολάκη? Λοιπόν, εγώ γουστάρω την κουβέντα να γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα και καλή... Έχουμε πολλούς βασίλιδες. Ο Βασίλης Σου είναι με τις κοντρέτσες πριν από λίγο. Ο Βασίλης Ταφ, ή μάλλον γήπεδο Ρέντι. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Απλά ο Φάμελος, δεν θέλω να κάνουμε χαρακτηρισμούς. Βασίλη, δεν θέλω. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εγώ καταλαβαίνω και τον κύριο Φάμελο, γιατί αν δούμε, ο άνθρωπος προσπάθησε με το που εξελέγει να δώσει, ας το πούμε, όθηση σε ένα όνειρο. Ποιο? Να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Είχε δει ενδεχομένως ότι ο Μητσοτάκης έχει αλώσει τα πάντα και χρειάζεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά έδωσε αυτόν τον αγώνα από την πρώτη μέρα που εξελέγει. Όταν άρχισε να συζητείται ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα, ο κύριος Φάμελος είχε δηλώσει από τη Θεσσαλονίκη, μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο εάν θα πρέπει να υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι δεν έχει μια εξέλιξη ή μια, αν θέλετε, διαδοχή καλή. Κάτι δεν πάει καλά. Εγώ πάντως εκτιμώ την προσπάθεια του κύριου Φάμελου να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όμως από τη στιγμή που εκεί που κρεμάς τις ελπίδες σου
έρχεται αυτός που κρατάει έτσι το τζιγκέλι που κρέμασες ή που θες να κρεμάσεις το δισάκι σου, το σακίδιό σου, και σου λέει δεν θέλω. Τι κάνεις? Αναπροσαρμόζεις την πολιτική, αναπροσαρμόζεις τη στάση σου. Λοιπόν, ήρθε και ο άλλος ο Βασίλης, όχι. Τι μου στέλνεις εδώ πέρα, 500 συνδέσμους κάθε πρωί, ρε Βασίλη. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ο Χρήστος, Γιάννη καλημέρα, σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Αλήθεια, γιατί είναι τόσο δύσκολο την περίοδο 15-19 που υπερασπιζόμαστε να την κάνουμε λάβαρο και προμετωπίδα για το κατέβασμά μας στις επόμενες εκλογές? Ειλικρινά απορώ, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Μεγάλη και σοβαρή απορία. Γιατί αν αυτό γινόταν προμετωπίδα και λάβαρο, όλοι μαζί θα ήμασταν. Και αν ο Τσίπρας ήταν σωστός, διαρροές για καπαρωμένες θέσεις στα ψηφοδέλτια Ανατολικής Αττικής και Πειραιά δεν υπήρχαν. Δεν είναι μόνο αυτό. Διαβάζω, και προσέξτε, δεν τα διαβάζω αυτά σε κάποια site που θέλουν να κάνουν ζημιά στο Τσίπρα, σε site που στηρίζουν το Τσίπρα. Διαβάζω ότι σκέφτεται, λέει, στην Μπέλα, αφού πάει εκεί η... Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι και προσβλητικά από ένα σημείο και μετά. Αφού πάει εκεί, λέει, η Τζάγκρη υποψήφια με το Πασόκ, να κατέβει η Αξιόγλου. Αλλά η Αξιόγλου δεν θέλει να πάει στην Μπέλα. Μα η Αξιόγλου πριν από λίγο είπε ότι παρετείται και θα ασχοληθεί με, δικηγορία. Βλέπω, επίσης μαθαίνω ότι ο Χαρίτσης που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και παρετήθηκε τώρα από την Αριστερά, δεν θα είναι υποψήφιος στην Καλαμάτα, γιατί εκεί θα πάει ένα καινούργιο στέλεχος της Ελλάς. Και ο Χαρίτσης θα πάει στο νότιο τομέα. Αυτό είναι το νέο? Αυτό είναι το κόμμα που διαχωρίζει τη θέση του από το παλιό? Ή μήπως θυμίζει? Θα σας παραπέμψω σε ένα άρθρο που έγραψα στην Αυγή, παραμονές του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τότε εκδηλωνόταν η πρωτοβουλία της Λιάνας της Λούκας Κατσέλη, και μιλούσα στο τέλος, έκλεινα με τη φράση «Ελπίζω να μην δούμε ψηφοδέλτια ανακύκλωσης». Και τότε έσπευσαν να με φάνε πολύ. Αυτό βλέπουμε με αυτά που διαβάζουμε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Την κοινωνία της σκληρή σε όνειρο την είδα.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να υπάρχει, να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιούλη 2026, καυτή η επικαιρότητα εντός και εκτός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία μέχρι τις μεθοδεύσεις εδώ στην χώρα μας για το πώς θα μπαζώσουν περισσότερο την αλήθεια και για περισσότερα ακόμα ζητήματα. Και βεβαίως τα συνήθη φτιάρια της πολιτικής έχουν πιάσει δουλειά. Έχουν πιάσει δουλειά για να πολεμήσουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν και ό,τι δεν μπόρεσαν εκείνοι να κατακτήσουν. Δηλαδή την ηθική στην πολιτική. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, χθες ημέρα και η κουβέντα επικεντρώθηκε στο τι θα πάρει ο Ερντογάν από το φίλο του τον Τραμπ. Σήμερα θα δούμε κατά πώς θα στράψει και θα βροντίξει ο Τραμπ για τους εταίρους στο ΝΑΤΟ, τι θα γίνει με τα χρήματα, με τους εξοπλισμούς, αλλά και τη στάση απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας. Ήδη βεβαίως έχει προκαλέσει αντιδράσεις η στάση του Τραμπ να στηρίξει το φιλαράκι του τον Ερντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τα είπαμε, σήμερα θα επιχειρηθεί να μπει η τελευταία φτιαριά στο μπάζωμα που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση των υποκλοπών, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δια του αξιοτήμου κυρίου Μπούρα, που είχε μπλέξει, δεν ήξερε αν ο Γκρούκμαν είναι, μάλλον δεν ήξερε ότι ο Γκρούκμαν είναι ένας άντρας, ο οικονομολόγος κτλ. Τον αποκαλούσε από το βήμα της Βουλής, η κυρία Γκρούκμαν έρχεται. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προεδρεύει της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και σήμερα θα μεθοδεύσουν πως δεν θα κληθούν παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης ο Ταλντίλιαν και ο Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Την ίδια ώρα οι αγωγές κατά 11 προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι 4 καταδικαστέντες για τις υποκλοπές, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ταλντίλιαν και κατά τη συντελέξα, έχουν καταθέσει 8 άτομα που είχαν και εκπροσωπεί ο κ. Σκεσές και που είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθηθεί. Ζητούν από 1.000.000 εκαστός αποζημίωση με αγωγές. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε και κάτι ταρακουνήματα το πρωί στο Γούδουρα κάτω στην Κρήτη, κάτω από 4 Ρίχτερ, δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικός. Λοιπόν, για το Φαραντούρι εξακολουθεί να προκαλείται πολιτικός σεισμός, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί του. Φαραντούρης είναι, σου λέει εμένα με καλύπτει η απόφαση του κόμματός μου. Καλά δεν τρέπεσαι ρε Νικολάκη να τα λες αυτά. Το κόμμα σου είναι το Πασόκ. Δεν τρέπεσαι, μπορείς να ξαναπερπατήσεις στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής όπου έκανες μαζόξεις για να ξεδιπλώσεις το πολιτικό σου ταλέντο με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος πάλι ΣΥΡΙΖΕΟΣ αυτός, άλλος, άλλο, άλλο μπουμπούκι μετακινήσεων. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα, γιατί θα μου πεις η σύζυγός του έχει τα προσόντα, πολύ ωραία. Σκεφτήκαμε πόσοι άλλοι ενδεχομένως να τα είχαν. 200 χιλιάρικα επιπλέον μισθή για 2 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. 200 χιλιάρικα. Και γιατί εδώ, γιατί και ο ίδιος είναι στις Βρυξέλλες και ο ίδιος εμένει. Έχει σου λέει εντάξει. Λοιπόν, φαραντούριδες λοιπόν. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη Σοφία με το μήνυμά σου, Σοφία μου, εγώ απειλές δεν δέχομαι. Αν τη Δευτέρα θα έχω εκπομπή ή δεν έχω. Εντάξει Σοφία, γιατί λέει διώξαμε εμείς οι κομματικοί
επί Κασελάκη, πώς το λέει, όταν διώξατε δημοσιογράφους από το κόκκινο, εσύ και η κομματική μια χαρά επιβιώσατε. Εγώ έδινα μάχη, Σοφία, τότε να επιβιώσω στο νοσοκομείο με καρκίνο και να ντρέπεσαι λίγο και απειλές από σένα δεν δέχομαι. Αλλά έτσι είστε εσείς οι νέοι τώρα, στυλοβάτες. Δεν ντρέπεσαι λίγο, ρε Σοφία. Αλήθεια, ειλικρινά στο λέω, δεν ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο να απειλείς. Κοιτάξτε, δεν με γνωρίζεις. Τη Δευτέρα, εκπομπή, σώπα βρε Σοφία. Λοιπόν, αυτά. Δεν περίμενα να τα ακούσω ποτέ από αριστερούς. Μπράβο, ωραία νοοτροπία, Σοφία μου. Διώξατε τους δημοσιογράφους. Εσένα ούτε η μάνα σου δεν σε γνώριζε και έφτασες να κάνεις εκπομπή στο κόκκινο. Ό,τι πεις, Σοφία μου. Ό,τι πεις. Αν αυτή είναι η αριστερά σου, εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με αυτήν την αριστερά σου. Λίγη ντροπή. Επί δικαίων και αδίκων. Να πούμε την... Να δείξουμε το ηρωισμό, Τσίπρας και μόνο Τσίπρας. Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο ο Τσίπρας δεν τους θέλει. Όπως εσένα. Δεν τους θέλει. Ζημιά του κάνετε. Ζημιά του κάνετε. Λίγη ντροπή. Λίγη ντροπή. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Μα το είπα. Ίσως κάποιοι να ντρέπονται που... Τους στηρίζεις. Δική μου η ντροπή. Καλά κάνει. Ναι, εγώ έχω ντραπεί για πράγματα που έχω κάνει. Και επιμένει να απειλεί η Σοφία εδώ. Να απειλεί η Σοφία. Ότι η Θεσούλα μου δεν με ξέρει η μάνα μου. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ξέρετε. Αλλά είναι, και δεν το λέω εγώ, δεν θέλω να υπερασπιστώ κάτι. Το τι έκανα εγώ εκείνη την εποχή που εδώ γινόταν οι αλλαγές με Κασελάκη είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, το τι έκανα εγώ και τι αγώνα έδινα για μένα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τη Σοφία. Και για την κάθε Σοφία. Κατά τα άλλα αλληλέγγυοι. Δεν ζημιά κάνετε όπου πάτε να υποστηρίξετε με αυτές τις απόψεις. Να απειλείτε, να κάνετε, να δείχνετε, δεν σας ξέρει η μάνα σας. Εντάξει, ό,τι πει Σοφία. Αλλά είναι ανθρώπινο κάποια στιγμή να μην ανέχεσαι μερικά πράγματα. Έχει πολλούς τέτοιους η αριστερά, σαν αυτό βγήκε ο Κασελάκης, λέει ο Αλβίνος. Ο Βασίλης, ο Φίλιππος. Λοιπόν, να μην χάσουμε όμως και την σειρά μας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ρυθμίζει τους ήχους. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρε Δάλλα, πρόσεξε τι θα πεις, για τη Δευτέρα δεν θα έρθει στη δουλειά. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας ο Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τη Δευτέρα στο μικρόφωνο στις 8. Σοφία, εντάξει. Και οι ακροατές του Κόκκινου μέσω του Viber μπορούν να στείλουν τα μηνύματα. Είπαμε να διαφωνούμε πολιτικά. Όχι προσωπικές αιχμές. Αν αυτό επιτάσσει η αριστερά σας, να τη χαίρεστε. Εγώ ξέρω μια άλλη αριστερά. Τη συζήτηση. Της ανταλλαγής απόψεων, της διαφωνίας και της αλληλεγγύης. Πράγματα άγνωστα για μερικούς. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα, Σοφία, να επιμείνω μαζί σου. Έδειξες τώρα αυτά, τι να πω τώρα. Τι να πω για σένα. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχετε κι εσείς, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
Πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί έχω αργήσει και έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα. Πάμε καθημερινή.

0: Οπότε να περιμένετε.
1: Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Ξανά λοιπόν στις δικαστικές αίθουσες οδηγείται η υπόθεση των υποκλοπών, αυτή τη φορά σε αστικό επίπεδο. Και αναφέρεται στις αγωγές στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα. Με τάμπλετ θα κόβει κλίση τροχιά. Σημασία έχει πως θα τις κόβει. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Φεύγουμε από την καθημερινή, πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Η φοιτητική στέγη είναι είδος πολυτελείας και πανάκριβη. Λοιπόν, και ως εκ τούτου πανάκριβη. Λοιπόν, πάμε σε απογευματινές εφημερίδες. Μ' αρέσει σήμερα ο τίτλος στην εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο! Ακριβώς. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Θα είναι σημαντικό σήμερα τι στάση θα τηρήσει απέναντι στην Ουκρανία. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας και δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και βέβαια μην περιμένετε ότι θα τη θάψετε την υπόθεση, κύριε Μπούρα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Λοιπόν, στην Εστία διαβάζουμε: υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 ο Τραμπ. Είναι ωραία η φωτογραφία που έχει βγάλει η Εστία, όλα τα λεφτά, έτσι ασορτή με τον τίτλο. Λοιπόν, κόντρα, πού είναι η κόντρα? Εδώ. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Με αυτό θέλει ουσιαστικά η Τουρκία να είναι ο στρατηγικός σύμμαχος, ο στρατηγικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Κάτσε μην το βάλουν και ως χαρακτηρισμό μέσα σε μια ανακοίνωση και εκεί θα δείτε μανούλες που θα κλάψουν. Πάμε στα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Τα λέμε από το πρωί. Στην απογευματινή διαβάζουμε: τι έχουμε εδώ? Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιος είναι αλήθεια ο ξενοδόχος? Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Αλήθεια. Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Ρωτάω την απογευματινή βεβαίως, έτσι. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο για να δούμε, έχει έρθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να δούμε τι έχει σήμερα πρώτο θέμα. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Σοβαρά, ο χάρτης, όχι ότι είναι ακριβά, ο χάρτης απλά, τόσο έχουν, εκεί θα βρείτε. Ωραία, διορισμούς έχει σήμερα η πρώτη σελίδα? Όχι, δεν έχει. Έχει όμως Τραμπ και Ερντογάν, οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροδημαχίων σε αγρότες και ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας. Πολύ παρήγορο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εθναϊκών εφημερίδων. Και να ετοιμαστούμε να πάμε να ξεκινήσουμε τις κουβέντες που κάνουμε κάθε πρωί αυτή την ώρα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Ο πρώτος καλεσμένος μας, γνώριμος στην εκπομπή μας, ο κύριος Κορδής. Λοιπόν, ένα λεπτό να ανοίξουμε εδώ τα συστήματα να συνεννοηθούμε. Έχουμε τη γραμμή? Ωραία. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νεκτάριο Κορδή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Καλημέρα σας, κύριε Κορδή.
2: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μισό λεπτάκι, δεν σας ακούω καλά. Ανακοινώθηκαν λοιπόν

0: ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, ένα πρώτο σχόλιο είναι το εξής. Θα σας πω ένα συγκλονιστικό νούμερο, κύριε Στρατάκη. Από το 2021 μέχρι το 2025, 162.000 παιδιά λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής έμειναν εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκεφτείτε ότι αυτό και φέτος θα είναι ένα νούμερο γύρω στο 10.000. Περίπου 10.000 παιδιά δεν θα μπορέσουν να κάνουν μηχανογραφικό. Θυμόσαστε την κυρία Κεραμέως, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν συμβάλλει σε αυτό που λέμε αναβάθμιση των σπουδών. Ήταν ένα αφήγημα ωραίο της κυρίας Κεραμέως. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δημιουργεί μεγάλα ζητήματα και βέβαια μέσα στα πλαίσια αυτά εμείς ζητάμε και την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων.
0: Και εξασφαλίζει βεβαίως πελατεία στα ιδιωτικά, κατά τα άλλα, πανεπιστήμια του Πιερακάκη, εντάξει.
1: Τα μη κρατικά, όπως τα αποκαλούν, αλλά στην πραγματικότητα ιδιωτικά, τη στιγμή που έχει ανοίξει και η κουβέντα για την αναθεώρηση του άρθρου 16, όπως ξέρετε, άλλο ένα μεγάλο ιδεολογικό έτσι, αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω βεβαίως εδώ πέρα, κύριε Κουρδί, ότι από τη μία πλευρά επετράπει με τον τρόπο που έγινε να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και από την άλλη θέλουμε να το αναθεωρήσουμε. Τότε αφού το παρακάμψαμε, αφού το υπερπηδήσαμε, γιατί να το αναθεωρήσουμε τώρα? Αφού βρήκαμε τη φόρμουλα. Δεν τη βρήκε ο κύριος Πιερακάκης, δηλαδή εδώ πέρα θα τρελαθούμε.
1: Θεωρητικά έτσι είναι. Έχει βρεθεί η φόρμουλα. Στην πραγματικότητα ισχύει ότι έχει παρακαμφθεί το άρθρο 16. Αλλά όπως ξέρετε αυτό είναι ένα εμβληματικό σε εισαγωγικά στοιχείο για τη Νέα Δημοκρατία, να καταργηθεί το άρθρο 16, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και να αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα η εκπαίδευση που πρέπει να παραχωρηθεί σε επιχειρηματίες, όπως έχει ήδη συμβεί. Και αυτό κάθε χρόνο γιγαντώνεται. Αν σκεφτείτε πόσα μεγάλα φαντς εξαγοράζουν ιδιωτικά σχολεία, το γνωρίζετε.
0: Βέβαια, έχουν εξαγοραστεί από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μια εταιριούλα στην Ελλάδα που πήρε δύο σχολιά. Έρχονται οι μεγάλες εταιρείες τα αρπακτικά και παίρνουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στη χώρα. Ξεκινάνε από το δημοτικό και φτάνουν μέχρι.
1: Και κάτι βλέπουν αυτά τα πράγματα.
0: Κάτι βλέπουν ότι θα σε πάρω από μαθητή 5 χρονών και θα με πληρώνεις μέχρι να σπουδάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλό.
1: Το ζήτημα είναι ότι οι ελάχιστες βάσεις προφανώς δείχνουν κάτι. Εντάξει, υπήρξε φέτος μια αποτυχία, ας πούμε, μεγαλύτερη στα παιδιά του πρώτου πεδίου. Στα υπόλοιπα παιδεία, στο δεύτερο και στο τρίτο, υπήρχαν σχετικά καλές βαθμολογίες. Αλλά αυτά είναι σχετικά, κύριε Στρατάκη, γιατί οι πανελλαδικές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Και προφανώς η τρίωρη εξέταση δεν μπορεί να αποτυπώσει την προσπάθεια ενός παιδιού. Φέτος υπήρχαν και κάποια προβλήματα στη διατύπωση θεμάτων, σε κάποια θέματα μεγάλης δυσκολίας. Αυτά είναι συνηθισμένα κάθε χρόνο.
0: Μα έχω την αίσθηση, κύριε Κορδί, γιατί, να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω αυτή είναι η ουσία. Είναι πια ένα εντελώς ακατάλληλο και υποκειμενικότατο σύστημα εξέτασης. Διότι εξαρτάται από τον κουτοπώνυρο εξεταστή, υπό την ευρεία έννοια, που θέλει να παγιδεύσει μαθητές μέσα από δύσκολα θέματα για να μην γράψουν, άλλοι είναι λίγο πιο διαλλακτικοί, λέει να βάλουμε μαρεντάξει. Δηλαδή εξαρτάται από τη διάθεση μιας τράπεζας θεμάτων, εάν θέλει να βάλει δύσκολα ή εύκολα. Και βάσει αυτού να κρίνει το μαθητής. Έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς η δυσκολία των θεμάτων και η αποτυχία, παράδειγμα το ότι, είχαμε αποτυχία στα αρχαία φέτος 54%, δεν αφορά μόνο τα παιδιά που εξετάζονται, αφορά και τα θέματα που δίνονται. Διότι όταν τα θέματα είναι τόσο δυσνόητα ή τόσο κακοδιατυπωμένα, τότε αυτό είναι και αποτυχία, όπως είπατε, αυτών που δίνουν τα θέματα. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Από την άλλη πλευρά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το δύσκολο δεν είναι το σήμερα, το αύριο, η ελάχιστη βάση, η εισαγωγή. Το δύσκολο είναι αν θα μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά εκτός Αθήνας. Το δύσκολο είναι πόσα παιδιά θα τελειώσουν τελικά το πανεπιστήμιο, γιατί αυτό που θεωρώ σημαντικό να ακουστεί είναι ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να δηλώνουν σχολές με βάση τις μονάδες που έχουν συγκεντρώσει, σχολές τις οποίες θα τους ρίξει το μηχανογραφικό, αλλά πρέπει να δηλώνουν σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν και θέλουν να τις τελειώσουν για να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση.
0: πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε ένα, εγώ θα το πω και παίρνω το βάρος, ένα κολοσύστημα. Συγγνώμη, δεν βρίσκω άλλο αυτό. Και θεωρώ, το έχω πει πολλές φορές, κάποιοι αντιδρούν, θεωρώ αποτυχημένους όλους τους υπουργούς παιδείας από το 80 και εντεύθεν, έτσι, γιατί δεν μπόρεσαν να αλλάξουν αυτό το κολοσύστημα των εξετάσεων, που τελικά δεν είναι και αδιάβητο, γιατί διαβάζουμε ότι δύο μαθητές των ΕΠΑΛ ήξεραν τα θέματα που πήγαν και διαγωνίστηκαν, είναι το θέμα που είδαμε χθες στη δημοσιότητα. Άρα, κατά την άποψή μου, είναι αποτυχημένοι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί εξακολουθούν και έχουν το ίδιο. Της παραπαιδείας, του φροντιστηρίου, της μετατροπής των μαθητών σε εργάτες πραγματικά καταναγκαστικών έργων. Δεν είναι. Δηλαδή, αν έχεις ένα παιδί στο περιβάλλον σου, είτε παιδί, είτε εγγόνι, είτε ανιψάκι, καταλαβαίνεις ότι τα λυπάσαι από ένα σημείο και μετά.
1: Και το ζήτημα είναι ότι το νέο που προτείνει η κυβέρνηση είναι το Εθνικό Απολυτήριο, που είναι ακόμα χειρότερη.
0: Ακόμα χειρότερο. Κύριε Κορδί, θα το μοιραστώ μαζί σας, παρότι το έχω πει στην εκπομπή. Ο έγγονός μου, πρώτη ηλικίου, έχει έναν φίλο που έρχεται κάθε καλοκαίρι με το που τελειώνει το σχολείο από την Αγγλία. Ελληνάκι. Έτσι, συντοπίτης από εκεί από την Κρήτη, αλλά οι γονείς του μένουν στην Αγγλία. Κάνουμε τη συζήτηση στο τραπέζι και λέμε, ρε Νικόλα, εσύ δεν πας φροντιστήριο τώρα που εδώ ο Γιώργος, ο εγγονός? Όχι, μου λέει. Όταν την περίοδο του σχολικού, όχι. Πώς διαβάζεις? Δεν διαβάζω. Τότε στο σχολείο. Λέει, μέχρι τις 4 είμαι στο σχολείο. Δημόσιο, παρακαλώ. Καλά, και μας ταΐζουν. Τους δίνουν φαγητό. Μένουν μέχρι τις 4. Πάω στο σπίτι μία ώρα περίπου για να προετοιμαστώ για την επομένη, όχι να διαβάσω, να τα βάλω σε μια τάξη κτλ. Φροντιστήριο, δεν ξέρω τι είναι το φροντιστήριο. Αγγλία.
1: Προφανώς. Και η Αγγλία που έχει ένα μεγάλο ιδιωτικό σύστημα παιδείας, παρόλα αυτά είναι σημαντικό αυτό που λέτε, μα γι' αυτό μιλάμε για τον αγώνα για το δημόσιο σχολείο. Αλλά, αλλά θα σας πω δύο μόνο νούμερα. Η φετινή χρονιά, κύριε Στρατάκη, έκλεισε με 45.000 αναπληρωτές. Το καλοκαίρι περιμένουμε 5.000 διορισμούς μόνο, με 45.000 αναπληρωτές και 5.000 παρετήσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να συμβεί το Σεπτέμβρη, όταν θα αρχίζουν να κάνουν διαλογή κενών, δηλαδή προηγείται το κενό Α που είναι πιθανώς ο εγγονός σας και όχι το κενό Β που είναι ένα διπλανό παιδί. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για διαλογή κενών. Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή ανοίγει και η κουβέντα στη Βουλή για τη μονιμότητα. Λέτε και η μονιμότητα στην εκπαίδευση είναι το όνειρό μας. Δηλαδή είναι το όνειρο ενός νέου παιδιού, του εγγονού σας μεθαύριο, να γίνει εκπαιδευτικός, να έχει τη μονιμότητα και να παίρνει πρώτο μισθό 860 ευρώ. Ή να γίνει νοσηλευτής και να παίρνει πρώτο μισθό 760 ευρώ ή 800. Αυτό είναι το όνειρο του.
0: Ή να γίνει γιατρός και να πάει στο Καστελόριζο και να τον πιάσει ο ταβερνιάρης και να του κάνει μήνυση ή να τον πιάνουν σε αυτόφορο. Δηλαδή είναι ατρελαίνεσαι σε αυτήν την Ελλάδα. Σε αυτήν την Ελλάδα είναι ατρελαίνεσαι. Χαίρομαι που ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα το είπα χαριτολογώντας ότι εγώ φωνάζω εδώ καιρό ότι θα πρέπει, είναι αποτυχημένοι υπουργοί, και ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, γιατί αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είστε ιδρυτικό μέλος της Ελλάδας. Λοιπόν,
1: είμαι.
0: Ανακοίνωσε και χάρηκα ιδιαιτέρως ότι ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άντε αμήν και πότε δηλαδή.
1: Ναι, και έγινε αναφορά και σε ένα ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς επιτέλους. Ελπίζουμε να... Διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για εξαφλίωση. Μιλάμε για παιδιά της κοινωνίας μας που έχουν τεράστια σπουδές και μιλάμε για απαξίωση.
0: Νομίζω ότι είναι καιρός να σπάσουμε αυγά. Δηλαδή τέλειωσε ένα παροχημένο σύστημα, ένα υποκειμενικό σύστημα που δεν διασφαλίζει πλέον ούτε το αδιάβλητο των εκλογών. Κύριε Κορδί, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Κλασικά και αγαπημένα, ο Κηφισός από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Λεωφόρος Αθηνών επίσης, το ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και καθυστερήσεις και στο λιμάνι, στον Πειραιά.
3: Μάλιστα. Μια χαρά. Μια χαρά. Κανονικότητα. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.

0: αξιμέρωτα και στεράτα εδώ στο κόκκινο. Κοιτάξτε, στα δύσκολα έχουμε μάθει να επιβιώνουμε, οπότε όχι, δεν με πτωούν. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δεν μας πτωούν ούτε οι απειλές, ούτε αυτά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και πριν το κόκκινο υπήρχα και μετά το κόκκινο θα υπάρχω. Εντάξει, και αυτό θα πρέπει να λέμε όλοι μας στη ζωή. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που μένει στο τέλος είναι η απομυθοποίηση μερικών που θεωρούν ότι κατέχουν την μόνη αλήθεια. Έτσι. Δεν, από μεσίες και από ξερόλες έχει γεμίσει ο τόπος. Εγώ την άποψή μου εκφράζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα την υπερασπίζομαι. Και μάλιστα όταν είμαι σε ένα οργανισμό μέλος, έχω την τάση να τον υπερασπίζομαι. Και το καθήκον, όχι την τάση. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι Πανοσχάρη, να το πάω πολύ πιο ρηχά, να είμαι Παναθηναϊκός, να παίζει με τον Ολυμπιακό και να θέλω να πάρει το πρωτάθλημα, να είμαι Παναθηναϊκός και να θέλω να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Δηλαδή γίνεται αυτό, ρε Λάζαρε? Εσύ σαν Ολυμπιακός θες να πάρεις το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός? Όχι. Ο Χάρης ο Δάλλας μόνο. Και εσύ? Είδες, 1, 2, 3 είμαστε εδώ πέρα που κάνουμε λάθος στη ζωή μας. Που θέλουμε η ομάδα μας να προχωρά. Αυτό το έγκλημα κάνω εγώ. Εντάξει. Να θέλω εκεί που ανήκω ή εκεί που, αυτό που στηρίζω, να το υπερασπιστώ. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα θέλω να τα διαβάζω, γιατί στο τέλος με κατηγορούν ότι δεν διαβάζω και τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, Δημήτρης από το Offenbach. Η εκπομπή να σταματήσει με την εσωστρέφεια και τα προσωπικά. Ένας πρέπει να είναι ο στόχος, να φύγει δεξιά και οι πολιτικές της. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι πλάτη. Πιστεύω πως η μόνη δυνατότητα είναι η Ελλάς, μόνο με αυτό να ασχολείσαι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Δηλαδή έτσι και δεν υπήρχε η Ελλάς, δεν θα φεύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό θες να μου πεις? Να συμβάλλει και η Ελλάς να φύγει ο Μητσοτάκης? Ναι, να το δεχτώ, μπράβο και αυτά. Μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Αυτή η άποψη, ρε Δημήτρη, κάπου, για ξαναδες το. Δηλαδή αν δεν φύγει ο Μητσοτάκης θα είναι αποτυχία της Ελλάς? Ή πως πρέπει να κοιταχτούμε κι εμείς τι κάνουμε λάθος? Αύριο, από τώρα το υπόσχομαι, θα σας βάλω να παίξει το ηχητικό ενός ρεπορτάζ που έχει βγει ένας τύπος ο οποίος κάνει καλή δουλειά και έξυπνος είναι και ρωτάει τον κόσμο για διάφορα θέματα και ρωτάει τι θα ψηφίσει. Εάν δείτε τι απαντήσεις παίρνει από νέο κόσμο, είναι τρελαίνες. Λοιπόν, ο Μάνος, Γιάννη, μου λέει, Γιάννη, με τα υβρίδια της πολιτικής της Μοντέρνας, αυτά θα ακούς. Κλείσε τα αυτιά, όσο η δίευρη που σου έλεγα έχω τη δική μου, εκεί που ψήφισα εγώ ήταν όλοι άγνωστοι, τρεις που γνώριζα ήταν πρώην δεξιοί, τι περιμένεις? Δεν θεωρώ ότι το υπήρχαν, αυτό το δίευρο είναι ένα τσουβάλιασμα. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν ήταν το δίευρο. Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Γιατί και το Τσίπρα δίευρη τον ψηφίσανε. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω χάσει τα μηνύματα τα πολλά. Ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη αυτή τη στιγμή από σένα Γιάννη, θα το κάνω εγώ που στήριξα με τα χρήματα και με ηθική συμπαράσταση όλες τις πλευρές των δημοσιογράφων που εμφανίστηκαν ποτέ στο κόκκινο. Δυστυχώς και στην αριστερά δεν λείπουν οι επιθετικοί και κακότροποι ιεροφάντες σε όλες τις πλευρές. Κακανθρώπους τους λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεια σου ρε Γιάννη, από τα Λακόνια. Το Χαρούλης, Λακόνια, Αγιος Νικόλαος, να είσαι καλά. Ο Νίκος, καλημέρα Γιάννη, εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όχι άλλη διάσπαση. Βλέπω ο Παύλος είναι έτοιμος να φτάσει μέχρι τη διάσπαση του ατόμου. Τι λες? Λοιπόν, ο Γιάννης, η αριστερά είναι η ομάδα, κύριε Γιάννη, καλημέρα, η αριστερά. Υπό την ευρία έννοια, ναι, αλλά πάμε όλοι μαζί. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι λένε, α, δεν θέλω όλοι μαζί. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί. Ξέρεις καμιά τέτοια αριστερά? Αν εγώ κάνω λάθος, ρε Γιάννη, δώστε μου να το καταλάβω. Η αριστερά είναι συνεννόηση, ανταλλαγή απόψεων, ζήμωση, αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Δεν θέλω συνεργασίες, δεν θέλω κουβέντες, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Αυτό είναι το νέο δόγμα της αριστεράς. Γι' αυτό δεν θα έχω δουλειά από Δευτέρα, όπως λέει η Σοφία. Ή ότι η αγωνία μου είναι αν τη Δευτέρα θα έχω δουλειά. Αυτό είναι το δόγμα της αριστεράς. Συγγνώμη, θα τρελαθούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά. Μπορεί να μου έχει μείνει κανένα κουσούρι από την εντατική τόσες μέρες. Μπορεί. Αλλά αριστερά, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, δεν γνωρίζω καμιά. Πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, σαν αριστεροί δεν χρειαζόμαστε τα κύριος ή λέμε απλά σύντροφος. Δεν είναι κακό ο Τσίπρας ή ο σύντροφος Αλέξης. Όλα τα είχαμε τώρα. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω και να ξεχθείς τώρα, αγαπητέ φίλε, ότι την πρώτη αποβολή στο σχολείο την έφαγα εκεί γύρω στο 73, που εμείς όχι από αριστεροσύνη ή από πολιτική ή κομματική μοίηση, μαθητές έτσι, πόσο ήμουν τότε, 14 χρονών, έφαγα αποβολή γιατί είπα το παιδί που κάναμε, το συμμαθητή μου, το είχαμε μια λέξη στην καθημερινότητά μας, όπως είναι σήμερα το μακάκας. Λέγαμε, γεια σου σύντροφε. Αλλά κάποιοι άλλοι, φαίνεται, σκουριασμένα μυαλά, τους θύμιζαν άλλα πράγματα και πήρα μία αποβολή 2 ημερών, γιατί αποκάλεσα το Κωστάκι τον συμμαθητή μου σύντροφο. Εντάξει. Μη στο λέγαμε άλλο νόημα. Εντελώς. Πραγματικά δεν υπήρχε τότε αυτή η λογική. Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας. Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Καλημέρα σας, κύριε Κατσιγιανόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ελπίζω να μην συλληφθείτε κι εσείς με κανένα αυτόφορο, γι' αυτό προσέξτε τι θα πείτε. Μην σας στείλει κανένας εκεί από τη Λίμνο και σας κάποιο περιπολικό να σας συλλάβει, όπως το γιατρό στο Καστελόριζο.
1: Καλά, μην το συζητάτε. Αφήστε που επικρεμάται από πάνω μας και μήνυση από την ανθρωπότητα, έτσι, και γκρινιάξουμε, διότι κατά τον Υπουργό Υγείας δεν μπορούμε. Στην Ελλάδα και μόνο που είμαστε δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για τίποτα, γιατί αναπνέουμε και ζούμε. Έτσι δεν μας είπε? Ακριβώς. Κοιτάξτε πάντως, η κατάσταση με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που είναι στον δρόμο που χάραξε ο Υπουργός Υγείας, θυμίζω τα γεγονότα της Νίκαιας, έτσι, μην τα ξεχνάμε, την αήθη συμπεριφορά
0: που είπε να τον συλλάβουν,
1: που είπε να τον συλλάβουν, που τον δίκαζε και τον καταδίκαζε on camera. Mm-hmm. Έτσι, είναι σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ένας πάρα πολύ άσχημος δρόμος ο οποίος ανοίγει. Mm-hmm. Σε μια περίοδο δε που το ζητούμενο δεν είναι το πώς προφανώς θα φυλακίσουμε γιατρούς για ανάγωγες συμπεριφορές, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε γιατρούς στα νησιά και στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας εν γέννη. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η κύρια πληγή είναι η υποστελέχωση και το γεγονός ότι πάνω από 20.000 γιατροί στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό και εργάζονται εκεί. Mm-hmm. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτές οι κινήσεις βοηθούν προς το να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ας το ξανασκεφτεί διπλά. Και οι τοπικοί και οι κεντρικοί κατέχοντες θέσεις εξουσίας.
0: Mm-hmm. Πάντως, η υπόθεση του Καστελόριζου δείχνει και την στάση του κόσμου, γιατί ο εστιατόρας, ο δήμαρχος, οι παρατρεχάμενοι δεν είναι όλοι οι υπουργοί και μέλη της κυβέρνησης, είναι ο κόσμος. Υπό την ευρεία και γενικότερη έννοια. Όταν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω απογοητευτεί ακόμα περισσότερο και θεωρώ ότι η νοοτροπία Μητσοτάκη, το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν έχει διαβρώσει μόνο μηχανισμούς και θεσμούς, αλλά και πολίτες.
1: Αυτό είναι ο κυριότερος κίνδυνος, κύριε Στρατάκη. Θυμίζω ότι ο Λυκούργος, μέγας νομοθέτης της Σπάρτης και ένας εκ των 7 σοφών, έλεγε ότι και το γάρ ήθος έθωσε στη μακροχρόνιο. Και αυτό το ήθος του ανθρώπου είναι συνήθεια μακροχρόνια. Το ότι εθιζόμαστε στο τέρας, αυτό μας κάνει να μοιάζουμε στο τέλος με το ίδιο.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο. Αυτό είναι δυστυχώς. Και πού φτάσαμε τώρα, κύριε Κατσιγιαννόπουλε, έτσι, να ουσιαστικά μια αναστάτωση για την άρση της μονιμότητας, κινητοποίησης γιατρών, νοσηλευτών και βεβαίως η στάση του Γεωργιάδη, που δεν εντάξει, δεν. Όταν στην Ελλάδα, σε μια χώρα, ο Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας, τότε πάβει να υπάρχει και μια, τι να σας πω, μια λογική συνέχεια και εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Κοιτάξτε, κατά καλό καιρό, 400 χρόνια πριν, ο Σέξπιρ είχε γράψει το όνειρο Θερμιδής νυχτός που διαδραματιζόταν στην αρχαία Αθήνα. 400 χρόνια μετά το έγραψε γύρω στο 1590. Ζούμε αυτή τη στιγμή την ηλαροτραγωδία του ενήρου ή του εφιάλτη θερινής νυχτός που ονομάζει η κυβέρνηση αναθεώρηση του συντάγματος. Διότι πραγματικά αναρωτιέμαι, εγώ δεν έχω ταμπού, ας τα συζητήσουμε όλα. Αναρωτιέμαι όμως πραγματικά σε ποιο πρόβλημα υπαρκτό του δημόσιου συστήματος υγείας έρχεται να απαντήσει αυτή η πρόταση. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας ή τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα ήταν ότι υπάρχει μονιμότητα των γιατρών, παρεμπιπτόντως θα σας εξηγήσω για το αν υπάρχει όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι αυτό που εννοεί η κυβέρνηση, ότι υπάρχει μονιμότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα υγείας. Διότι το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, έχει δύο τεράστια θέματα. Το ένα είναι η τραγική υποστελέχωση, ειδικά σε περιοχές όπως είναι τα νησιά. Θυμίζω ότι πανηγυρίζει, αλλά όχι μόνο, θυμίζω ότι πανηγυρίζει ο Υπουργός Υγείας, διότι μόνο 25% των θέσεων έμειναν ακάλυπτες, δηλαδή δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον στην τελευταία προκήρυξη. Και βέβαια από αυτές προκηρύχθηκε ενδιαφέρον που υπήρξε να δούμε πόσες τελικά θα καλυφθούν. Είναι άλλο το υπάρχει ενδιαφέρον και άλλο καλύπτεται η θέση. Άρα λοιπόν έχουμε μια τραγική υποστελέχωση και ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται να πάνε στο σύστημα υγείας. Και δεύτερον, έχουμε βέβαια τις χαμηλότερες αμοιβές γιατρών σε όλη την Ευρώπη και τις χειρότερες συνθήκες εργασίας, γι' αυτό προκύπτει και η υποστελέχωση. Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, αυτό το οποίο έχουμε δύο κεντρικά θέματα είναι ότι έχουμε τις υψηλότερες out of pocket, δηλαδή οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη, τριπλάσιες του μέσου όρου, και έχουμε τις μεγαλύτερες ανικανοποίητες ανάγκες υγείας επίσης σε όλη την Ευρώπη, επίσης υπερπαραπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε ποιο πρόβλημα από αυτά έρχεται να απαντήσει η άρση της μονιμότητας των γιατρών? Σε ποιο? Προφανώς, το μόνο το οποίο έρχεται να απαντήσει είναι το εκλογικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πω μετά τι εννοώ. Παρεπιπτόντως, και σήμερα οι γιατροί με την έννοια της μονιμότητας δεν είναι μόνιμοι. Θυμίζω ότι οι γιατροί του ΕΣΥ ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία λειτουργών, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από κρίση. Από εισήγηση δύο εισηγητών με εξέτωση του φακέλτος και κρίση πενταμελούς επιτροπής, οι γιατροί αξιολογούνται από δύο προϊσταμένους τους κάθε χρόνο και η μονιμοποίησή τους γίνεται με απόφαση συνολικά των γιατρών του νοσοκομείου οι οποίοι συνέρχονται σε τομέα μετά από 5 χρόνια. Και βέβαια η αξιολόγηση συνεχίζει κάθε έτος και η απόλυση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή βαθμολόγηση κάτω από τη βάση κτλ. Όπως μας λέει ο Γεωργιάδης. Σε ποιο λοιπόν πρόβλημα μονιμότητας έρχεται να απαντήσει? Αυτό που έρχεται να απαντήσει, κύριε Στρατάκη, και νομίζω ότι το έχουμε δει πια αυτό, αλλά δεν έχει δράκο το έργο, είναι στα εκλογικά προβλήματα της Δημοκρατίας, η οποία προσπαθεί να ανασυστήσει πάλι τον δράκο και τον κοινωνικό αυτοματισμό του κακού δημοσίου υπαλλήλου και του σκληρά εργαζόμενου ιδιωτικού υπαλλήλου ή του ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος δεν έχει τους χαρμοφάιδες, την μονιμότητα που έχουν οι χαρμοφάιδες δημόσιοι
0: υπαλλήλοι. Είναι το αφήγημα του Μητσοτάκη, της οικογένειας Μητσοτάκη που ζει από το δημόσιο διαχρονικά, από τον πατέρα, την αδερφή, τον ίδιο, τον πρωθυπουργό. Ζουν από το δημόσιο και πολεμάνε με νύχια και με δόντια οτιδήποτε ανήκει στο δημόσιο. όσοι είναι στο δημόσιο και αμείβονται είναι κτλ. Αλλά εδώ τι περιμένετε όταν ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός ο μέγιστος, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό ειδικών, ο μέγιστος πολιτικός απατεώνας, στην πρώτη του κυβερνητική θέση διοικητικής μεταρρύθμισης πως ήταν, τότε έφρηξα. Δηλαδή λέω, υπάρχει κόσμος που αυτόν τον άνθρωπο τον υπολείπτεται πολιτικά? Είχε πει για την αξιολόγηση τότε ότι εγώ θέλω, η οδηγία ήταν 20%, μάλλον 40% μέτρη, 40% καλή και 20% άξιστη. Δηλαδή προδιέγραφε με ποσοστά πώς θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλω να έχω ένα ποσοστό άχρηστους για να τροφοδοτώ το αφήγημά μου. Αυτή είναι η λογική του Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Και θυμίζω στα πλαίσια αυτής αξιολόγησης, κύριε Στρατάκη, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, βουλευτές με αναντίστοιχα πτυχία για τη θέση τους, με παραποιημένα, παράτυπα ή πλαστογραφημένα. Τα θυμάστε, τα έχουμε ζήσει αυτή την
0: εποχή. Ή να μην διαθέτουν τα
1: τυπικά προσόντα του νόμου για να μπορέσουν.
0: Όπως ο διοικητής της ΑΕΠ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί επέμεινα στο παράδειγμα του Καστελόριζου? Εάν για τον ΧΥΠΣΗ δίνα λόγο, είτε γιατί δεν μας αρέσει, είτε γιατί θέλουμε να φέρουμε ένα συγγενή μας, είτε γιατί δεν τρώει στο μαγαζί μας, είτε γιατί δεν κάθεται στα αυγά του, μπορούμε να τον τυλίξουμε σε μια κόλλα χαρτί και να το στείλουμε από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, μία μήνυση, μία αγωγή και ο γιατρός τελείωσε. Ή ο οποιοσδήποτε υπάλληλος τελείωσε. Φτάνει τα συστήματα του.
1: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, κύριε Στρατάκη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Θυμίζω λίγο για την ιστορικότητα του πράγματος, ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καθιερώθηκε το 1911 από τον Βενιζέλο. Γιατί πριν το 2011, οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά από κάθε αλλαγή κυβέρνησης, μαζεύονταν στην πλατεία Κλαθμόνα, όπου ήταν το Υπουργείο Οικονομικών, και κλαίγανε οι λεγόμενοι παυσανίες, αυτούς που τους είχαν παύσει, διότι με κάθε αλλαγή της κυβέρνησης άλλαζε και όλο το.
0: Οι βενζελικοί έδιωχναν τους αντιπάλους του, οι αντίπαλοι τους βενζελικούς και τα λοιπά.
1: Πραγματικά, στη χώρα στην οποία το έχω μπάρμπα στην κορώνη, είναι μέσα στο DNA της δεξιάς και αυτή τη στιγμή έχει μετακυλιστεί στο DNA ενός μητσοτακικού νεοφιλελευθερισμού αλλά Μπαλκάνια. Το να μιλάμε πραγματικά ότι το αιτούμενο είναι με αξιοκρατικές διαδικασίες να άρουμε την μονιμότητα είναι τουλάχιστον αστείο. Ειδικά δεν ξανατονίζω για τους γιατρούς όταν δεν τίθενται και τέτοια θέματα. Το παράδειγμα του Καστελορίζου είναι πραγματικά τραγικό, διότι δείχνει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του θέματος. Το πώς διαχειριζόμαστε οι επιστήμονες, το πώς διαχειριζόμαστε την διαφορετική γνώμη, το πώς αντιμετωπίζουμε σε τουριστικούς και όχι μόνο προορισμούς ανθρώπους που έρθουν για να μας βοηθήσουν, και τελικά πώς διαχειριζόμαστε την ίδια τη ζωή μας και αν καταλαβαίνουμε τι είναι υπέρ μας και τι είναι εναντίον μας. Αν δηλαδή καταλαβαίνει, που νομίζω, θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξο, νομίζω στο σύνολο η κοινωνία το καταλαβαίνει, ότι οι παροχές των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν έρχονται να λειτουργήσουν υπέρ και του ιδιωτικού τομέα, έρχονται να λειτουργήσουν και υπέρ των ελευθέρων επαγγελματιών. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Στρατάκη. Καταργήθηκαν τα δώρα στο δημόσιο και δεν υπάρχουν αυτά τη στιγμή. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν.
0: Γιατί ζείτε αξιοπερπώς κατά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βέβαια.
0: Δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή σας από το 13ο και 14ο μισθό, Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
1: Εκτός από τη δικιά μας διαβίωση, ποιος πλήγηκε από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού? Εάν υπήρχε ο 13ος και ο 14ος μισθός του δημοσίου, θεωρείτε ότι αυτά τα λεφτά θα πήγαιναν σε καταθέσεις στην Ελβετία, όπου διαθέτουμε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ή θα πήγαινε
0: σε φορολογικούς παραδείσους? Θα πήγαινε σε φορολογικούς παραδείσους. Ναι.
1: Ή θα πήγαινε κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα στην αγορά, στα μικρομάγαζα, σε κατανάλωση? Ποιος εν τέλει έχει ζημιωθεί και με κοινωνικούς όρους, εάν το δούμε?
0: Εμείς θέμε, κύριε Κατσιγιανόπουλε, διότι εμείς έπρεπε, οι Καστελοριζιώτες έπρεπε να είχαν κινηθεί και να είχαν κάνει παράσταση διαμαρτυρίας εκεί στην αστυνομία, και αντί να συλληφθεί ο γιατρός, γιατί, για να πούμε εδώ για τους ακροατές, ξέρετε γιατί συνελήφθη ο γιατρός? Γιατί ένας εστιατόρας κατέθεσε αγωγή, διότι ο γιατρός, ακούστε, δηλαδή προτιμώ να θυσιάσουμε λίγο από την κουβέντα για να πούμε τι έχει γίνει. Ο γιατρός κατεβαίνει κάτω σε ένα δρόμο όπου τον έχουν καταλάβει τραπεζοκαθίσματα και για να περάσει το ασθενοφόρο να πάει να παραλάβει ασθενή, κατεβαίνει ο γιατρός και παραμερίζει τα τραπεζοκαθίσματα. Ε, ο γιατρός κάνει στην άκρη και δεν μπορούσε να περάσει το ασθενοφόρο και ακούμπησε μία τέντα το εστιατόρα. Καταλάβατε που ξεκίνησε η ιστορία. Αντί λοιπόν η αστυνομία να πιάσει τον εστιατόρα γιατί παρεμποδίζει την κίνηση με τα τραπεζοκαθίσματα, συλλαμβάνεται ο γιατρός. Και δεν ξεσηκώνεται ο Καστελοριζιώτης.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και δείχνει την οτροπία για το ποια εν τέλει είναι τα υπερκείμενα αγαθά που υπερασπιζόμαστε. Όταν ο τουρισμός, όταν η άκρατη ιδιωτική ανάπτυξη έχει γίνει το μείζον, είναι επόμενο να έχουμε και τέτοιες εκδηλώσεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το παράδειγμα του Καστελορίου, ξαναλέω ότι είναι τραγικό για την διαχείριση ενός επιστήμονα και απαράδεικτο. Και βέβαια, ακόμη τραγικότερη, πέρα από τον εστιατόρα, θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε, δεν σημαίνει ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Η στάση του Υπουργείου, κύριε Στρατάκη, πώς καλύπτει τους λειτουργούς υγείας, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που η δεξιά πάντα λέει, εθνικά ευαίσθητες περιοχές. Είναι άλλο θέμα αν το εννοεί. Πάντως, σίγουρα σε μια περιοχή που κατοικούν Έλληνες πολίτες και που υπάρχουν και προβλήματα υγειονομικά, πώς θα αντιμετωπίζει?
0: Μπορεί να έκοβε δουλειά σε κάποιους βαρκάριδες που πήγαιναν απέναντι κόσμο στην Τουρκία. Να τα πούμε έτσι καθαρά μερικά πράγματα. Έτσι.
1: Να τα πούμε και το θέμα είναι εν τέλει όλη αυτή η ιστορία, ο Σαραμάκος Χαραμάκου δεν το είπε, ιδιωτικοποίησε στο τέλος και για την μάνα σας. Ναι. Αυτό είναι στο βάθος του τούνελ το μότο αυτής της κυβέρνησης και αυτό προσπαθεί να κάνει και με αυτή την ιστορία της αναθεώρησης του Ντάγκους, η οποία ξαναλέω ότι είναι μια φαρσοκομωδία κατά καλό καιρό, και αυτό προσπαθεί να κάνει και με την ανοχή, αν όχι την παρότρινση, περιστατικών σαν αυτό του Καστελορίζου. Το ερώτημα, κύριε Στρατάκη, και το βάζετε πολύ αυτό χαρά. Είναι η κοινωνία σκοπεύει να αντιδρά.
0: Αυτό είναι.
1: Για παράδειγμα,
0: όλα τα άλλα είναι. Ναι.
1: Ως πολίτης, όχι ως συνδικαλιστικός στέλεχος πλέον, εγώ αν εισπράττω κάτι από το Σύνταγμα, είναι μια θεσμική ανισορροπία βαρύτατη που αλλοιώνει αυτή την όλη τη λειτουργία του πολιτεύματος, που έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό και έχει ένα αμυγός πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, στο οποίο δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα δικαιοσύνης και διαφάνειας.
0: Και πρέπει να αναζητήσουμε μεσίες. Μια Μητσοτάκη σε
1: ένα καθεστώς.
0: Άστο.
1: Τώρα, για μεγαλύτερη λαϊκή συμμετοχή που να προέρχεται πραγματικά από την κοινωνία. Σε αυτό οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι κεντροαριστεροί σκεπτόμενοι πολίτες έχουμε μια απάντηση.
0: Όχι.
1: Διεκδικούμε ένα σύνταγμα.
0: Όχι.
1: Το οποίο να έχει μερισσότερα θεσμικά αντίβαρα, καλύτερη ποιότητα δικαιοσύνης. Διεκδικούμε ένα σύνταγμα το οποίο να προβλέψει το ότι είναι στόχος να μην έχουμε τις υψηλότερες ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες στην Ευρώπη. Διεκδικούμε ένα τέτοιο. Δεν βλέπω ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο να διεκδικεί αυτά. Διότι φτάνουμε στο σημείο του να μοιάζουμε στο τέρας με το οποίο έχουμε συνηθίσει να ζούμε.
0: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, κύριε Καζιγιαννόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σας καλημερίσω. Και υπομονή και αγώνα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όσο μπορούμε αυτά. Αν και εν ώψη εκλογών δεν θα μας αφήσουν να γιάσουμε εν ώψη καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
0: Για να δούμε. Υπομονή.
1: Την υγεία σας και την υγεία μας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Να πάρουμε και μια ανάσα πριν δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα. Και θα το σκεφτώ. Δευτέρα εδώ θα είμαι. Εγώ θέλω να είμαι. Θα είμαι. Καλημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι στις ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τροχιά ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, με την Τεχεράνη να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη καταδίκασε άμεσα τις αμερικανικές επιθέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη τον περασμένο μήνα και προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους, κάνοντας λόγο για ένδειξη κακής πίστης και αναξιοπιστίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να ακολουθήσουν, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές με στόχο την πόλη Μπέιτ Γιαχούν στο νότιο Λίβανο και την περιοχή μεταξύ Μπράχιτ και Μπέιτ Γιαχούν, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμις Σίφορντ. Διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλεψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη μη κλίση Ντίλιακη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών, το 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, τα πετράλαινα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών. Με τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων των κατηγορουμένων, θα συνεχιστεί σήμερα Τετάρτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικά δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώληση των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση γι' αυτό. Ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τούρκο ομόλογό του αναβολή για μετά τις ελληνικές εκλογές της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ρωτούν τον Γιώργο Ιεραπετρίτη σε ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρισε την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντάς της την ποινή 3 ετών. Η καταδικασμένη ακροδεξιά πολιτικός ανακοίνωσε ότι θα είναι ωστόσο υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η επικεφαλής της Εθνικής Συσπήρωσης δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ενότατο ακυρωτικό δικαστήριο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μυθική ανατροπή της Αργεντινής με οδηγό τον Μέση. Η Αργεντινή ανέτρεψε το εισβάρος της 2-0 απέναντι στην Αίγυπτο, επικράτησε με 3-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0, όμως η Αλμπισελέστε αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος μοίρασε την ασίστ για το 2-1 και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 2-2. Τον γκολ της πρόκρισης προεπέτυχε στις καθυστερήσεις ο Έντσο Φερνάντες, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζενικόλα.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Πώς το λένε δύο φορές τώρα, καλημέρα, καλημέρα, δεν λένε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το λέμε δύο φορές εμείς απέναντι με τα μικρόφωνα. Γιατί λέμε δύο φορές καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μία φορά φτάνει, αρκεί να το λες από την καρδιά σου. 10 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5, εδώ στο... για μία ακόμη φορά, όπως κάθε μέρα, 8 με 9, στη ραδιοφωνική μας πρέσα να ανοιχνεύσουμε την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε το κλείσιμο στα κερδίδες. Μπράβο, αυτό ήταν. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη,

0: και βγαίνει και τσιρίζει ο αδιευκρίνιστος. Πάμε να τον ακούσουμε, ρε Λάζαρε. Είναι Άδωνης για Τσίπρα. Πάμε να τον ακούσουμε έτσι να μπούμε με το γητικό.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Ο αρχισκευωρός. Ο Τσίπρας. Κράμος που λύσει εντυμότητα αυτός.
2: Ποιος είναι αυτός, ρε.
1: Ο έτοιμος, αν είναι δυνατόν.
3: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώσει, θα πουλήσει εντυμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και που λέει εντυμότητα.
4: Πανικός.
1: Και θα κόψουν την πλάκα περί διαφοράς της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεώς μας. Γιατί θα βγάλω δεν έχω ξαναδεί.
2: Μπρίζε. Φοβήθηκα.
5: Διαβάζω εδώ τα 101 σκάνδαλα της κυβερνήσης Μητσοτάκη.
6: Γι' αυτό σας λένε διαφθαρμένος.
5: Τα οποία έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης νονώσει αυτής για να υπογραφόταν λόγω lockdown.
1: Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα παντού.
5: Αυτό είναι από τα 101 σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι είχα πάρει έγγραφη άδεια. Δεν είχα δείξει την πουλή τότε.
1: Είναι ο μέγιστος ψεύτης. Μέγιστος ψεύτης.
5: Για να πάω.
4: Γιατί δεν ήτανε.
5: Άμα
4: απαγορευότανε και ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορούσε και εσείς μπορούσατε.
5: Είχε απαντηθεί
4: και το
5: τότε
4: κάνατε, δεν ήτανε.
5: Όχι.
1: Τι λες ρε μαλάκα. Ράτε χάσα από εκεί.
5: Γιατί υπήρχε η μητέρα του ανθρώπου που πέθανε και τη θέλαμε φορείο από την εντατική. Και γι' αυτό λόγο είχε δώσει η Επιτροπή ειδική άδεια με συγκεκριμένους κανόνες.
7: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
5: Ναι, δεν τα θυμάστε καλά. Μην χάσουμε την ανθρωπιά μας επιτέλους, γιατί είστε κομμουνιστές. Έλεος! Έλεος! Τι είπαμε.
4: Το έλεος.
5: Εντάξει, εμείς κομμουνιστές, εσείς θα κάνουμε όλα αυτά που θέλετε εσείς. Έλεος.
8: Κομμουνιστές, κομμουνιστές, κομμουνιστές, κομμουνιστές.
5: Λοιπόν, ξαναλέω, δεν ήταν σκάνδαλο, κυρία μου. Τελείωσε. Μια γυναίκα πέθανε και πέθανε την επόμενη μέρα. Και ένα καθόλου σκάνδαλο. Τελείωσε.
9: Ένα λεπτό. Είμαι κάθετη σε αυτό.
10: Τελεία παράγραφος.
5: Ο κύριος τον καταγγείλει.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χιουμοριστικό. Αισθάνταν νέα από την τηλεοπτική εμφάνιση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Για την άδειά του τον καιρό της πανδημίας, επειδή ένα προσφυλή του πρόσωπο βρέθηκε στην εντατική. Φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε όλοι, ότι όταν ήμασταν κλεισμένοι μέσα στην πανδημία, όλοι μπορεί να είχαμε τέτοιες περιπέτειες υγείας κοντινό μας προσώπων, αλλά δεν παίρναμε όλοι άδεια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έπαιρνε. Τέλος πάντων, δεν εξηγείται λογικά το τι κάνει και τι δεν κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά πάμε στην ουσία τώρα αυτών που είπε. Πάλι αναφέρθηκε στα μαύρα.

δωροδοκία, σε πλημέλημα, οδήγησε στην παραγραφή σοβαρών αδικημάτων και στην αμνίστευση συγκεκριμένων προσώπων και ότι οργανώθηκε για να ωφεληθούν οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποια ήταν αυτά τα συμφέροντα? Όταν πήγε το 2021 ο κ. Κοντονής στον Άριο Πάγο, γι' αυτό το λόγο πήγε, υποτίθεται, έκανε και δηλώσεις απ' έξω, έδωσε τα ονόματα αυτά, τα οποία λέει ότι είχε. Για την ακρίβεια, βγαίνοντας έξω, αυτό που είπε ο κ. Κοντονής ήταν ότι έδωσε ένα συγκεκριμένο όνομα, έναν επιχειρηματία. Η δικαιοσύνη τα έψαξε. Κατέληξε ότι δεν υπήρχε θέμα. Μιλάμε για την υπόθεση τώρα. Τώρα την ξαναβγάλανε αυτή την υπόθεση από το αρχείο, από τον πάγο, και ξαναπροσφέρουν αυτό το ξαναζεσταμένο φαγητό. Γιατί επανέρχεται ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί με τον κύριο Κοντονή ξαναεπανέρχονται. Τώρα για το θέμα του κύριου Κασελάκη, ο οποίος και αυτός μπαίνει στο κάδρο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Okay. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, να περάσει ο κ. Κασελάκης στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν δεν το έχει κάνει ήδη, και να αρχίσει τις κολεγές με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι γνωστός ο κ. Γεωργιάδης, έχει μεγάλη αγκαλιά και παίρνει υπό την προστασία του κάθε μεταμελημένη ύπαρξη, όπως ο κ. Καρανίκας και ο κ. Κασελάκης Εσχάτης. Και επειδή το έργο του κ. Άδωνη λόγω εκλογών θα το δούμε πολλές φορές από εδώ και στο εξής, το ερώτημα είναι πώς πρέπει να αντιδράσει η αντιπολίτευση και πώς πρέπει να αντιδράσει, για παράδειγμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα απέναντι σε αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Τι να κάνει δηλαδή ο κ. Τσίπρας τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δημόσιο διάλογο μετά από αυτά που ακούστηκαν, ο βρωμερότερος των βρωμερών κτλ. Να τον πάει στο δικαστήριο, τον κ. Γεωργιάδη, ή να μην μπει στο βούρκο που θέλουν να το σύρουνε. Έχω την αίσθηση εγώ προσωπικά ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να τον σύρουνε στον βούρκο, ώστε να περάσει στον κόσμο ότι όλοι λασπωμένοι είμαστε, οπότε όλοι γουρούνια είμαστε, οπότε όλοι με κάποιον τρόπο λίγο ή πολύ τα παίρνουμε, και να καταλήξουμε στο πολύ γνωστό, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Αυτός είναι ο στόχος. Μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς του κ. Τσίπρα ήρθε από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία έκανε λόγο για πανικό της Νέας Δημοκρατίας και θύμισε πριν λίγο καιρό ότι ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος είχε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Τώρα, πώς έφτασε ο κ. Γεωργιάδης μέσα σε δύο εβδομάδες από τους λαμπερούς πολιτικούς το βρωμερότερο των βρωμερών, μόνο ο κ. Γεωργιάδης το ξέρει. Προσωπικά, πάντως, για να τελειώσουμε, επικροτώ την πολιτική επιλογή, γιατί περί αυτού πρόκειται, των χαμηλών τόνων, της θεσμικής απάντησης και της άρνησης να κυλιστούν στον ίδιο βούρκο με τον κύριο Γεωργιάδη και τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Τουλάχιστον προς ώρας δεν ξέρω τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Μπορεί να με διαψεύσουν, αλλά αυτή την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Για το έργο του κ. Γεωργιάδη, αυτό το έργο που ανεβάζει στα κανάλια όταν επισκέφτεται, θα κόψουν εισιτήριο όσοι είδαν και τα προηγούμενα έργα του. Έτσι. Είναι βέβαιο αυτό. Όσοι είναι ήδη λασπωμένοι, αυτοί θα κόψουν εισιτήριο. Όταν επιχειρείς να κομίσεις ένα άλλο ήθος στην πολιτική ζωή, δεν κόβεις εισιτήριο και δεν συμμετέχεις στη λογική «μπείτε να το δείτε, γιατί θα μπω κι εγώ στην παλέστρα και θα γίνει ο κακός χαμός». Προϋπόθεση για να το κάνεις όμως αυτό, να μην συμμετέχεις σε αυτή την παλέστρα, είναι να πας σε μια άλλη παλέστρα. Στην παλέστρα, για παράδειγμα, των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και του κόσμου. Να ανεβάσεις το δικό σου έργο για να έρθει ο κόσμος. Ένα έργο το οποίο θα έχει τίτλο, για παράδειγμα, μπορεί να έχει όσο τίτλο θέλετε, πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πώς θα καταστήσουμε το κράτος δικαίου, πραγματικά κράτος δικαίου στη χώρα, και όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ποιοτική απάντηση από το να βγαίνει στον μπαλκόνι και αρχίζει τις τσιρίδες. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Λοιπόν, μου στέλνετε και πολλά μηνύματα τώρα. Χριστίνα, εσένα σε φοβίζει ότι υπάρχει πολύ κακία εκεί έξω. Προφανώς. Εννοείται. Υπογραφές μνημονίων, λέει ο Γιώργος, πάνε πακέτο με τη χρεοκοπία. Ναι, προφανώς πάνε πακέτο με τη χρεοκοπία. Αν δεν χρεοκοπούσε η χώρα το 2010, το 2009-2010, προφανώς και δεν θα χρειαζόταν τα μνημόνια. Αλλά, οκ. Okay. Λοιπόν, και η Εύη λέει να κάνει ο κύριος Τσίπρας σοφότερες επιλογές συνεργατών. Μακάρι. Μακάρι να κάνει σοφότερες επιλογές συνεργατών, γιατί οι επιλογές συνεργατών είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Να μας βάλει ένα ωραίο τραγούδι ο Λάζαρος. Να μας βάλει.

0: Προσέξτε, το τραγούδι ήταν μήνυμα σε όσους έχουν κατέβει στην πολιτική κονίστρα ή θέλουν να κατέβουν στην πολιτική κονίστρα. Αγωνίζονται με τις μουσικές καρέκλες για τη θέση θηρία και όλους αυτούς τους καυγάδες και τις φασαρίες κτλ. Το τραγούδι αυτό, το Tiger Lilies με το The Crack of Doom is Coming Soon, ισχύει για όλους καλά μου παιδιά. Οπότε γι' αυτό το βάλαμε. Πάμε τώρα στα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης προράτα. Την είδατε τη δημοσκόπηση προράτα για την Ευσύν. Μείνανε πάντοτε στην πρόθεση ψήφου, εκεί συνήθως μένουν και πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά η δημοσκόπηση προράτα έχει κάποια ποιοτικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου και δικαιώδουν και το Λάκη Λαζόπουλο για αυτά που λέει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με βάση αυτά διατηρεί πολύ σημαντική επιρροή τη τάξη του 35% παρακαλώ, σε μια από τις πιο πολυπληθέστερες κατηγορίες στη χώρα και κρίσιμες λοιπόν κατηγορία εκλογέων, αυτή των συνταξιούχων. Ενδεικτικό της πολύ άνετης διαφοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους είναι ότι δεύτερο η θέση είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα με 11%, δηλαδή 24 ποσοστιαίες μονάδες πάνω έχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η κατηγορία των συνταξιούχων που λέει και ο Λάκης Λαζόπουλος και έχει απόλυτο δίκιο τελικά. Ότι οι άνθρωποι αυτοί λόγω ηλικίας δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Δεν περιμένουν τίποτα. Είναι ελεύθεροι, να το πούμε σε μια πιο έτσι, χαλαρή εκδοχή. Όσο μικρή και να είναι η σύνταξη, οι άνθρωποι αυτοί λόγω ηλικίας, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν πλέον στεγαστικά βάρη. Δηλαδή το κεραμίδι πάνω του κεφάλι του είναι δικό του, το έχουν ξεχρεώσει το στεγαστικό κτλ. Οπότε δεν έχουν στεγαστικά βάρη. Έχουν λυθεί προπολού αυτά. Έξοδοι, ξέρω εγώ, να βγουν να πάνε όπως πάνε οι νέοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Οι ηλικιωμένοι συνήθως τις περισσότερες φορές μένουν σπίτι και βγαίνουν πολύ πιο σπάνια. Ή μόνο ένα ταξίδι στο χωριό, για παράδειγμα. Τα δάνεια πληρώθηκαν. Το μόνο έξοδο που μένει είναι το σούπερ μάρκετ. Οπότε ο μήνας δύσκολα μεν βγαίνει. Και λόγω ηλικίας δεν είναι ανοιχτή προς τα πάσης φύσεως πειράματα. Έτσι, είναι πιο συντηρητική. Είναι να βγει η μέρα. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στο νέο, ότι λέμε, ας πούμε, το μεγαλύτερο επιχείρημα είναι ότι δεν του δίνουν με τις ασκούμενες κυβερνητικές επιλογές, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να ονειρεύεται, τη δυνατότητα να πιστεύει ότι μπορεί να φτιάξει καλύτερα τη ζωή του, δεν διαβεί σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που του δίνει ελπίδα ότι αν καθίσει, αν διαβάσει, αν δουλέψει, θα τα καταφέρει. Ο ηλικιωμένος δεν το έχει αυτό το πράγμα. Οπότε προκύπτει αυτό το πραγματικά πολύ μεγάλο 35% σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων. Ήθελα να το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι από τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης προράτα που έγινε για την Ευσύν. Μένω τώρα λίγο παραπάνω, δεν ξέρω γιατί επιμένω σε αυτό. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η στάση του κ. Κασελάκη το τελευταίο διάστημα. Από το πέρασμα δηλαδή σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο που αλλάζει τα ονόματα και τις ιδεολογίες του κόμματος του Σατά Πουκάμισα. Αναφερόμενος για το τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, είπε ότι δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο, δεν οδήγησε πολίτες σε οικονομική απόγνωση, αυτοκτονίες, ούτε ευθύνεται, όπως είπε, για απώλειες κατοικιών μέσω σερβίσερς και φαντς. Σωστό δίκιο έχει γι' αυτό. Και συνεπώς, εάν επιθυμεί να παίζει τένις, θα το κάνει χωρίς απολογίες. Αφού η δημόσια συζήτηση πρέπει να απομακρυνθεί από τη διχόνοια και τη μιζέρια και να στραφεί σε μια πιο πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση. Αυτά είπε. Επιλέξεις το λέω, αυτολεξίτσα το μεταφέρω. Και πριν προλάβουμε να αναρωτηθούμε τι σημαίνει διχόνοια και τι σημαίνει μιζέρια και τι σημαίνει πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση, ο συμπαίκτης του στο τένις της Ελχάλης, στο τένις κλαμπ, ο οποίος παρεπιπτόντως στην πολιτική του καριέρα έκανε όλα τα παραπάνω που είπε ο κ. Κασελάκης ότι δεν έκανε, με τη γνωστή τσιρίδα και το υψωμένο δάχτυλο, χαρακτήρισε τον πολιτικό του αντίπαλο βρωμερότερο των βρωμερών και τον πιο διεφθαρμένο. Έτσι, για να μην έχουμε μια αμφιβολία, τι σημαίνει πολιτικό ήθος. Δημοκρατικό, νεοδημοκρατικό, φιλελεύθερο, κεντρό, δημοκρατικό. Έχω χάσει το λογαριασμό. Αλλά έχουμε τρελαθεί σε αυτή τη χώρα. Οπότε δεν ξέρω ποιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναπαράγουμε όλα αυτά. Αλλά καμιά φορά είναι να τα λέμε για να μπαίνει και ο κάθε κατεργάρης στο πάγκο του. Να μην μένουν αναπάντητες όλα αυτά τα περίεργα έως τόσο δυσανάγνωστα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο. Ότι έχουμε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, διάβαζα χθες, τώρα αφού είμαστε και μέσω Μοντιάλ και όλοι ασχολούνται με το Μοντιάλ. Την έχεις δει, Λάζαρ, αυτή την υπόθεση με τον Μπαλογκάν, τον παίκτη αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. η οποία η ζωή η άτιμη έχει ένα πολύ μαγικό τρόπο να αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Του έριξε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα το Βέλγιο και ήρθαν στα συγκαλά του. Το μόνο το οποίο ήθελα εγώ προσωπικά να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από την τεσσάρα, είναι ο συγκεκριμένος Μπαλογκάν να βάλει και μια αυτογκολάρα. Για να δει η ζωή από πάνω και να πει. Έτσι είστε. Τώρα θα δείτε. Λοιπόν. Έχει έναν τρόπο η δικαιοσύνη. Η ζωή να αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα εδώ και μισή. Να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσουν για την κίνηση στον δρόμο της Αθήνας και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Στο κόκκινο. 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στον δρόμο της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλή εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυξημένη ροή λίγο στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Συγκρού άνοδος από το ύψος της Λαγουμίτση. Λίγο στην Ποσειδόνωση και στο Νεοφάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασίλισσα Σοφίας. Μικρά κολλήματα στη Κηφισίας και Μεσογείων. Γενικότερα είναι πολύ καλή εικόνα.
0: Μάλιστα, καλό είναι αυτό.
4: Ναι,
0: όχι,
4: ναι,
0: όχι εκείνες τους δρόμους ότι έπεσε, ότι προφανώς κάποιοι πήγανε
4: μικρές,
0: διακοπές.
4: Ναι, μικρές καθυστερήσεις έχουμε.
0: Μικρές καθυστερήσεις.
4: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, καλή,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και πάμε εμείς να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Να ακούσουμε από το Open το ρεπορτάζ για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και τα λέμε αμέσως μετά.
5: Μήτρας, είναι στέλεχος ελληνικής αριστερής παράταξης. Ακούσατε και την κυρία Ραμπατζή μια κριτική για τον κύριο Τσίπρα. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, σχολιάζοντας τα περί εντυμότητας. Μια πολύ σκληρή επίθεση. Γιατί είναι ανέντιμος στην ουσία, δεν είναι έντιμος, όπως και ο ίδιος διαφημίζει και λέει.
6: Δεν θα μου επιτρέψετε να μην συζητήσω τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, ούτε στον ίδιο, ούτε στον πολιτικό διάλογο. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, επειδή είμαι τομέαρχης εξωτερικών της Ελλάδας, θα παρακαλέσω να παραμείνουμε στον τομέα αυτό.
5: Όχι, όχι, κύριε Τσίμητρα. Κύριε Τσίμητρα, ζητώ συγγνώμη. Δεν το κάνω γιατί πρέπει να σας πάω κόντρα. Αλλά ξέρετε, η ατζέντα τίθεται κυρίως και από την επικαιρότητα. Οπότε, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, ευχαρίστως να ακούσουμε, να κλείσουμε τον κύκλο και να πείτε κάτι άλλο. Ναι. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια επί της ουσίας, αν θέλετε, χωρίς τους χαρακτηρισμούς, ναι, υπάρχει μια επίθεση στον αρχηγό του κόμματός σας, που χαρακτηρίζεται, αφήνω τους χαρακτηρισμούς, είναι, θεωρείται από έναν...
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το έβαλα γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο στα ελληνικά μίντια, στα ελληνικά μέσα και ειδικά στην τηλεόραση αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, την οποία την αντιστρέφουν κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Όλοι, μη τενός εξαιρουμένου, δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους. Έχουν καλέσει δηλαδή στο στούντιο τον τομεάρχη εξωτερικών της Ελλάς Και είμαστε σε μια περίοδο όπου λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μια πολύ σοβαρή σύνοδος, των 32 του ΝΑΤΟ, όπου μάλιστα ενδιαφέρει απόλυτα την Ελλάδα, διότι για μια ακόμα φορά οι εταίροι μας, οι περίφημοι φίλοι μας, μεταξύ αυτών και οι Αμερικανοί που τους έχουμε δώσει γη και είδωρ, μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και χαριεντίζονται με τον κύριο Ερντογάν, όπως ακριβώς χαριεντίζονται και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί και όλοι, τέλος πάντων, οι περίφημοι φίλοι μας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας το συγκεκριμένο τύπο να, πέρα από, την καταστρατήγηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στη χώρα του, να εξοπλίζεται σαν αστάκος και να αμφισβητεί διαρκώς το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα της χώρας μας. Λοιπόν, αλλά δεν είναι θέμα αυτό κατά τους συναδέλφους. Θέμα είναι η υβριστική τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, την οποία μάλιστα σε ό,τι αφορά το σκέλος των Ήβρεων το ξεπερνάνε πολύ εύκολα. Το λένε και οι ίδιοι ότι το ξεπερνάνε. Ενώ η αντιμετώπιση, ακόμα και να θες να μείνεις σε αυτό, δεν δέχομαι πως είναι είδηση αυτό, όταν ένας κορυφαίος υπουργός μιας κυβέρνησης βγαίνει και βρίζει με τέτοιο σκαιότατο τρόπο τον οποιοδήποτε, είναι είδηση. Αλλά τι είδηση, τι είδους είδηση? Η είδηση προσανατολίζεται και θα έπρεπε να προσανατολίζεται σε κάθε σοβαρό κράτος και σε κάθε δημοσιογράφο ο οποίος κάνει τη δουλειά του, τιμώντας τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση, είναι να κατακριθεί, να επικριθεί ο συγκεκριμένος πολιτικός ο οποίος κάνει αυτή την αήθητη επίθεση. Καταρχάς, να καταλάβουμε ότι τέτοιοι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν θέση στην πολιτική ζωή του τόπου, με αυτή την τοξικότητα και αυτές τις ακραίες εκφράσεις, και να ανοίξει μια ολόκληρη δημοσιογραφική συζήτηση για ένα συγκεκριμένο κύριο, αφού το κάνει και πολλωστή φορά, πρέπει να πάει σπίτι του. Εδώ, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ατζέντα των Ελλήνων δημοσιογράφων. Αυτό που υπάρχει είναι να απαντήσει ντε και καλά ο πολιτικός αντίπαλος, να κυλιστεί δηλαδή στον ίδιο βούρκο ο πολιτικός αντίπαλος της τοξικότητας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό υπάρχει, αυτό είναι το μέλημά τους, αυτό θέλουν να κάνουν. Το οποίο είναι ένα από τα βασικά προβλήματα του δημόσιου διαλόγου στη χώρα. Σκεφτείτε, να σας το πω αλλιώς. Σκεφτείτε τις συγκεκριμένες εκφράσεις να ήταν υπουργός, ας πούμε, στη θέση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Πολάκης. Και τις συγκεκριμένες εκφράσεις, ο βρωμερότερος των βρωμερών κτλ., να τις είχε κάνει για τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Πολάκης. Ξέρετε τι θα κάνανε οι δημοσιογράφοι στα κανάλια και στις εκπομπές τους? Θα είχαν κρεμάσει τον κύριο Πολάκη στο Σύνταγμα από το μεγαλύτερο υψηλότερο δέντρο και θα τον βαρούσανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εδώ πέρα τα βάζουμε με τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αρνείται να σχολιάσει, γιατί αρνείται να κυλιστεί στον ίδιο βούρκο. Το οποίο παρεπιπτόντως το να σέρνεται στον ίδιο βούρκο και να δημιουργεί τον ίδιο βούρκο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο ο αγαπημένος στα ελληνικά μου Άδωνης Γεωργιάδης, είναι πτέσμα. Είναι Τετάρτη για όλους αυτούς. Λοιπόν, το αφήνουμε πίσω. Και ξαναλέω έτσι, γιατί δεν θέλω κιόλα, ξέρουν εκείνοι, δεν θέλω να τα βάζουμε τους συναδέλφους, γιατί και αυτοί κάνουν μια δουλειά και έχουν και μια κατεύθυνση από τα μέσα που δουλεύουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς οι δημοσιογράφοι όλοι. Το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν μόνο συγκεκριμένοι, όλοι το κάνουν. Όλοι το κάνουν. Όποιοι τέλος πάντων θέλουν να είναι μέρος της ελληνικής TV. Η μόνη περίπτωση ένας δημοσιογράφος να μην ακολουθήσει την πεπατημένη είναι να έχει κόψει κάθε επαφή με την ελληνική τηλεόραση, ενώ βιοποριστικά κάθε επαφή. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον ίδιο. Δεν υπάρχει χώρος για διαφορετική άποψη στην ελληνική τηλεόραση. Κανένας. Απολύτως. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει χώρος στην ελληνική τηλεόραση για δημοσιογράφους που έχουν μια διαφορετική αντίληψη απέναντι σε αυτή την πεπατημένη που σας περιγράφω. Θα μπορούσαμε δηλαδή υπό προποθέσεις να μιλήσουμε και για μια γενοκτονία των δημοσιογράφων, που δεν λέω εγώ αν έχουν τη σωστή ή τη λανθασμένη άποψη, λέω απλά να έχουν μια διαφορετική άποψη την πεπατημένη. Δηλαδή για δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική ατζέντα, μια διαφορετική σκαλέτα στην εκπομπή. Αν κάποιος πήγαινε δηλαδή να κάνει την αρχισυνδεξία της συγκεκριμένης εκπομπής και έλεγε ότι το μείζον θέμα δεν είναι οι τσιρίδες του κ. Γεωργιάδη και η ύβρις του, για να απαντήσει και να κάνουμε είδηση η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είναι αφενός η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αφετέρου η τοξικότητα στην πολιτική ζωή και ότι ο κ. Γεωργιάδης το έχει παρατραβήξει το σκηνή. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και ακόμα και την ίδια την ύπαρξή του στην πολιτική, γιατί κάνει κακό στην πολιτική. με την τοξικότητά του. Αν λοιπόν ένας δημοσιογράφος έκανε τέτοια σκαλέτα, σε δύο δευτερόλεπτα θα είχε πάει στο ταμείο του σταθμού, θα είχε πάρει την αποζημίωσή του και θα είχε πάει σπίτι του. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Ζακ Κεσέ, τον δικηγόρο των θυμάτων του Πρέταντον, για να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή.
7: Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαυτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρος των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε, γιατί υπόκειται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Ιντελέξα και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες αγωγές. Οι αγωγές στηρίζονται μεταξύ άλλων στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν στην πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό από διεθνείς και ελληνικές έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν στις 24 Απριλίου.
0: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Κεσσάς εδώ πέρα και γιατί το βάλαμε το συγκεκριμένο ηχητικό, το συγκεκριμένο ό,τι να είναι. Πρώτον, αναφέρεται στις 8 αγωγές που κατατέθηκαν στα ελληνικά δικαστήρια, όπου ζητούνται αποζημιώσεις. Αν θυμάμαι καλά, ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ. Δεύτερον, η είδηση που έδωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές. Έτσι. Και τρίτον, ξανά η είδηση που έδωσε ότι είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει την ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Οπότε ξανά θα έχει δουλίτσα ο Άρης Πάγος, να δούμε πώς θα συνταριάσει αυτή τη φορά τα νέα στοιχεία που θα έρθουν στη δημοσιότητα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρα, τον άνθρωπο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρεται στο ηχητικό που θα ακούσετε στον κύριο Παύλο Μαρινάκη για το θέμα των υποκλοπών.
8: Πρέπει να σας πω ότι τον κύριο Μαρινάκη προσωπικά τον εκτιμώ και τον συμπαθώ. Πριν όμως θα ήθελα να τον ρωτήσω. Παύλο, με το μέρος τίνος είσαι, αυτού που παρακολουθεί ή εκείνου που έχει πέσει θύμα παρακολούθησης και συμπίπτει να είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας? Αυτό θέλω να μου πει. Ας μιλήσουμε πρώτα για τα σπουδαία, γιατί δυστυχώς η τελευταία πράξη που έχει γραφτεί σε αυτό το δράμα δεν είναι οριστική και το ξέρει και ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή κάποτε αυτός ο φάκελος θα ανοίξει και μέχρι τότε αυτή η αρχιοθέτηση της υπόθεσης θα στοιχιώνει τη δημοκρατία μας και θα πλανάται ως φάντασμα πάνω από το δημόσιο βίο της χώρας προς ντροπή και κατεσχήνη όλων όσων με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν συνεργήσει και έχουν συνηγορήσει στο να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη,
9: ξέρετε, κάτι είχε πει,
8: θα έλεγα, διαδικασία. Είναι ότι θα ήθελα σαν πολίτης να γνωρίζω ποια ακριβώς θα είναι η στρατηγική δικαιοδοσία του στρατηγίου των Αδάνων σε σχέση με την Κύπρο. Αυτό ήθελα να ξέρω, τίποτα άλλο.
9: Είναι που δεν θέλετε να σχολιάσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
8: Ο κύριος Σαμαράς, αλλά το δικό μου σχόλιο θα περιοριστεί σε αυτά μόνο.
0: Αυτά. Νομίζω έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Τζαβάρας. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Αλίευσα από το διαδίκτυο ένα ωραίο, δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι από αυτά που φτιάχνουν και ανεβάζουν το διαδίκτυο διάφοροι. Μου άρεσε, οπότε πάμε να το απολαύσουμε μαζί.
10: Γεια σας, κουμάσια μου. Ακολουθεί μουσικό σχολιασμό της επικαιρότητας με έμφαση στην θαλάσσια πανίδα. Ο Λαγοκέφαλος.
11: Δαγκώνει δαχτυλάκια της μπύρας τα κουτάκια.

0: Λοιπόν, με το κοντρόλ αναχείρας πατάμε, αλλάζουμε κανάλι και από την θαλάσσια πανίδα πάμε στην πανίδα την υπηρετική να ακούσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Το θυμάστε τον αγροτοκτηνοτρόφο, ο οποίος, δεν το έχουμε, Θωμάς Μόσχος. Είναι από χθες. Είναι από χθες. Ναι, γι' αυτό. Να τον ακούσουμε, θα μας το βρει ο Λάζαρος, το του βάζουμε δύσκολα. Γιατί ήταν ένα χθεσινό που δεν προλάβαμε να το παίξουμε. Ο Θωμάς Μόσχος είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που με αφορμή τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα τον μάθαμε όλοι μέσα από τις παρεμβάσεις του και στο διαδίκτυο και στα τηλεοπτικά κανάλια. Ο οποίος τώρα έχει συνεργαστεί, είναι μέλος του κόμματος της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Πάντως, ακούσουμε τι λέει πάντως.
1: Η βουνοκορφή που βλέπετε πίσω μου είναι μία από τις πολλές που δήλωναν οι 57 καταδικασμένοι για πλαστά βοσκοτόπια, αμύγδαλα, γρελιές κτλ. Εν τω μεταξύ, αυτοί είχαν χαρτιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχουν ελεγχθεί και εκεί πάνω υποδέχεται βρήκανε βοσκότοπο, αγρελιές, αμύγδαλα. Δεν ξέρουμε πώς έγινε. Αλλά δείτε τώρα τι πάει να κάνει το Υπουργείο. Παίρνει τηλέφωνο στους κτηνοτρόφους που είναι σε έλεγχο και στους αγρότες και τους λέει, θα πάμε να μας υποδείξετε στον βοσκότοπο που σας έχουμε δώσει με τεχνητή λύση εμείς ότι τον βοσκάτε πραγματικά και το συντηρείτε όπως πρέπει για να πάρετε την επιδότηση. Ιδάλλως θα πληρώσετε πρόστιμο, θα χάσετε τις επιδοτήσεις σας και αν κάνετε ένσταση, μέχρι να εκδικαστεί η ένσταση, δεν θα παίρνετε επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ, τον βοσκότοπο η τεχνητή λύση, η οποία θα έπρεπε να έχει καταργηθεί γιατί ήταν ένα προσωρινό μέτρο, δεν μας δίνει το βοσκότοπο που είναι δίπλα μας. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε πρόταδο, να τα βοσκάμε εκεί πάνω, αλλά ο βοσκότοπος που θα μας δώσει μπορεί να είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα νησιά κτλ. Μας δίνει όπου βρει εκείνη την ώρα ο αλγόριθμος ελεύθερο αγροτεμάχη, μας το δίνει εκείνο. Αναρωτιέμαι όμως. Αυτοί οι φωστήρες που βγαίνουν για έλεγχο δεν ξέρουν ότι ο βοσκότοπος δίνεται σε κάθε καλλιεργητική περίοδο και ισχύει από 1η-1η μέχρι 31-12 της χρονιάς που δικαιούσε την επιδότηση. Δηλαδή τώρα πάτε να ελέγξετε ένα βοσκότοπο που η προθεσμία το έχει τελειώσει στις 31-12-25 και πάτε να τον ελέγξετε τώρα τον Ιούλιο πριν να έχει ανοίξει το καινούργιο ΟΣΔΕ και πριν μας δώσει το καινούργιο βοσκότοπο. Η διορία του παλιού βοσκοτόπου τεχνικά έχει λήξει. Άρα συνάδελφοι, αυτός ο έλεγχος δεν είναι σωστός που γίνεται, γιατί αυτός ο έλεγχος γίνεται για την περσινή δήλωση και έχει τελειώσει 31-12 του 25. Φέτος πρέπει να μας δώσουν καινούργιο βοσκότοπο και κανονικά θα έπρεπε να μας δώσουν βοσκότοπο δίπλα της εκμεταλλεύσης μας που όντως βοσκάνουν τα πρόβατα, κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε μέσω του monitoring. Θα τα πούμε μάλλον στα δικαστήρια.
0: Ραντεβού στο Διαμαντή που έλεγε και η διαφήμιση για όσους είστε παλιότεροι και τη θυμάστε. Δεν ακούστε τώρα, μιλάμε για τη χώρα του παραλόγου, του απόλυτου παραλογισμού. Δεν εξηγούνται λογικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Πάμε τώρα, όπως μας περιέγραψε ο κύριος Μόσχος, πάνε να ελέγξουν τους βοσκότοπους του 2025. Να ελέγξουν δηλαδή αν ο κτηνοτρόφος χρησιμοποιούσε τους βοσκότοπους, έβαζε τα ζώα του δηλαδή να τρώνε στον συγκεκριμένο βοσκότοπο το 2025. Πρώτος παραλογισμός. Το δεύτερο είναι ότι με βάση την τεχνητή λύση, η οποία έχει δίκιο ο κύριος Μόσχος, έπρεπε να έχει καταργηθεί γιατί ήταν ένα πρόσκαιρο ο μέτρο, σου δίνουν βοσκότοπο εκεί που θέλουν αυτοί. Δηλαδή εσύ είσαι κτηνοτρόφος και έχεις 200 ζωντανά, ας πούμε, στην Κρήτη, στα Χανιά, και σου δίνουν ένα βοσκότοπο στη Θράκη ή σε ένα νησί. Πρέπει εσύ να αποδείξεις, καλείσαι να αποδείξεις ότι τα ζώα σου βοσκούσαν στο συγκεκριμένο βοσκότοπο. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Τον απόλυτο παραλογισμό, το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις, δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Και πάμε μέσα σε όλο αυτόν τον απόλυτο παραλογισμό να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούστε τον και θα το σχολιάσουμε.
2: Αλλά για ένα μπορεί να είστε σίγουρες και σίγουροι. Ότι αυτή η χώρα σήμερα αντιμετωπίζεται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους. Η φωνή μας μετράει στην Ευρώπη. Είμαστε πια μια χώρα η οποία αντιμετωπίζεται από όλες και από όλους ως παράγοντα σταθερότητα σε...
0: Από πού τεκμαίρονται όλα αυτά? Από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι η χώρα αντιμετωπίζει σήμερα από όλο τον κόσμο ως παράγοντας σταθερότητα σε ένα τραγμένο κόσμο? Από πού? Από πού δηλαδή? Ποιος το έχει πει αυτό? Ως απόδειξη εννοώ ότι η χώρα είναι παράγοντας σταθερότητας. Και πού ακριβώς είμαστε παράγοντας σταθερότητας? Και πού εμπλεκόμαστε σε όλο το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό γίγνεσθε του πλανήτη εμείς ως χώρα? Δηλαδή θέλω να πω, πώς τεκμηριώνεται ο εν λόγω ισχυρισμός? Είναι αυταπόδεικτος επειδή το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Τι έχουμε κερδίσει στη διεθνή σκακέρα λόγω της διπλωματικής μας, των διπλωματικών μας κινήσεων? Πείτε μου τι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ που λαμβάνει η χώρα σήμερα, είναι η δεύτερη μέρα, η πιο σημαντική, είναι απολύτως ενδεικτική για αυτό που συμβαίνει. Απολύτως ενδεικτική. Έχουμε μια χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία κάνει αυτά που κάνει, μη σας τα ξαναπώ, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και όλοι, μα όλοι, και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, την προμοτάρουν αγρίως. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ο ίδιος ο Τραμπ, αγκαζέτον είχε ο Ερντογάν τον Τραμπ στη χθεσινή ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να κοιμήθηκαν και μαζί. Έτσι πως έδειχναν οι εικόνες και τα δίκτυα. Και η συζήτηση είναι να τους δώσουμε τους κινητήρες για τα αμαχητικά αεροσκάφη που φτιάχνουν οι ίδιοι και να τους δώσουμε ενδεχομένως να ανοίξουμε και τη συζήτηση για τα F-35. Η χώρα αυτή εξοπλίζεται, η χώρα, η Τουρκία θέλω να πω, εξοπλίζεται σαν αστακό στην κυριολεξία. Έχει φτιάξει μία από τις πιο ισχυρές στρατιωτικές βιομηχανίες παγκοσμίως. Και το ερώτημα είναι, όταν φτιάχνεις όπλα, γιατί τα φτιάχνεις? Όταν φτιάχνεις όπλα, κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσεις. Ειδικά αν έχεις τέτοιες επεκτατικές βλέψεις, όπως έχει η Τουρκία, για παράδειγμα, με τη γαλάζια πατρίδα και την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η χώρα μας, που τα έδωσε γη και είδος στους Αμερικανούς και στον Τραμπ, που δέχτηκε να γίνουμε κόμβος για το αμερικανικό LNG, που μετέφερε το κόστος στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Τι κέρδισε από αυτή τη κίνηση? Που έδωσε την Αλεξανδρούπολη. Που πήρε τους Patriot και τους πήγε στη Σαουδική Αραβία για να φυλάει την Αράμκο. Ο Νούκο έστειλε αριθμός. Που ταυτίστηκε πλήρως με το Ισραήλ και τα συμφέροντά του. Χωρίς να πει μία κουβέντα για τη γενοκτονία στη Γάζα. Και για το διεθνές δίκαιο. Πανάθεμά τους. Που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο με βάση την Τουρκία. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν γίνεται κουρελόχαρτο το διεθνές δίκαιο, κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Επειδή έχουμε το συγκεκριμένο γείτονα. Από πού τεκμαίρεται η εικόνα του κυρίου Μητσοτάκη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζεται ως παράγοντα σταθερότητας? Ως ένας πρόθυμος yes man αντιμετωπίζεται η χώρα μας. Ως ένα μπάτλερ στο διεθνές σύστημα, το οποίο, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να σέρνεται στα πόδια ως γάτα των Ιμαλαίων, στα πόδια των ισχυρών, μπας και πάρει κανένα ξεροκόμμα του. Και ένα τέτοιο κράτος παρία δεν το σέβεται κανένας. Και η απόδειξη είναι το τι έγινε με τη χρεοκοπία του. Πως πέσαν όλα τα διεθνή κοράκια πάνω του, υποτίθεται οι πάλι ποτέ φίλοι και συμμαχοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πως φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό, τον οποίο μάλιστα πριν το φτωχοποιήσουν, το λιδόρισαν όσο δεν λιδωρήθηκε κανένας λαός στον πλανήτη. Άρα χαρακτηριστώ παράδειγμα η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ και όσα έλεγε για τους Έλληνες πολίτες, τους τεμπέληδες και τους... Τα ξέρετε. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Να βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος. Ναι, και να πάμε ο καθένας στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Αύριο θα τα ξαναπούμε μαζί. Ήταν το κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι με τις εξαιρετικές εκπομπές τους. Αύριο πάλι μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοικυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τροχιά ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, με την Τεχεράν να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράν καταδίκασε τις Αμερικανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει η Ουάσιγκτον και Τεχεράν τον περασμένο μήνα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα που θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των δεσμεύσεών τους, κάνοντας λόγο για κακή πίστη και αναξιοπιστία της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ που φιλοξενούν Αμερικανικές βάσεις να βρίσκονται αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και drones. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπυρικές επιδρομές με στόχο την πόλη Διαχούν στο νότιο Λίβανο, καθώς και την περιοχή Μπραχίτ. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να απορρίψει πραξικοπηματικά το αίτημα για έκκληση και σε ακρόαση του Τάλι Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύσσωμη αντιπολίτευση στυλιτεύει τη διαφαινόμενη αντιθεσμική μεθόδευση και την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η κλήση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν και συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη Σιτελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους εναγόντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμις Σίφορντ διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζιχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακαλούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών. Με τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων των κατηγορουμένων θα συνεχιστεί σήμερα Τετάρτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την έναρξη της αποδεκτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούν συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώληση των F-35 στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτεί. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει θετική έκβαση στο ζήτημα, ζημιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση. Την ίδια ώρα, ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου σχετικά με το αν ζήτησε από τον Τούρκο ομολογό του αναβολή της ανακοίνωσης μετατροπής σε νόμο του τουρκικού αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας μετά τις ελληνικές εκλογές. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η Μαρί Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η καταδικασμένη ακροδεξιά πολιτικός ανακοίνωσε ωστόσο ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η διαδήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι θα δικαιωθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελβετία πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, αποκλείοντας την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Η ομάδα του Μπουράτ Γιακίν ήταν πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι και πλέον θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση στους 8 της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμολίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κοιμηθήκαμε με φιέστες, ξυπνήσαμε με πόλεμο, διότι στην εποχή του Τραμπ αυτά συμβαίνουν. Για να εξευμενήσει τον Νετανιάχου που του διαμαρτύρεται ότι δίνει όπλα στην Τουρκία, ο Τραμπ μάζεψε εκεί στο πόδι, στο παλάτι του Τούρκου Προέδρου, τον Χέξεθ και τον Ρούμπιο και τους είπε «Βαράτε τώρα, διότι κάτι κάνανε οι Ιρανοί εκεί, είπα, κάνουμε και μια επιχείρηση». Και ξεκίνησαν, ας πούμε, οι Αμερικανοί να χτυπούν το Ιράν. Έχουν πλήξει περισσότερα από 80 στόχους. Λένε ότι έχει πάει βαθιά στο Ιράν. Αυτό δεν περιορίζεται στις παράλληλες περιοχές και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως η αμερικανική διοίκηση λέει ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση των επιθέσεων της Τεχεράνης σε 3 πλοία στα στενά του Ορμούζ. Όμως όλο αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της εποχής Τραμπ και του Τραμπ. Όπου προσπαθεί να συμβιβάσει όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις ασυνέπειες που ο ίδιος προκαλεί, γιατί τώρα έχει βρεθεί σε μια εκστρατεία να πείσει, να ξεγελάσει τον Ερντογάν ότι είναι πολύ μεγάλος και του αναθέτει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Τραμπ πιστεύει πως ο Ερντογάν μπορεί να τον βοηθήσει στο θέμα της Χεσμπολάχ, της Χαμάς και σε διάφορες τέτοιες ιστορίες. Του αναγνωρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό έτσι κι αλλιώς το ρόλο του στη Συρία. Τώρα θέλει να τον εμπλέξει και στο Λίβανο. Αντιδρά ο Νετανιάχου, δεν θέλει να το ακούει ούτε να το βλέπει και προσπαθεί να συμβιβάσει όλα αυτά τα ασυμβίβαστα που ο Τραμπ, τα οποία προκαλεί, λέμε και πάλι ο ίδιος, σε μια προσπάθεια γενικότερη να απεμπλακεί από το τρολοκομείο στο οποίο ο ίδιος έχει δημιουργήσει στη Μέση Ανατολή και με τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, αφήνοντας πίσω δύο χώρες να κάνουν κουμάντο, οι οποίες όμως είναι αντίπαλες χώρες, και το Ισραήλ και την Τουρκία. Και αυτό όλο που συμβαίνει από τα ξημερώματα δείχνει ακριβώς τις αντιφάσεις και το πώς δεν μπορεί να παντρέψει και να κρατήσει 4 καρπούζια σε μία μασχάλη. Ήταν φανερό από την προηγούμενη εβδομάδα, από τα προεόρτια, ότι ο Τραμπ θα αξιοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση, την οποία σωστά την είχε διαβάσει. Άλλωστε, ο Τραμπ φώναζε και έλεγε ότι θα πάω με δώρα στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Ο Ερντογάν λοιπόν το αξιοποιεί. Έκανε και αυτός, οργάνωσε μια επικοινωνιακή φιέστα με παρελάσεις, με υποδοχές, συνομιλώντας με τον Τραμπ. Ο Τραμπ να προσπαθεί να πει καλά λόγια για τον Ερντογάν, όσο μπορεί να εξτομίσει καλά λόγια ο Τραμπ γενικώς, με τον τρόπο που το κάνει ο Τραμπ εν πάση περιπτώσει. Ο Ερντογάν δεν έχει κανένα λόγο να μην αξιοποιήσει έστω και επικοινωνιακά όλη αυτή την κατάσταση. Θα δούμε πως θα πάει στη συνέχεια. Μιλάμε τώρα για λυκοσυμμαχίες, λυκοφιλίες, δίθεν φιλίες, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Και την ίδια ώρα έχει τους Ευρωπαίους απλώς να παρακολουθούν και σε πολλές περιπτώσεις να υπερθεματίζουν τα όσα κάνει ο Τραμπ επί της ουσίας, και το ίδιο να είναι αμήχανη, σιωπηρή και αμήχανη, ενοχλητικά και επικίνδυνα αμήχανη η ελληνική κυβέρνηση. Διότι η Τουρκία δεν είναι για την Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα, είναι μια χώρα απειλητική, μια χώρα επεκτατική, μια χώρα που προσπαθεί να περιορίσει ακόμα και τις καθημερινές δραστηριότητες στα νησιά μας και στην περιοχή γενικώς τη θαλάσσια. Και αυτό είναι επικίνδυνο και ενοχλητικό και για μας και για την Κύπρο.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Είναι λοιπόν εμφανές ότι ο Ερντογάν αξιοποιεί επικοινωνιακά πρωτίστως το όλο κλίμα αυτό, αλλά επί της ουσίας έχει κέρδη. Μπορεί να βαυκαλίζονται διάφοροι και να λένε «Α, είπε ο Τραμπ, αλλά δεν θα πάρει τα F-35 και ακόμα και αν αλλάξει κάποιος νόμος στην Αμερική και οι νομοθεσίες και οι τροπολογίες και ο νόμος Κάτσα και η άλλη τροπολογία που αφορά τα F-35 εξειδικευμένα, ακόμα και αυτό θα τα πάρει το 2035 και τα λοιπά». Μα αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία έχει ήδη, της έχει αναγνωριστεί από Αμερικανούς και Ευρωπαίους ο αναβαθμισμένος ρόλος της στην περιοχή. Της δίνουν λεφτά, παντιοτρόπος. Της δίνουν συμφωνίες οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι Ευρωπαίοι και η Γαλλία και η Βρετανία τώρα να προχωρήσουν σε ειδικές συμφωνίες με την Τουρκία, στρατηγικού χαρακτήρα, όπως τις ονομάζουν.

από την Πρωθυπουργία. Και ο Μακρόν τα ίδια, που επίσης απογορεί, γιατί την άνοιξη έχει εκλογές, τελειώνουν οι θητείες του. Και αυτός το ίδιο κάνει με την Τουρκία. Έχει λοιπόν η Τουρκία όλα αυτά τα ωφέλη. Ελπίζει μετά τη σύνοδο, ας φύγουμε λίγο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, που σημαίνει 100 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο, το λιγότερο για την τουρκική οικονομία, με χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία πρωτίστως από τις ευρωπαϊκές να ωφελούνται. Έχει εξασφαλίσει και τα δύο νέα ανατολικά στρατηγεία στο έδαφος της η Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Τι άλλο δηλαδή να γίνει για να περιοριστούμε και να λέμε αν θα πάρει, δεν θα πάρει τα F-35 η Τουρκία? Έχει πάρει τόσα. Και όλοι ασχολούνται με τα F-35. Δεν είναι μόνο το θέμα των F-35. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν βγάζει άχνα. Πηγαίνει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας. 3 χρόνια συζητιέται το θέμα των στρατηγίων. Τι έχει κάνει ο κύριος Δένδιας γι' αυτό? Ο κύριος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τι ακριβώς? Ποιες ήταν οι συζητήσεις? Ποιοι ήταν οι όροι που έθεσαν? Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για όλα αυτά? Τι ακριβώς έχει κάνει η Ελλάδα γι' αυτό? Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά λέμε αυτό το οποίο είναι εμφανές. Δεν ξέρουμε τίποτα και δεν λένε και τίποτα. Και περιμένουν, επειδή ο Νετανιάχου θα πει κάτι κατά της Τουρκίας, βγαίνουν τα κανάλια και να, ο Νετανιάχου είπε. Εμείς εδώ πέρα κάναμε κάτι για τον εαυτό μας? Υπάρχουν και στην αντιπολίτευση ευθύνες, το έχουμε πει και αυτό, διότι ειδικά για τη στρατηγία δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Το θέμα δεν ήρθε. Το θέμα δεν έγινε θέμα δημόσιας συζήτησης. Οφείλει και η αντιπολίτευση να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αν δεν κάνω λάθος, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα υπεύθυνο για τα αμυντικά στο κοινοβούλιο. Δεν τον ακούσαμε. Δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα. Ούτε και τώρα τον ακούμε. Γίνεται μια σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ούτε και τώρα ακούμε κάτι. Άλλα στελέχη λένε. Μητσοτάκης, μάλλον, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πάει στην Άγκυρα, θα φύγει από την Άγκυρα και δεν θα έχουμε καταλάβει κάτι. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία θέλουν να την ονομάσουν και ιστορική, ο Τραμπ την έκανε μια σύνοδο δική του πάλι, όπως αυτός το αντιλαμβάνεται, έχει βρήσει εκ των προτέρων τους Ευρωπαίους, τους είπε δώστε παραπάνω λεφτά. Σπέβδουν όλοι να υποσχεθούν ότι θα δώσουν λεφτά παραπάνω, ότι θα αυξήσουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς των χωρών, τους, για να φτάσουν όλα στο 5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, το κόστος αυτό. Ο Ρούτε, τι μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ? Θα επενδυθούν πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιντρόουν τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτά φεύγουν από τους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών. Ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συμβόλαια εξοπλισμών, σε μια ελπίδα, όπως λένε, να πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες και τις αμυντικές ικανότητές τους. Είπε ακόμα ο κύριος Ρούτε ότι το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως 10 αεροσκάφη επιτήρησης, τα Global Eye, από τη Saab, σκανδιναβική, προκειμένου να αντικαταστήσουν το γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκυρης προειδοποίησης, αυτά που χρόνια ξέραμε, τα AWACS. Επομένως τώρα θα πουλήσουν οι Σουηδοί, άλλωστε μπήκαν στο ΝΑΤΟ, να πάρουν κάτι και οι άνθρωποι αυτοί, να πούμε τζάμπα μπήκαν στο ΝΑΤΟ επισήμως. Έτσι αυτή τη φορά, ναι, θα είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, όπως όλα δείχνουν, η Saab αντί της αμερικανικής Boeing. Λοιπόν, αυτά ο κύριος Ρούτε. Αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε όλα τα επίπεδα. Και η σωτηρία της Ευρώπης, που αντιμετωπίζει παραγωγικά και οικονομικά προβλήματα, θα έρθει μέσα από μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή από τον επαναξοπλισμό της Ευρώπης. Αυτή είναι η συζήτηση και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ουσιαστικά. Και κρύβεται πίσω από φιέστες και επικοινωνιακά κόλπα, τα οποία βλέπουμε από τις τηλεοράσεις τα 2 αυτά τα 24 ώρα
και θα τα βλέπουμε κι άλλα 2-24 ώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουμε βεβαίως ότι δεν προβάλλεται όλο αυτό το σοου του Τραμπ με τον Ερντογάν. Έτσι λένε και οι ανταποκριτές και οι δημοσιογράφοι που το παρακολουθούν, και φαίνεται από τις αμερικανικές τηλεοράσεις τουλάχιστον ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής έχουν τα δικά τους, έχουν τα εσωτερικά βεβαίως, αλλά έχουν και το θέμα του Ιράν, του πολέμου, έχουν το θέμα της Ουκρανίας, δεν ασχολούνται ακριβώς με το να καλύψουν τι ωραία που τα λέει ο πρόεδρος Τραμπ και ζήτω μας και μπράβο μας. Υπάρχουν άλλωστε έντονες αντιρρήσεις για την πολιτική Τραμπ γενικώς πλέον. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τώρα έχουν μείνει 3 μήνες, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, έτσι αρχές Νοέμβρη θα γίνουν οι εκλογές, 3,5 μήνες εν πάση περιπτώσει, για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, το προεκλογικό κλίμα και εκεί είναι έντονο, ανεβαίνουν οι τόνοι και η αντιπαράθεση με τον Τραμπ, ακόμα και μέσα στο δικό του, στη δική του παράταξη, στους ΜΑΓΚΑ. Αυτό που εμάς πρέπει να μας απασχολεί, πέρα από τις επικοινωνιακές φιέστες, η ουσία. Και η ουσία είναι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας, και θα δούμε με τι πρακτικά βήματα θα εμφανίζεται το επόμενο διάστημα αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος και πώς θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει η Τουρκία σε βάρος της περιοχής, όπως κάνει πάντα, και η αμηχανία, σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης. Και επειδή και εδώ υπάρχει ένα προεκλογικό κλίμα και επειδή και εδώ τα κόμματα έζησαν σε μια ιδιόμορφη κατάσταση όλο το πολιτικό σκηνικό, όπου δυσκολεύεσαι πλέον να καταλάβεις ποιος είναι βουλευτής ποιου, με ποιον θα κατέβει, πού θα μετακινηθεί, πού θα πάει, με ποιον τρώει, με ποιον δεν τρώει, και αυτό συμβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά, και περιλαμβάνει τους πάντες. Και επειδή οι άνθρωποι όλοι αυτοί ασχολούνται με όλα αυτά που ασχολούνται, τα θέματα αυτά θεωρούνται θέματα πολυτελείας και δεν θέλει να ασχοληθεί κανένας. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα και θα το βρούμε μπροστά μας. Στην Ευρώπη υπάρχουν, πριν πάμε και στο διάλειμμα μας, θα συνεχίσουμε βεβαίως να συζητήσουμε και για το ΝΑΤΟ, για τα όσα γίνονται στην Τουρκία και στο δεύτερο ημίωρο. Υπάρχει λοιπόν μια, έγινε γνωστό ότι έρονται οι περιορισμοί σε βάρος των Ρώσων αθλητών και ότι στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες θα πάρουν μετά από πολλά χρόνια μέρος σε μια Ολυμπιάδα Ρώσοι αθλητές. Μάλιστα φρόντισε η Αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή και οι διεθνείς, να δηλώσουν ότι όχι, δεν θα κληθούν επίσημοι από τη Ρωσία, διότι υπάρχει το θέμα του πολέμου με την Ουκρανία, αλλά ότι οι Ρώσοι αθλητές πλέον θα μπορούν να πάρουν μέρος. Είναι και αυτό μια αλλαγή κατάστασης, διότι είναι περισσότερες οι δυνάμεις τώρα από ό,τι στο παρελθόν που θέλουν να κλείσει το όλο θέμα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία που συνεχίζει να ματώνει, ο Ζελένσκι είναι παντού, μιλά ως σαν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, σαν να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά όπλα, ζητά συνεχώς λεφτά, είναι και στην Άγκυρα, θα τον δουν οι πάντες, τον αγκαλιάζουν, του υπόσχονται, και ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει και η ελληνική κυβέρνηση το κάνει αυτό, αλλά όλο αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Όλο αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία συνεχίζει να ματώνει. Προσπαθούν οι Ουκρανοί με ασύμμετρο τρόπο, χτυπώντας τα μετόπισθεν μέσα στη Ρωσία διάφορες υποδομές, να ισοφαρίσουν τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο, αλλά δεν μπορούν να τα ισοφαρίσουν για πάρα πολλούς λόγους. Τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο, συμβαίνουν στο μέτωπο. Και ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάτσει έτσι εύκολα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αν δεν γίνουν αποδεκτοί ορισμένοι από τουλάχιστον οι βασικοί όροι τους οποίους έχει θέσει. Αυτό όμως όλο ταυτόχρονα συμπληρώνεται από το γεγονός ότι και στην Ευρώπη, και βεβαίως ο Τραμπ είναι αυτός που πρώτος έχει αλλάξει
την ισορροπία εκεί, γιατί λέει ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, όχι γιατί είναι υπέρ της ειρήνης ο άνθρωπος ή γιατί σκέφτεται τους Ουκρανούς. Αλλά υπάρχουν και δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη πλέον οι οποίες λένε ότι πρέπει να κλείσει αυτή η πληγή και κάπως να ξανά συνομιλήσουμε με τη Μόσχα για να δούμε τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό είναι το ουσιαστικό τώρα. Αυτό είναι πάνω από την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα επεισόδιο το οποίο δυστυχώς το πλήρωσε ο Ουκρανικός λαός και θα το συνεχίσει να το πληρώνει. Τις επιπτώσεις δηλαδή του πολέμου θα συνεχίσει να τις πληρώνει για δεκαετίες, για τις επόμενες δεκαετίες. Την ίδια ώρα συνεχίζουν στην Ευρώπη οι δυνάμεις της ακροδεξιάς να έχουν κέρδη, να τα βλέπουν στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και σε πραγματικές εκλογές, παρά τα προβλήματά τους. Το AfD πρώτο στη Γερμανία, που είναι μακράν πρώτο πλέον βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά και των τοπικών εκλογών που έγιναν σε κάποια κρατήδια, είναι πρώτο και είναι πρώτο πανγερμανικά. Στην Μεγάλη Βρετανία ο Φάραντζ είναι πρώτος, το έδειξε και σε πραγματικές εκλογές, τοπικές εκλογές. Τώρα όμως, επειδή έγιναν πολλές καταγγελίες για σκάνδαλα οικονομικής φύσεως σε βάρος του, παραιτήθηκε στη μονοεδρική περιφέρεια που εκλέγεται και θα ξαναβάλει υποψηφιότητα, ζητώντας ο λαός να επιβραβεύσει αυτά που κάνει. Η Λεπέν τελικώς θα είναι υποψήφια στις εκλογές, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 27, με το κόμμα της πολύ ανεβασμένο. Βεβαίως καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, όμως 1 έτος έχει αφαίρεση, μάλλον 1 έτος θα πρέπει να είναι 1 χρόνο σε κατοίκον περιορισμό. Τώρα αυτά τα όρια θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Γενικώς είναι μια ποινή που κράτησε τα προσχήματα, καταδικάστηκε για διασπάθηση του ευρωπαϊκού χρήματος, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα αντί να χρησιμοποιούνται για την ευρωομάδα της πήγαιναν στο κόμμα της στη Γαλλία για ανάγκες του κόμματος της στη Γαλλία. Καταδικάστηκε μεν, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να είναι και υποψήφια. Μένει ρετσινιά, αλλά θα μπορεί να είναι και υποψήφια, και αυτό ήδη το ανακοίνωσε η ίδια, ότι εφόσον της δίνεται η δυνατότητα θα προσφύγει και στο ανώτατο, έχει ακόμα 1 βαθμό στο ανώτατο δικαστήριο, και εκεί ελπίζει ότι τελικώς όλα αυτά θα αλλάξουν και θα αθωθεί, γιατί δηλώνει αθώα. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Δυσκολεύουν τα πράγματα όσο περνάει η ώρα. Στον Κυφισόπεδο Εγάλεω στη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πάμε κέντρο Αχιλλέως και Πειραιώς. Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Τμηματικά στην Αλεξάνδρας. Κηφισίας και Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη. Βουλιαγμένη στον Άλυμο και Ποσειδώνος καθυστερήσεις. Τμηματικά.
3: Α, υπομονή.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή. Τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς υπομονή κάνουμε γενικώς. Λοιπόν, να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως ότι τα βλέπουμε όλα. Βλέπουμε φιέστες, βλέπουμε πανηγύρια, υπάρχει ουσία. Υπάρχουν τα κόλπα του Τραμπ που προσπαθεί να ισοφαρίσει όλα αυτά που κάνει και να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Και για να γλυκάνει και τον Νετανιάχου, τραβάει και μια μάχη ακόμα ξημερώμα της Τετάρτης, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε και τι γίνεται με την Τουρκία. Για όλα αυτά έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο το Σιδέρη, από το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές στο κόκκινο. Μια παρέμβαση πριν ξεκινήσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια στο DJ. Με την υπέροχη μουσική.
0: Α, ναι, ναι. Γιάννης Πετρίδης, θα του τα πούμε. Θα του τα πούμε, θα τα μεταφέρουμε, ναι. Λοιπόν, παρακολουθείς τα εκεί, τα παρακολουθείς και χρόνια έτσι κι αλλιώς. Τώρα, είχαμε σε πρώτο επίπεδο, έχουμε όλο αυτό το πανηγυρικό έτσι, όλη αυτή τη φιέστα και όλη την προσπάθεια του Τραμπ για κάποιους λόγους διαφορετικούς να εξευμενήσει τον Ερντογάν. Αλλά του αναθέτει ρόλους έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι τρέχουν και του λένε: είσαι πολύ μεγάλος, θα σου δώσουμε και όπλα, κάνε και κάτι εδώ στην περιοχή εσύ για μας. Τα λέω πολύ απλοϊκά.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να τα κάνω πενινταράκια κάπως. Που λέμε.
1: Είναι μια πραγματικότητα που έρχεται σε αντίθεση με το κυρίαρχο αφήγημα στην Ελλάδα. Όπου πάει με ισχυρές προτάσεις ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει παρέμβαση και ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα F-35 ή για τις μηχανές αεροσκάφη του ΚΑΝ, τη General Electric. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εμείς απλά δεν το βλέπαμε. Και τα λέω εμείς, εννοώ η κυβέρνηση, δεν έβλεπε το ρόλο που έχει διαδραματίσει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Και πόσο αναγκαία είναι για την Τουρκία, η οποία πλέον δεν βασίζεται στους Ευρωπαίους εταίρους. Και όταν λέω Ευρωπαίους, εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά μεταθέτει την δύναμη του ΝΑΤΟ στην γυραιά Ήπειρο στον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται ίσως στην καλύτερη περίοδο των σχέσεών του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θέματα που απασχολούν τον ΝΑΤΟ είναι πάρα πολλά. Έτσι, και η Τουρκία έχει καταφέρει να είναι εμπλεκόμενη σχεδόν στο σύνολο των θεμάτων που είναι ανοιχτών. Από την Ουκρανία και τη Ρωσία, είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ η οποία συνομιλεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την άλλη μεριά υπάρχει η Συρία που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ. Υπάρχει το Ιράν, ο οποίος Ερντογάν είναι συνομιλητής με τον Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την επιτυχία της
0: αυτής της πρώτης συμφωνίας του Μνημονίου Κατανόησης. Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει η συμμετοχή της Τουρκίας και του Ερντογάν στη Γάζα και στο τι γίνεται εκεί. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μία από τις χώρες οι οποίες κυρίαρχες χώρες σε αυτό το πλαίσιο που γίνεται για το θέμα της Γάζας. Έχουμε τον Κάφκασο, ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά τη Μαύρη Θάλασσα. Βλέπουμε ότι το πλέγμα γύρω από την Τουρκία, μια χώρα η οποία μας αρέσει εδώ να λέμε ότι είναι επιτίδια ουδέτερη, αλλά μόνο επιτίδια ουδέτερη δεν είναι. Καθώς θεωρώ και το λέω εδώ και χρόνια ότι είναι επιτίδια εμπλεκόμενη χώρα. Σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή, η Τουρκία εμπλέκεται και γίνεται μέρος της λύσης τις περισσότερες φορές. Άρα βλέπουμε ότι ο απόλυτα κερδισμένος αυτή τη στιγμή είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία. Τώρα πώς θα το ρευστοποιήσει, θα δούμε. Πιστεύω ότι και το ζήτημα της Κάτσα, και αν οι πληροφορίες που έχω από την Τουρκία ότι ενδέχεται να μεταφερθεί στην Νότια Κορέα το σύστημα των S-400.
0: Στην Νότια Κορέα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακούγεται αυτή τη στιγμή και μια κίνηση που θα πυροδοτήσει ενδεχομένως τριγμούς πλούδες στην Ελλάδα, μια προσπάθεια του Τραμπ να φέρει κοντά τον Ερντογάν με τον Νετανιάχου, ώστε να σταματήσει αυτή η κόντρα ηλεκτική περισσότερο παρά ουσιαστική.
0: Ναι, έτσι έχεις δίκιο σε αυτό, ότι ενώ μιλάμε για μια απόλυτη αντίφαση αυτή την ώρα, Φαίνεται ότι ο Τραμπ προσπαθεί να παντρέψει πράγματα που δεν παντρεύονται εύκολα ή δεν φαίνεται να παντρεύονται και να αναθέσει ρόλους και στην Τουρκία. Καλά, στο Ισραήλ είναι δεδομένο έτσι καλώς και η στήριξη και ο ρόλος για την Αμερική. Λοιπόν, επομένως να τους κάπως να τα βρίσκουν αυτοί οι δύο και να μην τσακώνονται συνεχώς. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό όσο υπάρχει Νετανιάχου και Ερντογάν είναι ένα ερώτημα. Έχει όμως εκλογές και ο Νετανιάχου τον Οκτώβρη. Αν αλλάξει κάτι εκεί, ναι, μπορεί να αλλάξουν πράγματα. Όχι πως οι άλλοι είναι ηπιότεροι από τον Νετανιάχου σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό ή το Ιρανικό, αλλά μπορεί να αλλάξουν πράγματα σε άλλου είδους σχέσεις όπως είναι με την Τουρκία.
1: Θεωρώ, επειδή ήμουνα σε κάποιες επαφές που είχαν γίνει την περίοδο που δεν ήταν ο Νετανιάχου πρωθυπουργός πριν από 3-4 χρόνια σχεδόν, η αλήθεια είναι ότι τότε είχε υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό στην όλη υπόθεση.
1: Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι ο πιο εύκολος δρόμος, ο πιο σίγουρος δρόμος για το Ισραήλ. Είναι μέσω της Τουρκίας. Όλα τα υπόλοιπα που ακούμε είναι εντάξει. Αφηγήματα τα οποία μας κάνουν...
0: Όσο υπάρχει όμως Νετανιάχου, πράγματι Νετανιάχου Ερντογάν βρίσκονται σε μια προσωπική αντιπαράθεση η οποία δεν πρόκειται να κλείσει. Δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά...
1: Θα κλείσει μόνο με τις εκλογές όπως είπες. Από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να έχει άλλη κυβερνητική θητεία ο Νετανιάχου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον επόμενο αρχηγό του Λικούτ, καθώς βλέπουν ότι ο Νετανιάχου, η δύναμή του απομειώνεται όλο και περισσότερο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Ναι, υπάρχουν δύο διαδικασίες λοιπόν, και η Ενωμένη Αντιπολίτευση που το διεκδικεί, αλλά και ότι πλέον προκύπτει πρόσωπο μέσα στο Λικούτ να αντικαταστήσει τον Νετανιάχου.
1: Έτσι
0: ώστε και στις δύο περιπτώσεις δεν θα υπάρχει Νετανιάχου, είτε στη μία είτε στην άλλη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ποτέ το Ερντογάν δεν επιτέθηκε στο Ισραήλ σαν Ισραήλ, αλλά στο Ισραήλ του Νετανιάχου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχουν σημασία οι δηλώσεις που γίνονται.
0: Βεβαίως. Τώρα, να μείνουμε λίγο στη Συρία, γιατί και αυτός ο πρώην τζιχαντιστής που του έχουμε βάλει κουστούμι τώρα, βρετανικό. Ναι, είναι και αυτός. Δεν είναι μόνο Ζελένσκι, και αυτό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, προσκεκλημένο, εκεί παραδίπλα, εν πάση περιπτώσει. Τον φέρανε και αυτόν οι Τούρκοι εκεί. Η Συρία, δηλαδή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι αποδέχονται, ήταν και ο Μακρόν εχθές εκεί, στη Δαμασκό, και μάλιστα λίγη ώρα που έφυγε έγιναν και εκρήξεις, τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στη Δαμασκό, στο κέντρο της κακομοίρας έγινε. Λοιπόν, αλλά Ευρωπαίοι και Αμερικανοί λένε και αυτοί, ναι, αυτή η διακυβέρνηση Σάρα, εν πάση περιπτώσει, μας βολεύει, μας εξυπηρετεί, έστω ως μεταβατικό στάδιο.
1: Νομίζω ότι, κοίταξε, διαφοροποιεί τελείως το τοπίο με την Συρία να εκδημοκρατίζεται μέσα εισαγωγικά στη λογική της Μέσης Ανατολής, έτσι. Γιατί μιλάμε για αυταρχικά καθεστώτα, αλλά συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συνεργαζόμαστε με τη Σαουδική Αραβία, που είτε το Ομάν, το Κατάρ. Είναι χώρες οι οποίες δεν είναι και δημοκρατικές. Τώρα μην τρελαθούμε. Μας ενοχλεί, ας πούμε, ο Ερντογάν, αλλά δεν μας ενοχλεί ο Μπιν Σαλμάν ή. Ή την Αίγυπτο, ας πούμε, άλλη δημοκρατική χώρα με την οποία έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι το κέντρο για πάρα πολλές εξελίξεις η Συρία. Πρώτον, είναι το διακομεταστικό. Δηλαδή, οι μεταφορές που μπορούν να γίνουν από την Κεντρική Ασία προς την Μεσόγειο και την Ευρώπη. Είναι ενεργειακός κόμβος. Είναι κόμβος ο οποίος μπορεί να συνδέσει την περιοχή της Μέσης Ανατολής με τον κόλπο. Ήδη έχουν ξεκινήσει έργα τα οποία συμμετέχει σε όλα η Τουρκία. Δηλαδή διασυνδέσεις σιδηροδρομικές, διασυνδέσεις μεταφορικές. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να αφήσει εκτός του παιχνιδιού με τη Συρία, καθότι είναι πολύ σημαντική για όλο το περιβάλλον εκεί. Και απομονώνει και το Ιράν, έτσι. Μην ξεχνάμε, αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του Τραμπ. Άρα η Συρία και ο Ασαρά είναι θέματα τα οποία έχουν αγγίξει τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Έτσι, δεν μένει σε μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη όπως κάνουν οι περισσότεροι ηγέτες. Mm-hmm. Αναλύει και βλέπει τη συνολική εικόνα και πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έχει γίνει πρωταρχικός στόχος η Συρία και η μετάβαση που κακά τα ψέματα προσπαθεί ο Σαρά να γίνει μέσα εισαγωγικά, όπως είπαμε.
0: Προσπαθεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δόθηκε, βεβαίως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει λόγο. Ναι, έχει λόγο να το κάνει. Λίμωνο. Τώρα, επειδή παρακολουθείς και τα Βαλκανικά πάρα πολύ καλά, από τις Βαλκανικές χώρες του ΝΑΤΟ περιμένουμε κάποια παρέμβαση, δηλαδή ξέρουμε κάποιες θέσεις. Είναι και ο καινούριος, είναι ο Βούλγαρος, έχει μια σημασία αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ειδικά ο Βούλγαρος, ο Ράντεφ. Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Ράντεφ, παρότι φαίνεται διαφοροποιημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μερικά ζητήματα όσον αφορά την Ουκρανία, και εδώ θέλω να σημειώσω κάτι, στην χθεσινή φωτογραφία την οικογενειακή αυτή που είναι μετά το σύζυγον τους ηγέτες, βλέπουμε για πρώτη φορά ίσως τον Ζελένσκι να είναι στη δεύτερη σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Στις περισσότερες συνόδους του ΝΑΤΟ ο
0: ήταν πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Φάτσα κάρτα. Το βλέπουμε στη δεύτερη σειρά, που αυτό νομίζω σημειολογικά κάτι λέει. Για, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι πρόεδρος, άρα αν πάμε με την διαδικασία ότι οι πρόεδροι μπαίνουν στην πρώτη σειρά, και εκεί είναι ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης στην πρώτη σειρά.
0: Στην πρώτη σειρά.
1: Έχουν σημασία όλα αυτά.
0: Να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, πέρα από τα κράτη-μέλη, υπάρχουν και αυτοί που είναι κάθε φορά προσκεκλημένοι, αλλά υπάρχουν τώρα και μια μόνιμη κατάσταση με την ΑΠΑ Ανατολή. Η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστραλία και τα αυτοί έρχονται παρατηρητές μεν, αλλά έρχονται και αυτοί ως σαν να είναι ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια άλλη κατάσταση, μια άλλη εντελώς διαφορετική διάσταση τα τρία τελευταία χρόνια. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί η λογική της των ΗΠΑ είναι, μάλλον ο επίσημος εχθρός είναι η Κίνα. Ναι, οπότε ναι. Ό,τι βρίσκεται γύρω από την Κίνα είναι καλοδεχούμενο στο ΝΑΤΟ και για περαιτέρω τον ΝΑΤΟ.
0: Λέγαμε λοιπόν για το Βούλγαρο, για το Ράντεφ. Ότι...
1: Θεωρώ ότι ο Ράντεφ αυτή τη στιγμή με την λογική που τον διέπει είναι πιο κοντά στον Τραμπ από την άλλη ηγέτες. Παρότι φαίνεται ότι διαφοροποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γιατί και στο θέμα της Ουκρανίας η θέση του, αν αυτή η θέση είναι πιο κοντά στη θέση του Τραμπ, να τελειώσει ο πόλεμος, να μην συνεχιστεί κτλ.
1: Έτσι, να συνεχίσουμε να μιλάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε με την Ρωσία, δεν έχει νόημα αυτό. Δεν στέλνουμε άλλα όπλα στην Ουκρανία, γιατί τα έχουμε ανάγκη. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πιο κοντά στη φιλοσοφία του Τραμπ, παρότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι...
0: Άρα, Σπύρο, μένει να παρακολουθήσουμε και το τι θα γίνει, πώς θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Αν και στην εποχή του Τραμπ είναι πολύ δύσκολο, είναι παρακινδυνευμένο να μιλάει κανείς για επόμενο διάστημα και χρόνια, διότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Ναι, σε ανάλογα πώς θα ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς θα το αξιοποιήσει ο Ερντογάν το ρόλο που του δίνουν ή του αναγνωρίζουν, και να δούμε και ποια θα είναι η διαχείριση από πλευρά της Ελλάδας. Ναι, διότι ακριβώς. Είναι αυτό που δεν βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, εδώ πέρα υπάρχουν τα αφηγήματα. Δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από το να παρακολουθούν στην Ελλάδα, και αυτό οφείλεται περισσότερο στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Έτσι. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία της, να καταλάβει τι συμβαίνει στην περιοχή. Και αναλώνεται σε καταστάσεις οι οποίες δεν ωφελούν σε τίποτα. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, η Τράπεζα των Επενδύσεων αυτών και τα οπλικά συστήματα, στα οποία λείπουν οι κυρίαρχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Από πού θα πάρουν τα χρήματα για να κάνουν, υποτίθεται, αυτές τις επενδύσεις, από πού θα δανειστούν τα χρήματα για να κάνουν τις επενδύσεις. Εντάξει, είναι ένα περιβάλλον πολύ ρευστό, πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν παρακολουθεί η Ελλάδα, αυτό είναι το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, δεν παρακολουθεί η Ελλάδα τι συμβαίνει. Αναλώνεται απλά σε ένα μικρομεγαλισμό ο οποίος μόνο σε καλό δεν μας έχει βγει μέχρι τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτά που ξέρουμε ότι θα πει αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, ή λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στα επίσημα εν πάση περιπτώσει, ότι η χώρα αποτελεί ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο και ο αναβαθμισμένος ρόλος και ο ρόλος κλειδί της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά δεν λένε κάτι.
1: Όχι,
0: δεν είναι πρώτον, κάτι όλα αυτά.
1: Όχι. πρώτον δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην κοινή δήλωση που θα γίνει στο τέλος, έτσι, το κοινό ανακοινωθέν. Ήδη το κοινό ανακοινωθέν είναι έτοιμο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα δηλαδή όσοι μιλήσουν σήμερα και αυτά που θα πούνε, δεν θα είναι απλά...
0: Για εσωτερική κατανάλωση, για να τα διαβάζουμε εδώ και να λέμε ότι αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίως.
1: Έτσι, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα και...
0: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σπύρο.
0: Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σπύρο, ο καλός συνάδελφος, το ξέχασα, ο καλός συνάδελφος Σπύρος Ιδέρης από το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λοιπόν, μια και είμαστε στο θέμα σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι και χθες και σήμερα είπαμε πάρα πολλά και αναλύσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε όλες τις πτυχές του θέματος, για να μην μένουμε μόνο στις εύκολες επικοινωνιακές αναλύσεις. Να πούμε, θα συμπληρώσουμε, γιατί πριν από λίγο και όταν έφτασε ο Πρωθυπουργός έκανε και κάποιες δηλώσεις πριν μπήκε στη Σύνοδο, μίλησε και για την Τουρκία, είπε μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Και συνέχισε, η χώρα μας αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Είναι πάντα χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα είμαι θερμός υποστηριχτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών. Αυτά τα αυτονόητα, εντάξει. Βεβαίως και τι άλλο θα μπορούσε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όμως λέμε ότι αυτό δεν είναι διαχείριση της πολυπλοκότητας της κατάστασης. Δεν έχουν ακουστεί οι ελληνικές θέσεις. Αυτό είναι μια δήλωση που την κάνει πάντα. Μπορεί να την κάνει κάθε μέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όλοι οι Έλληνες αξιωματούχοι. Δεν μας λέει κάτι. Δεν μας κάνει σοφότερους και δεν δείχνει τι σημαίνει ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Πώς γίνεται αυτή η διαχείριση, ποια είναι η ετοιμότητά σου όταν επί τρία χρόνια οργανώνονται δύο νέα στρατηγία στην Άγκυρα και δεν βάζεις όρους και προϋποθέσεις κτλ. Κτλ. Ή όταν έρχεται έξω από το ΝΑΤΟ τώρα στην Ευρώπη, που είναι και διαφορετικά τα πράγματα, και έρχεται αναβάθμιση τελωνιακής ένωσης και εκεί δεν μας λες αν θα κάνεις κάτι, αν θα βάλεις όρους και προϋποθέσεις κτλ. Επομένως, ποια είναι ακριβώς η ετοιμότητα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και για σήμερα. Θα δούμε και τα συμπεράσματα καλύτερα. Θα είμαστε σοφότεροι αύριο όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πέρα από το πρώτο επίπεδο, το πανηγυρικό με Τραμπ και Ερντογάν, που έχουμε πει ότι κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα, καλά ο Τραμπ αλλά και ο Ερντογάν, τα φώτα της προσοχής πάνω τους, να δούμε και την ουσία των πραγμάτων και για όλα τα άλλα θέματα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το τι συμβαίνει γενικότερα στην περιοχή μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεοφιλούς Χλετίδης και Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τροχιά ανάφλεξη η Μέση Ανατολή, νέες εντάσεις στο ΝΑΤΟ μετά τα πλήγματα στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, με την Τεχεράνη να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη τον περασμένο μήνα. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των δεσμεύσεών τους, κάνοντας λόγο για κακή πίστη και αναξιοπιστία της αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, να βρίσκονται αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπερικές επιδρομές με στόχο την πόλη Μπέιτ Γιαχούν στο νότιο Λίβανο, καθώς και την περιοχή Μπραχίτ. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για συντονισμένη αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν άλλαξαν την ατζέντα των συζητήσεων, μεταφέροντας το επίκεντρο από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον προκάλεσαν νέες εντάσεις με τους συμμάχους, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους απουσία από τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να κατευνάσει τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να σχολιάσει τη συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να απορρίψει πραξικοπηματικά το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύσσωμη αντιπολίτευση στελιτεύει τη διαφαινόμενη αντιθεσμική μεθόδευση και την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η κλήση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν και συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους εγνάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Artemis Seaford διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από τα περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Με τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων των κατηγορουμένων θα συνεχιστεί σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η Μαρί Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντας της ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η καταδικασμένη ακροδεξιά πολιτικός ανακοίνωσε ωστόσο ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν της στηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί η κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι μαζί μας η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber 6985-870-059. Παρακολουθούμε, όλοι είδατε βεβαίως, φαντάζομαι, ότι έχουν μαζευτεί όλοι στην Άγκυρα, όλο το ΝΑΤΟ, όλοι οι αφάν κατέτης του διεθνούς υπεριαλισμού, να θυμηθούμε τους όρους τους παλιότερους που χρησιμοποιούσαμε, μπας περιπτώσει, και εμείς παλιά και στα αμφιθέατρα και παντού, για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Ποια προβλήματα τώρα, εντάξει, σοβαρευτούμε. Νομίζω ότι ακούσατε το Σπύρο το Σουρμελίδη και εγώ τον άκουσα λίγο όπως ερχόμουν στο σταθμό. Έχει δώσει μια προσέγγισε αναλυτικά, είναι καταλληλότερος και αρμοδιότερος σε μου, σας είπε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έτσι θα ήθελα καταρχήν να πω δύο-τρία πράγματα, δύο-τρεις επισημάνσεις οι οποίες είναι χρήσιμες από αυτό που τουλάχιστον κατάλαβα και χθες ακούγοντας όλους αυτούς. Λοιπόν, κατάλαβα λοιπόν ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά και ο κύριος Ερντογάν παρά απομονωμένη είναι. Αυτά που μας λέγανε στην κυβέρνηση μέχρι τώρα, ότι την έχουμε βάλει από κάτω την Τουρκία, δεν το κατάλαβε κανένας αυτό, δεν νομίζω να το κατάλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Τι απέσπασε χθες? Απέσπασε ο Ερντογάν και υπόσχεση για τα F-35 και τους κινητήρες για τα δικά τους αεροπλάνα, τους αναβαθμισμένους κινητήρες, τα πήρε, και την άρση των κυρώσεων απέσπασε με βεβαιότητα. Επίσης, τι απέσπασε? Απέσπασε ότι αυτό το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία δεν είναι και τόσο συγκεκριμένο και σταθερό. Ο Μακρόν τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει κάτι προχωρημένους πυράβλους. Αυτό που τελικά μπορούμε να πούμε, μόνο που δεν κοιμηθήκανε παρέα ο Ερντογάν με τον Τραμπ σε καμιά σουίτα. Ήτανε τόσο αγκαζέ σε όλη την κατάσταση και σε όλες αυτές τις μέρες, όλη τη μέρα, όχι τις μέρες, ακόμα δεν έχει και σήμερα, που ήτανε τόσο αγαπημένοι και τόσο ο ένας ανέβαζε τον άλλον, τι αγάπη έχει ο ένας για τον άλλον, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καταλάβαμε πολλά. Θα μου πείτε, ο Τραμπ τα λέει αυτά. Ναι, ο Τραμπ, τι να κάνουμε, ξέρουμε τι είναι ο Τραμπ, αλλά ο Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε τώρα, εμένα τι μου έκανε εντύπωση, είπα να επισημάνουμε μερικά πράγματα. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτά που θα έπρεπε να πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός, δυστυχώς που το λέω, τα είπε ο Νετανιάχου. Βγήκε ο Νετανιάχου και είπε αυτά που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να τα πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός. Τι είπε λοιπόν? Μη δίνετε όπλα στην Τουρκία, διότι είναι παράγοντας αστάθειας στην περιοχή. Θέλει να αναβιώσει τον Οθωμανισμό, να καταλάβει και να ελέγχει όλη την ευρύτερη περιοχή, απειλεί τη γειτονική τους χώρα την Ελλάδα. Αυτά τα είπε ο Νετανιάχου. Έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο, δεν εφαρμόζεται καμία στοιχειώδης λειτουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ας πούμε, και όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες τις δυτικές, τυπικά έστω τουλάχιστον για τους τύπους. Τα είπε ο Νετανιάχου, παιδιά. Δεν τα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βγήκε σήμερα και έκανε δηλώσεις.

όλη της χώρας, παρακαλάει τον Τούρκο ομόλογό του να μην προχωρήσουν την υπόθεση αυτή του νομοσχεδίου που θέλουν να βάλουν για τη γαλάζια πατρίδα, για να μην μας χαλάσει τις εκλογές. Παιδιά, είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται τη μεγαλειώδη και περήφανη ελληνική εξωτερική πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Άντε τώρα να μην προσθέσουμε όλα αυτά, πήγε και με τον ντόκο εκεί από ό,τι κατάλαβα. Εκεί δεν θα χρειαστεί, ας πούμε, να του χτυπήσει το τηλέφωνο, εκεί μαζί τον έχει μαζί του. Εκεί θα κάνει την πατάτα που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, θα την κάνει επί τόπου, δεν χρειάζεται δηλαδή. Καταλάβατε λοιπόν, όλα αυτά τα λέω ως και επισημάνσεις, θα αναλυθεί το θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα σημείο επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτοί οι διεθνολόγοι, οι αναλυταράδες, εν πάση περιπτώσει αυτοί οι κυβερνητικοί ρε παιδιά που βγαίνουν στα κανάλια, χθες είχαν καταπιεί τον αμίλητο. Ήτανε λίγο περίεργη, περιμένετε να δούμε και αυτό και τ' άλλο και κάπως τέτοια, δηλαδή βγαίνανε, περιδιαβαίναν τα κανάλια, μαζί με τα κανάλια βέβαια, τα οποία θέλαν να χτίσουν μια εικόνα έτσι, μπας περιπτώσει μεγάλης επιτυχίας ας πούμε του Κυριάκου Μητσοτάκη, του περήφανου αυτού πρωθυπουργού που τη χώρα και λοιπά, ενώ οι άλλοι την παρέδιδαν τη χώρα στα χέρια των εχθρών μας. Όλα αυτά λοιπόν τα είδαμε χθες και τι θα δούμε ακόμα. Θα ψάξουμε λοιπόν, έχουμε κι άλλα να δούμε. Προσωπικά και για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν πιστεύω, ούτε πατριδοκαπηλεία έχω μέσα μου, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι όπως το παίζουν είτε οι μεν είτε οι δε. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν τολμάμε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν τολμάει να τα βάλει. Σας λέω, δυστυχώς εγώ επικαλούμαι από αυτή τη συχνότητα τον Νετανιάχου που είπε αυτά που έπρεπε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα είπε στο CNN, στο BBC και σε διεθνή κανάλια. Δυστυχώς το λέω, δεν τα έχουμε ακούσει αυτά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τα ακούσαμε. Θα μας πούνε βέβαια τώρα όλοι αυτοί έτσι, ότι εντάξει, αυτά τα λέει στις εσωτερικές, στα κλειστά έτσι τραπέζια και στις κλειστές συναντήσεις. Αυτά θα μας πούνε. Ο Πρωθυπουργός κάνει το χρέος του. Και τι πειράζει δηλαδή άμα το κάνει και δημόσια, για να καταλάβουν και άλλοι ότι έχεις και φωνή. Τουλάχιστον να απαντήσεις και να δεις πως εξασφαλίζεις τα στοιχειώδη. Τέλος πάντων, έτσι για ένα πρώτο σχόλιο ας πούμε, για να δούμε τι έγινε. Τα υπόλοιπα σας είπα, θα τα ακούσετε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Τα ακούσατε ήδη και από τον Σπύρο του Σουρμελίδη που είναι περισσότερο κατάλληλος. Για πάμε να...

Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας. Εδώ, χθες, έγινε μία, πώς να πω τώρα, αγωγή από 8 θύματα του Predator, τα οποία ζητούν αποζημιώσεις μαμούθ, πραγματικά μαμούθ είναι, 7,6 εκατομμύρια ευρώ,

0: για κατάφορη, από τους εμπλεκόμενους βεβαίως, για κατάφορη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα ονόματα τα έχετε δει, έτσι είναι, κάποια είναι γνωστά, κάποια μέχρι τώρα ήταν άγνωστα. Προσέξτε που, το ενδιαφέρον αυτής της περίπτωσης που παρακολουθούσα λοιπόν, τα ονόματα αυτά των ανθρώπων οι οποίοι ήταν θύματα του μολυσμένου αυτού λογισμικού του Predator. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο ως διαμαγείας ήταν θύματα παρακολούθησης πριν δεχτούν το μολυσμένο αυτό λογισμικό από την ΕΕΠ. Σύμπτωση και αυτό, όλοι και οι 8 αυτοί συγκεκριμένοι παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ πριν πέσει το Predator. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν και μέσα σε αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν κάνει την αγωγή είναι και δύο στελέχη της ΕΕΠ. Εν ενεργεία στελέχη, υποβαθμισμένα βέβαια, τα οποία είχαν συγκεκριμένους ρόλους την περίοδο που παρακολουθούνταν, άλλος σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά παρακολουθήσεις και άλλος ήταν εκπρόσωπος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ. Έχει σημασία δηλαδή μια περίοδο, ήταν συγκεκριμένη. Επίσης υπάρχει ένας ακόμα δημοσιογράφος, ο Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης και χειριστής ενός διεθνούς ειδησιογραφικού οργανισμού που είχε αντικείμενο και παρακολουθούσε τα Βαλκάνια και ειδησιογραφικά εννοώ και την Ανατολική Μεσόγειο και ως εκ τούτου είχε επαφές με ανθρώπους που κινούνταν σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, εδώ είχαμε επίσης μια πολιτική επιστήμονα, την Άρτεμι Σίφορτ, η οποία ήταν πρώην στέλεχος της μητρικής εταιρείας του Facebook και είχε διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή έχει και σημειολογία το ποιους ανθρώπους παρακολουθούσαν. Βεβαίως έχουμε τον συνάδελφο, το Θανάση τον Κουκάκη, ο οποίος εκείνη την περίοδο έψαχνε τις τραπεζικές ατασταλίες, να το πω έτσι. Αναζητούσε, έκανε έρευνα και ρεπορτάζ για το πώς, με τι τρόπο ρυθμίζονταν σε κάποιους ή διοχετεύονταν τα τραπεζικά δάνεια κλπ. Και άλλες έρευνες. Δηλαδή υπάρχουν μία σειρά ανθρώπων που ήταν θύματα διπλής παρακολούθησης της ΕΕΠ και του Predator. Αμέσως μετά την ΕΕΠ μπήκε το Predator και όλα αυτά παιδιά προσπαθούν να μας πούνε ότι τα έκαναν οι ιδιώτες, κάποιοι ιδιώτες. Προσέξτε τώρα, το επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Για άλλη μια φορά, αυτοί περίπου 60-70, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, έχουν βγει τα ονόματα και υπουργοί και ηγεσία τους, ανώτατη ηγεσία του στρατού και πάρα πολλοί άλλοι, κυβερνητικά πάσπεπτος στελέχη, δεν έχει κανένας τους πραγματικά απορία. Εγώ δεν λέω τίποτα, παίρνω την καλή εκδοχή. Απορία να μάθει γιατί παρακολουθούνταν και ποιος ήταν πίσω από αυτή την ιστορία. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή να μάθει απλά και μόνο. Δεν χρειάζεται να βάλει πολιτική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Γιατί παρακολουθούνταν, δηλαδή με ποιο κριτήριο κάποιοι επέλεξαν, για παράδειγμα τον αρχηγό του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης ή ο κύριος Δένδιας ή δεν ξέρω ποιοι. Για ποιο λόγο παρακολουθούνταν, οι ίδιοι δεν έχουν αγωνία να μάθουν. Για ποιο λόγο και ποιοι τους παρακολουθούσαν. Έστω ας δεχτούμε ότι είναι για λόγους περιέργειας. Ξαφνικά δηλαδή τέσσερις ιδιώτες όπως εμφανίστηκε. Επίσης η υπόθεση όπως καταλάβατε προκάλεσε ταραχή στην κυβέρνηση και μετά την παρέμβαση, με την αγωγή που έκανε και το αίτημα που υπέβαλε ο κύριος Σαμαράς να ανοίξει και η δικιά του υπόθεση για να διερευνηθεί για ποιο λόγο και ο ίδιος ήταν παρακολουθούμενος. Εδώ φαίνεται ότι το παιχνίδι, όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση σε συνέργεια με το ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας να το κλείσει, δεν θα κλείσει. Χθες άκουγα από κάποιους και το λένε δειλά-δειλά ότι εντάξει ρε παιδιά, εσείς τώρα της αντιπολίτευσης έτσι το παίζουν με λίγο τάξη, τώρα αυτά κρίθηκαν το 23 και εντάξει σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν είναι και πολύ ψηλά αυτό το θέμα, δηλαδή ποιο τώρα όλοι παρακολουθούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι δημοσκοπήσεις, οι κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις τους, οι οποίες εν πάση περιπτώσει μας εμφανίζουν σήμερα με ένα σκασμό σκάνδαλα καθημερινά. Μόνο τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε μετρήσει πάνω από 30 τέτοιες υποθέσεις σκανδάλων που έχουν βγει στη δημοσιότητα ας πούμε και εμφανίζουν την κυβέρνηση ότι ανεβάζει τα ποσοστά της. Από πού τα ανεβάζει, εντάξει τώρα. Δεν είναι πια τώρα η κατάσταση έτσι, όσο και να κατασκευαστεί δεν υπάρχει ας πούμε αυτό το πράγμα που θέλουν να μας περάσουν. Η κατάσταση είναι μία, ότι η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει και η επιχείρηση που γίνεται είναι να απαντηθούν κάποια θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν, να απαντηθούν με όποιο τρόπο και δεν μπορεί να κλείσει. Ό,τι αρχιοθετήσεις να κάνουν και ό,τι και να κάνουν, όσο και να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, και η μπάλα θα μείνει στο γήπεδο και ό,τι και να μας λένε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα συζητιέται και η υπόθεση του αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που είναι αίτημα της αντιπολίτευσης ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο κοριός όπως τον αποκάλεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τότε που πλακωθήκανε, κοριό τον έλεγε. Λοιπόν, η προσπάθεια που γίνεται σήμερα θα συζητηθεί. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να μην κληθούν οι συγκεκριμένοι. Επικαλούνται κάτι διατάξεις, κάτι δεν ξέρω τι επικαλούνται τώρα. Βαριέμαι αυτή την ομολογία. Οι νόμοι αντί να απλοποιούν και οι διατάξεις ας πούμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα κάνουν περίπλοκα για να μπορούν να πατάνε. Η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ανεξαρτήτως του αν θεωρεί προτεραιότητα στις επιλογές του τις πολιτικές το θέμα της λειτουργίας των θεσμών, γιατί είναι βαθιά θεσμικό και λειτουργία της δημοκρατίας αυτό το θέμα, θέλει να μάθει με ποια λογική έγιναν αυτά και δεν έγιναν κάποια άλλα. Αυτό λοιπόν δεν μπορούν να τα αποφύγουν, θα το βιώσουν.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Για να αφήσουμε για λίγο αυτές τις υποκλοπές, για να πάμε και σε λίγο πολιτικά θέματα. Είδατε και είδαμε βεβαίως, παρακολουθήσαμε την χυδαία, κατά τη γνώμη μου, όπως και να γινόταν, ανεξαρτήτως δηλαδή του που απευθύνεται και που στοχεύει, επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα, με αυτή τη χυδαιότητα, και τον προτρέπει μάλιστα ότι αυτά τα πράγματα, μα θέλεις κάνε μου και μηνύσεις και τέτοια. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρεις, είναι μερικές φορές κάποια πράγματα είναι ποιος τα λέει έτσι και τι επιχειρεί να κάνει. Τώρα τι να απαντήσω εγώ, ας απαντήσει άμα θέλει, που δεν θέλει ο ίδιος ο Τσίπρας ή η Ελλάς για όλα αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Αυτό που εμένα τουλάχιστον μου βγάζει όλη αυτή η ιστορία και παρακολουθώντας γενικότερα, προσπαθώ να καταλάβω την επιδίωξη που έχουν οι πρωταγωνιστές, τέλος πάντων, τα κόμματα όλα έτσι, εν όψη και με ορίζοντα πια τις εκλογές που έχει ανοίξει το πράγμα. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι η στρατηγική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα θέματα έχει τα εξής χαρακτηριστικά, προσπαθώ να τα συνοψίσω σε λίγα. Το μήνυμα είναι, ας τα πιάσουμε ένα-ένα, όχι με σειρά σπουδαιότητας, αλλά όπως είναι. Η τακτική λοιπόν του Μαξίμου και η στρατηγική, θα έλεγα, είναι αγνοήστε παντελώς το Σαμαρά όσο γίνεται, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα τα οποία βγαίνουν τελικά είναι ότι εντάξει και να κάνει, δεν θα μας κάνει και ζημιά. Ένωτο. Αγνοήστε λοιπόν, το λέω με τίτλους. Αδιαφορήστε για το Πασόκι, τουλάχιστον καλοπιάστε το σε κάποια ζητήματα, γιατί έχει ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Έτσι να το πω έτσι, ας πούμε, ως αυτή την εικόνα που βγάζω. Επιτεθείτε με όποιο τρόπο νομίζετε καλύτερο σε όλα τα επίπεδα και με χυδαιότητα και με προπαγάνδα κατασκευασμένη και με λάσπη και με όλα αυτά στο Τσίπρα και στο κόμμα το οποίο φτιάχνει. Εκεί εντάσσω και την επίθεση του Άδωνη, που δεν θα είναι η τελευταία, όπως βλέπετε. Υπάρχουν ήδη, ξεκίνησε ο Κυρανάκης, αυτό είναι δηλαδή λίγο μαζί όλα. Επιτεθείτε, λασπώστε όσο γίνεται, θεωρώντας ότι αυτό βοηθάει την δικιά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Και αναδείξτε με πάθος και με μεγάλη ορμή την ακροδεξιά ατζέντα, η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και στην Αμερική, κυριάρχησε τα μάγκα και όλα αυτά, και στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Και τι κάνουν λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, είναι η προσπάθεια είναι να χτυπηθεί ο Βελόπουλος ή να συρρυκνωθεί, και βεβαίως η Λατινοπούλου, οι οποίοι επίσης μετέρχονται αυτής της ατζέντας. Αυτή είναι λοιπόν η τακτική την οποία βλέπουμε να εκδηλώνεται και θα το δούμε πολύ έντονα τις επόμενες μέρες. Θα πετύχει? Κατά τη γνώμη μου αυτή η τακτική αυτή τη στιγμή προσκρούει σε κάτι το οποίο είναι υπέρτερο αυτών των σχεδιασμών που κάποτε βγήκαν αλλά δεν θα βγαίνουν πάντα. Γιατί οριμάζουν και οι κοινωνίες? Γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή ανεξαρτήτως του τι θεωρεί ο Άδωνης ή ο Κυρανάκης ή δεν ξέρω όλοι αυτοί, ο Μαρινάκης και όλοι αυτοί, αλλά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται, ότι θεωρούν ότι θα πλήξουν τους αντιπάλους τους
και θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό παιχνίδι, υπάρχουν αμήλικτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία τα ακούει αυτά τα βράδια, τα μεσημέρια, τα απογεύματα, όλες τις ώρες που κάθεται είτε στα ραδιόφωνα, είτε στα social media, είτε στις τηλεοράσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, πάει και στα σούπερ μάρκετ, πάει και κάνει και κινήσεις, ψάχνει να βρει και σπίτι για να ζήσει. Κάποιοι, ας πούμε, που θέλουν, υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία τα βλέπει καθημερινά και με πολύ μεγάλη συχνότητα αυτή τη στιγμή, για να συζητάει, ας πούμε, για όλα αυτά. Επίσης υπάρχει κάτι το οποίο η κυβέρνηση φρόντισε και τώρα θα το εισπράξει. Φρόντισε η ίδια με την τακτική της, πιο στην προσπάθεια να γίνει κυρίαρχη στο πολιτικό παιχνίδι, το Μητσοτάκης ΑΕ, εγώ εννοώ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που κάποιοι προσπάθησαν να τις προσδώσουν. Είναι κανονικά ιδιωτική υπόθεση μιας ιδεολογίας ή ιδεοληψίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας παρέας, οι οποίοι κατάφεραν να κυριαρχήσουν στη Νέα Δημοκρατία, στην ιστορικότητα αυτού του κόμματος, και να μπορέσουν να την περάσουν και στην κοινωνία ως κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι εξυγχρονιστικό και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και ότι είναι μεταρρυθμιστικό, μετριοπαθές και όλα αυτά. Όλα αυτά που θέλησε και τα πέρασε, επιτελικό κράτος και όλα. Δεν είναι δηλαδή βάση σχεδίου που πατάει σε μια ιδεολογία δομημένη και εδρεωμένη, αλλά είναι μια ιδιωτική προσέγγιση την οποία του πέτυχε. Τι έχει καταφέρει λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό το ερώτημα? Κατάφερε το πολύ απλό. Στην προσπάθειά του να γίνει και να παραμείνει κυρίαρχος, απαξίωσε όλους τους θεσμούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι ο μόνος θεσμός που λειτουργεί κανονικά και που έχει κάποια αξία είναι ο στρατός. Όλα τα άλλα είναι απαξιωμένα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η δημοκρατία, τα ΜΜΕ. Μην τα ξεχνάμε. Έβλεπα μία μελέτη, έρευνα του ΟΣΑ, που ακριβώς όλα αυτά τα προβλήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν έχει συγκριτικά στοιχεία με νωρίτερα, έχει 3 χρόνια έχει έρευνα, έχουν καταρακωθεί, έχουν φτάσει στον πάτο όλα. Όλη αυτή η θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας έχει καταρακωθεί. Αυτό λοιπόν, πας να πετύχεις ένα, αλλά δημιουργείς δεκάδες τρύπες και πολλές ρογμές στο σύστημα της λειτουργίας αυτής της χώρας. Θα μου πεις, πολύ καλά λένε, βεβαίως, γιατί είναι κοινικής αυτό το πράγμα και το ακούμε συχνά. Όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, μάθανε ότι πρέπει να ρωτάμε όταν εξαγγέλει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ένα καινούριο μέτρο, όπως για παράδειγμα είπε το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή, την εφαρμογή πειραματικά, για να μην θυμηθώ άλλες προτάσεις, την εφαρμογή πειραματικά της τετραήμερης εργασίας. Αμέσως, το έχουν έτοιμο, έχουν καθοδηγήσει και τους δημοσιογράφους, πού θα βρείτε τα λεφτά. Η κουβέντα είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Εδώ λοιπόν, αυτό το παιχνίδι δεν ενδιαφέρει κανένα. Στο Τσίπρα είπανε, θα μας βρεις τα λεφτά με την εντιμότητα. Ναι, δεν θα βρεθεί με την εντιμότητα όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί, γιατί η εντιμότητα είναι να μην μπαντελονιάζουν κάποιοι. Θα τα βρουν τα λεφτά, διότι αν τα λεφτά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν από ό,τι αποδεικνύεται, και δεν τα τρώνε κάποιοι άλλοι, δεν τα παντελονιάζουν κάποιοι, όνομα και μη χωριό,
βεβαίως θα βρεθούν τα χρήματα για να ασκηθούν πολιτικές. Για να μην λέμε λοιπόν, όσο λοιπόν για την εικόνα την οποία ο ίδιος ο Μητσοτάκης προσπάθησε να χτίσει για τον εαυτό του και για την, και για τους, και για την παρέα του, ότι είναι ένας μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός, με συγχωρείτε δηλαδή, μεταρρυθμιστής και μετριοπαθής φιλελεύθερος. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κάνει, η αλαζονία που δείχνει, να μην τα πω τώρα, τα σκάνδαλα, οι παρακολουθήσεις, μιλάω για πολιτικές όμως και έτσι όχι για λόγια του μόνο, τα οποία το απάνθισμα αυτό άμα το βγάλουμε στην επιφάνεια σας βγάζουν δημοκράτη πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έκανε ο Όρμπαν σε αυτή τη χώρα που τον είπα μακροδεξιό, στη χώρα του δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς διαφορετικό κάνει, εκτός από το ότι συλλαμβάνει βεβαίως τους αντιπάλους του, ο Ερντογάν, και κλείνει στην Τουρκία που τον λένε ακροδεξιό, φασίστα κάποιοι κλπ. Δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έχει. Για να θυμηθούμε λοιπόν πόσο μεταρρυθμιστικό είναι αυτό το πράγμα, πόσο μετριοπαθές είναι να μην σέβεται τους πολιτικούς του αντιπάλους, να μην σέβεται τη λειτουργία ενός πολιτεύματος που ο ίδιος ομνύει, να μην σέβεται βασικούς του αντιπάλους, να αδιαφορεί δηλαδή για όλα αυτά. Και μιλάω πάντα με πολιτική και όχι με επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί.

Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να δείξω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή η απαξίωση των θεσμών που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις και τις φυγμομετρήσεις και διεθνών μέσων, έτσι, και τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τις οποίες εμφανίζουν κάθε μέρα, δείχνουν ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας. Δεν τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας πολίτης, όταν τον ρωτάνε, και το έχουμε δει καταγεγραμμένο, τι προτιμάτε, σταθερότητα ή χάος, Μητσοτάκη ή χάος, και απαντάει χάος. Δηλαδή αυτό δείχνει ακριβώς σε τι κατάσταση έχουν φέρει τον ελληνικό λαό. Ας χρησιμοποιούν λοιπόν όλα τα μέσα για να πούνε ότι πού θα βρείτε τα λεφτά και όλα αυτά που σας ανέφερα και οτιδήποτε, για να αποδείξουν ότι η κατάσταση πια έχει βελτιωθεί. Μα λένε ότι μειώσανε φόρους. Συγγνώμη ρε παιδιά, οι φόροι, ας δείτε λοιπόν μόνο τα αυτά, το βιώνει ο καθένας, λένε για 80 τόσους φόρους, έτσι. Λένε ψέματα. Δεν τους έχει δει κανένας αυτούς τους φόρους. Κανένας δεν τους έχει δει. Και ας δούνε τη φορολογική τους δήλωση. Άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, καταφέραν, οι συνταξιούχοι που άλλαξαν κλίμακα. Γιατί πήρανε 2% αύξηση, ας πούμε, παραπάνω, και πληρώνουν, ας πούμε, 200, 300 και 500 ευρώ παραπάνω φόρο για μία αλλαγή κλίμακας και για μία αύξηση που είναι 20 ευρώ το μήνα, που πήραν αύξηση. Ποιους δουλεύουν τώρα,

0: Λοιπόν, βάλανε τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή αυτό που λένε είναι ψευδές τα τεκμήρια, είναι φιξαρισμένος φόρος που χωρίς να τον ονομάζουν αύξηση φόρου σου δημιουργούν συνθήκες συγκεκριμένες και σε φορολογούν για ξέρετε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα βεβαίως τάζουν ότι θα τον καταργήσουν, θα τα καταργήσουν τα τεκμήρια. Ξέρετε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κάποιοι δεν βγαίνουν φοβερά, είναι ίσα βάρκα ίσα νερά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε, που έχουν ας πούμε, είτε ένα κουρίο, είτε ένα, πώς το λένε αυτά, με καφέδες και όλα αυτά, που βγάζουν 8 ή 7 χιλιάδες εισόδημα και στην πραγματικότητα δηλαδή αν αφαιρέσουν τα έξοδά τους είναι μία από εδώ μία από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι ανάλογα με τα χρόνια που έχουν κρατήσει τα μαγαζιά τους πληρώνουν διπλάσιο φόρο για εισόδημα το οποίο δεν έχουν. Μα αυτή τη στιγμή αν ρίξετε μια ματιά στις δηλώσεις εισοδήματος και στους φόρους εισοδήματος που πληρώνει ο μέσος Έλληνας είναι περισσότερες οι δηλώσεις οι χρεωστικές, ξαφνικά απέκτησαν πλούτο όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τόσο πλούτο που έχει αυξηθεί η φορολογική τους. Δηλαδή ποιους κοροϊδεύουν ρε παιδιά? Αυτό κάνουν και αυτό νομίζουν ότι με αυτό θα υπέρτερο όλων αυτών και όλης της προπαγάνδας ας πούμε την οποία χρησιμοποιούν είναι ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός φτάνει σε όλους μας καθημερινά. Τι πληρώνει στη ΔΕΗ, τι πληρώνει για τηλέφωνα, τι πληρώνει για νερά, τι πληρώνει για οτιδήποτε και τι πληρώνει όταν πάει να δει τι γίνεται, πώς θα ζήσει. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση κλεισίματος όλα αυτά τα μαγαζιά που υποτίθεται άνοιξαν και είναι σε ευημερία αυτή τη στιγμή, αυτό που λέει η κυβέρνηση. Έχουν ανοίξει παντού, θα βλέπετε ας πούμε τα μόνα μαγαζιά που ανοίξανε και τα χρόνια της πανδημίας και λοιπά ήταν αυτά τα delivery, καφέ και εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, κλείνουν σοριδών όλα αυτά. Έχουμε άλλο χρόνο? Λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα γιατί σας είπα άσχημα πράγματα και σας χάλασα τη διάθεση. Να πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, να ακούσουμε και το δελτίο με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα βρεθούμε πάλι εδώ σε λίγο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να προσφέρει χαρά και ξεγνιασιά, ωστόσο μπορεί να κρύβει και απρόβλεπτες και δυσάρεστες καταστάσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον παθολόγο γιατρό Γεράσιμο Καρούζο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Πολλές είναι οι δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να ελοχεύουν για την υγεία μας στις διακοπές μας. Όπως τα τσιμπήματα από έντομα, τσούκτρες, έγκαυμα, τραυματισμούς, καθώς και θερμοπληξία. Ωστόσο, αν γνωρίζουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, θα μπορέσουμε ίσως να χαρούμε τις διακοπές μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για τις διάφορους κινδύνους που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
3: Καταρχήν, στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά τσιμπήματα από έντομα και φίδια, όπως το είπατε. Και αυτά μπορεί όντως, αν δεν έχουμε σωστή προετοιμασία, να μας καταστρέψουν τις διακοπές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε μαζί μας λοιπόν είναι ειδικές κρέμες, που υπάρχουν κρέμες αμμονίας και κορτιζονούχες κρέμες, όπως και αντιβιωτικές κρέμες, ή κρέμες οι οποίες έχουν αντισταμινικό μέσα, τις οποίες να μπορούμε να βάλουμε στο τσίμπημα. Γιατί το τσίμπημα μπορεί καταρχήν να προκαλέσει αλλεργία τοπική, αλλά μπορεί να προκαλέσει και γενικευμένη αλλεργία. Για την πιο γενικευμένη αλλεργία, που μπορεί μετά ο άνθρωπος να έχει δύσπνοια και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο, πέρα από το εξάνθημα, να γενικευθεί το εξάνθημα και να έχει ένα γενικευμένο εξάνθημα κορμού, μπορεί να προκαλέσει μια αλλεργία ήδημα στους βλενογόνους και να μην μπορεί να ανασάνει. Προκειμένου λοιπόν όλο αυτό να αποφευθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μαζί μας ένα αντισταμινικό χαπάκι, να έχουμε μαζί μας ένα χάπι κορτιζόνης, και αν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από αλλεργίες που όντως μπορεί να μας οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις, είναι καλό να έχουμε μια προγεμισμένη σύριγγα αδρεναλίνης, το οποίο πάντα σε συνεννόηση με εξειδικευμένο αλλεργιολόγο παίρνουμε μαζί μας, είτε για εμάς είτε για τα παιδιά μας. Η δόση για τα παιδιά είναι η μισή δόση από ό,τι για τους ενήλικες, και σε μια κατάσταση όπου ένα τσίμπημα μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο ακραία μορφή εκδήλωσης, να κάνουμε την υποδόρια ένεση αδρεναλίνης.
2: Ωστόσο, όλα τα έντομα ή οι τσούχτρες, άλλο πρόβλημα δημιουργούν οι μέλισσες, άλλο τσούχτρες, έτσι δεν είναι, ή κάποιο φίδι ανομιγέννητο. Υπάρχουν διαφορά μεταξύ των τσιμπημάτων αυτών? Πρέπει να έχουμε τα ίδια προϊόντα, δηλαδή θα κάνουμε χρήση των ίδιων προϊόντων για ό,τι και να μας τσιμπήσει, κύριε Καρούσο?
3: Ακούστε, όταν έχουμε ένα τσιμπήμα αρχικά, αυτό που φοβόμαστε είναι η λίμωξη και η αλλεργία. Άρα το να χρησιμοποιήσουμε μια αντιβιωτική κρέμα και μια αντιαλλεργική κρέμα είναι πολύ βασικό για όλα τα τσιμπήματα. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ένα τσιμπήμα από ένα φίδι όπως αναφέρετε, αυτό που κάνουμε συνήθως είναι κάνουμε μια περίδεση στην περιοχή πιο ψηλά από το τσιμπήμα για να εμποδιστεί η κυκλοφορία του αίματος. Να μην υπάρξει δηλαδή, γιατί όσο επιτοπλίσουν στην Ελλάδα δεν έχουμε δηλητηριώδη φίδια, αλλά μπορεί να πέσουμε και σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνουμε λοιπόν μια περίδεση πιο ψηλά από το τραύμα, ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη διασπορά θεωρητικά του δηλητηρίου. Βάζουμε πάγο στην περιοχή, πάλι προκαλεί ο πάγος αγκιοσύσπαση, και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η διασπορά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να κατευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο, γιατί σίγουρα δηλητηριώδη φίδια δεν έχουμε, αλλά ειδικά στις εξοχικές περιοχές υπάρχει τέτανος, το οποίο από οποιοδήποτε τσίμπημα, ειδικά φιδιού ή σκύλου ή αδέσποτου ζώου, μπορεί να πάθουμε έναν τέτανο, το οποίο χρειάζεται, για αυτό το λόγο χρειάζεται άμεσα να κάνουμε ένα τετανικό ορό.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε αυτές τις αλυφές και για την όπου μας αναφέρατε προηγουμένως, και για το τσίμπημα από τις μέλισσες, ίσως και από τις τσούχτρες, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Και ήθελα να μάθω ότι αν κάποιο άτομο είναι αλλεργικό, πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί το πρόβλημα και ποια συμπτώματα θα πρέπει να κινητοποιήσουν το άτομο ότι χρειάζεται νοσοκομείο, γιατί δεν ξέρουν όλοι ότι είναι αλλεργικοί. Δηλαδή μπορεί να νομίζουν ότι δεν είναι, και ξαφνικά, αν δεν έχει συμβεί κάτι απρόπτο, να μην γνωρίζουν ότι είναι ευαίσθητοι στην αλλεργία.
3: Μια αλλεργία έχει διάφορες εκδηλώσεις. Μπορούμε να βγάλουμε ένα τοπικό εξάνθημα, μια κοκκινίλα, στην περιοχή του τσιμπήματος. Αυτό είναι κάτι αθώο. Μπορεί το εξάνθημα αυτό να γενικευθεί και να καταλάβει μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας, μπορεί να καταλάβει όλο τον κορμό και τα χέρια. Αυτό δείχνει ότι ο οργανισμός μας έχει μια τάση να γενικεύσει την αλλεργία. Εκεί λοιπόν, αν δούμε κάτι τέτοιο, πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς ένα κέντρο υγείας, προς ένα νοσοκομείο, και παράλληλα, πέρα από μια τοπική κρέμα, αν έχουμε στο σπίτι, να χρησιμοποιήσουμε ένα χαπάκι, ένα αντισταμινικό, ένα χαπάκι κορτιζόνης. Ενώ όμως παράλληλα κινούμαστε προς κάποιο κέντρο το οποίο να είναι πιο ειδικό, όπως είναι ένα κέντρο υγείας, μια κλινική, ένα αγροτικό ιατρείο. Το πρόβλημα μετά το γενικευμένο εξάνθημα είναι η δύσπνοια. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί το τσίμπημα αρχίσει και δυσπνοεί, δεν μπορεί να πάρει ανάσα, ή έχει εμετό, τάση για εμετό, ή κάνει και εμετό, ή έχει και διάρρεια, που σημαίνει ότι η αλλεργία αφορά εσωτερικά του όργανα, το στομάχι, το έντερο, τους πνεύμονες, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα και χρειάζεται αρκετά πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, με αδρεναλίνη και με άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, να πάρουμε χάπια αρχικά, ενώ παράλληλα κινούμαστε προς κάποιο κέντρο που να έχει κάποιο γιατρό.
2: Κάποτε εσείς οι γιατροί λέγατε ότι το άτομο που είναι αλλεργικό πρέπει να έχει και μια ταυτότητα μαζί του, δηλαδή μάλλον να φοράει κάτι στο λαιμό του. Θυμάμαι παλιά, σε παλιές συνεντεύξεις, που να δείχνει, να ξέρουν οι πάντες ότι πρόκειται για αλλεργία.
3: Ξέρετε, αυτές οι καρτέλες ή κάρτες ή αυτό που φοράει κάποιος στο λαιμό του, όταν έχει κάποιο νόσημα, όπως είναι μια αλλεργία, ένα καρδιακιακό νόσημα, φέρνει βηματοδότη ή έχει ένα διαβήτη, ειδικά τύπου 1, είναι πραγματικά, μπορεί να αποβούν σωτήριες. Δεν είναι δυστυχώς μια πρακτική η οποία έχει γενικευθεί και η οποία είναι στάνταρ, οπότε δεν μπορούμε να επαφιόμαστε σε αυτό, αλλά σίγουρα αν κάτι τέτοιο το κάνουμε, είναι προς όφελος του ιδίου του ατόμου που πάσχει.
2: Κύριε Καρούζο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας. Ώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, αναταράξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Ο Ιωάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, με την Τεχεράν να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει Ουάσιγκτον και Τεχεράν τον περασμένο μήνα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των δεσμεύσεων τους, κάνοντας λόγο για κακή πίστη και αναξιοπιστία της αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ που φιλεξενούν αμερικανικές βάσεις να βρίσκονται αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές με στόχο την πόλη Μπέιτ Γιαχούν στο νότιο Λίβανο καθώς και την περιοχή Μπραχίτ. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια συντονισμένη αμερικανό-ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν άλλαξαν την ατζέντα των συζητήσεων, μεταφέροντας το επίκεντρο από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον προκάλεσαν νέες εντάσεις με τους συμμάχους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους απουσία από τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να κατευνάσει τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση, Τραμπ Ερντογάν τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και την συνεκτίμηση των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της υδάτων. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να απορρίψει πραξικοπηματικά το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύσσωμη αντιπολίτευση στυλιτεύει τη διαφαινόμενη αντιθεσμική μεθόδευση και την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η κλήση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα θα έχει σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάση Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμις Σίφορντ διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση των νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα, θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας και ΣΕΣ, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΝΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μία μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της διασώθηκαν ζωντανή στη Βενεζουέλα, 12 ημέρες μετά τους ισχυροσεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, με τη μητέρα να έχει καταφέρει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά της μέχρι την άφιξη των διασωστών. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740. Ο ΙΕ εκτιμά ότι ο αριθμός των αγνοωμένων ενδέχεται να φτάνει έως και τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την ολοκλήρωση της φάσης των 16 της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές ημεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο και το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα. Βλέπω έτσι μπροστά, γιατί μου το στείλε νωρίτερα η Τιμοκλία, ακροάτριά μας, μου λέει ότι κάποιος ή δημοσιογράφος ή πολιτικός υπολόγισε ότι ένα 22 με 23% του πληθυσμού συμμετέχει και επωφελείται από τα οικονομικά σκάνδαλα. Είναι και ρωτάει αν είναι αρκετό μαζί με την προπαγάνδα για να επανεκλεγούν. Κοίταξε, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό. Ξέρω, εμπειρικά θα πω ότι την περίοδο της πανδημίας, που ήταν μια εξαγορασμένη εν πάση περιπτώσει περίοδος, διότι μοιράστηκε ένα χρήμα της τάξης του 45 με 50 δισεκατομμύρια με όλες τις μορφές, με τα κλειστά μαγαζιά, με το ένα με το άλλο, βοηθούντος και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πραγματικά συνέχιζε να να διασπαθίζεται και να δίνεται το αφιδός το χρήμα, εξαγοράστηκε το αποτέλεσμα του 41% στις εκλογές του 23. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, με τα σκάνδαλα τα οικονομικά, είναι γεγονός ότι ωφελείται μια μικρή κατηγορία, μικρότερη, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά να ξέρεις κάτι, ότι τα σκάνδαλα τα οικονομικά, όταν πλέον αποκαλύπτονται, ακόμα και αυτοί οι οποίοι τα κάνουν, όπως και να έχει, αποκαλύπτουν και μία άλλη πτυχή, ότι αν ωφελείται ένα ποσοστό μεγάλο, μεγάλο ή μικρό δεν έχει σημασία, υπάρχει ένα πολλαπλάσιο κοινό το οποίο δεν ωφελείται και οργίζεται, γιατί είναι απ' έξω από το παιχνίδι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε αυτά τα περίφημα ρουσφέτια τα οποία γίνονται και έχουν γίνει. Μπορεί κάποιοι να βάλουν τα δικά μας παιδιά, αλλά όταν σε δουλειές και ωφελημένους από όλη αυτή την ιστορία στο μηχανισμό, αλλά σκεφτείτε ότι ο περίγυρος εκεί, που όταν γίνεται γνωστό αυτό το σκάνδαλο, ενοχλεί πολλαπλασίως κάποιους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν τα δικά τους παιδιά. Δημιουργεί δηλαδή και τις παρενέργειες αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι μπορεί να παιχτεί εκεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται σε άλλα επίπεδα. Τι έχει πιστέψει η ελληνική κοινωνία για το πώς μπορεί να έχει καλύτερη μέρα, καλύτερες μέρες και προοπτικές με κάτι το οποίο γίνεται. Οι βολεμένοι όλων των συστημάτων και όλων των κυβερνήσεων, δεν μπορεί ας πούμε κανένας να τους να αλλάξει την κατάσταση, αυτό ήταν δεδομένο. Αλλά μόνο εάν κρίνουμε με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στις κοινωνίες και ειδικά στην ελληνική κοινωνία, ας το δεχτούμε ότι υπάρχει ένα 80-20. Δηλαδή 20 οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα 100 εννοώ, είναι βολεμένοι και το 80% είναι στην απέξω. Όλο αυτό το 80 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 20, αν δεχτούμε ότι είναι. Αυτή είναι η απάντηση και το λέω εμπειρικά περισσότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα ερωτήματα που έχουν σχέση με την και ο Γιώργος εδώ μας λέει και η ΣΥΑ και διάφοροι μας ρωτάνε για το θέμα της του ΝΑΤΟ, της σύσκεψης και της σύναξης αυτή των μεγάλων ηγετών στην Άγκυρα. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό που είπαμε και που βλέπουμε είναι αυτό που λίγο πολύ έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τι πήραμε, τι δώσαμε, τι χάσαμε και τι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε, ούτως ή άλλως έρχονται και άλλες ανακοινώσεις και διαρροές θα γίνουν. Λοιπόν,
Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος και έχει να κάνει με τις πρόσφατες πυρκαγιές και την καταστροφή που έχει υποστεί εκεί με αφορμή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και το τοξικό νέφος που έχει προκληθεί και που εν πάση περιπτώσει το έχουμε ζήσει και σε όλες τις συνήθως και τις φωτιές και σε όλες τις πυρκαγιές που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λαγουβάρδο, τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος

0: Δημοσίου. Υπήρχε μεταφορά προς τα νότια, αλλά γενικά η μεταφορά που εκτός Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι αμελητία, δεν νομίζω ότι επηρεάσει κάποιες άλλες περιοχές. Αλλά όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε κάψει σε εργοστάσεις, σε χημικά εργοστάσεις, εργοστάσεις χρωμάτων, σε εργοστάσεις ανακύκλωσης, προφανώς μας ενισχύει τι είναι να πλέουν οι άνθρωποι που είναι γύρω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι λίγο εντύπωση. Δεν είναι γνωστό τι είναι αυτό. Δεν θα πρέπει τελικά να υπάρχουν κάποια δίκτυα μετρήσεων, τα οποία να δίνουν τουλάχιστον για τους βασικούς ρήπους και για βασικές ουσίες τι είναι αυτό που αναπτύνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια έλλειψη την οποία έχουμε. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις, θα μπορούσαμε να το κάνει παντού, αλλά δεν θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει η βιομηχανική δραστηριότητα. Και όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, μπορεί να κάψει κάτι το οποίο μπορεί να είναι τοξικό.
1: Mm-hmm.
0: Να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εκλείεται στην ατμόσφαιρα. Γιατί άλλο να βλέπεις το να φύγει ο καπνός και να πηγαίνει κάπου, είτε από μοντέλα, είτε από πραγματικότητα, είτε από φωτογραφίες, είτε από διαφορετικές εικόνες, και φυσικά να ξέρεις τι περιέχει αυτό μέσα. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι, αυτό βεβαίως έχει να κάνει περισσότερο με τα εργοστάσια τα οποία έχουν διάφορες ουσίες, γιατί από ό,τι τουλάχιστον ξέρω παρακολουθώντας πλέον ως και εγώ, ότι οι φωτιές κάτι προκαλούν, δηλαδή ακόμα και οι καταστροφές πυρκαγιών που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα εκλείουν ένα τοξικό νέφος, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά κάτι αφήνουν πάντα.
0: Ναι, και μια δυνατάσκεια είναι πλέον να μην είναι τοξικό, αλλά είναι όμως σωματίδια, εγώ είμαι σωματίδια, που είναι πιο ευεργετικά για τους υπάρχους που έχουν προβλήματα με φυσικότητα. Ο κόσμος καταρχήν καίγεται κάτι καθαρό, όπως ένα δάσος, να το πούμε. Αλλά τώρα θα πρέπει να ξέρουμε, γιατί πως δεν είναι στο.
1: Να καθίσετε κάπου σταθερά, γιατί το σήμα σας.
0: Ναι, ναι, σταθερά είμαι.
1: Α, γιατί βλέπω να χάνετε το σήμα. Για πάμε.
0: Έλεγα ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι εκλείεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ωραία, υπάρχει πυρκαγιά, υπάρχουν σωματίδια, αυτό είναι σίγουρο, ακόμα σας είπα, και ένα καθαρό σημείο είναι ένα δάσος, υπάρχουν σωματίδια τα οποία εκλείονται. Αν υπάρχει κάτι τοξικό όταν καίγεται, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο, το οποίο μπορεί να έχει χημικές ενώσεις, οι οποίες καίγονται, σε ένα κύκλο που μπορεί να έχει τα πάντα μέσα.
1: Υπάρχει κανένας ευρύτερος προγραμματισμός γενικότερα που να δείχνει πώς αποκαθίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις το περιβάλλον και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία...
0: Φυσικά πρέπει να αποσυρθούν, ναι. Θα πρέπει να αποσυρθούν ότι είναι καμένο, γιατί αυτό που πρέπει να επιβάλλει, γιατί αυτό μπορεί να αποσυρθεί από τον άνεμο στη συνέχεια. Και να συνεχίσει να αποτελεί αιστεία μόλυνσης. Νομίζω ότι συγκεκριμένο παράδειγμα θα έρθει αυτό. Αλλά και πάλι σκεπάζεται με κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Συγκεκριμένο εργοστάσιο το οποίο μιλάμε για την περασμένη Κυριακή. Προφανώς υπάρχουν οδηγίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πώς γίνονται αυτό, το γνωρίζω ακριβώς, άσο ότι είναι τη ειδικότητά μου.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προφανώς υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσει εκ των υστέρων, σκεπάσει δηλαδή στην συνέχεια μεταφορά αυτών των ρήπων, όσων ρήπων υπάρχουν στο έδαφος, το οποίο μολύνεται και αυτό. Και συνέχεια μπορεί να μεταφερθεί στις γειτονικές περιοχές. Αλλά το βασικό για μένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δίκτυο παρακολούθησης. Διάβασα κάποιες εφημερίδες ότι υπήρχε και κάποιοι σταθμοί λειτουργούσαν, κάποιοι όχι, που να μας λέει τι είναι τελικά αυτό το οποίο εκλείεται. Τι ουσίες έχει μέσα. Τουλάχιστον να τις μπορούμε να ανοιχνεύσουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε ειδικότητα σε αυτό, αυτή η λεγόμενη κλιματική κρίση που κάποιοι την αμφισβητούν, για παράδειγμα, μιας και είναι στην επικαιρότητα ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει. Άλλη μεγάλη. Υπάρχει κλιματική κρίση, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σήμερα που θα πρέπει να μας κάνουν ανήσυχους για αυτό που συμβαίνει, ή με υψηλές θερμοκρασίες, αυτά που ζει η Ευρώπη, όλα αυτά, ας πούμε, 45 και 50.
0: Προφανώς υπάρχει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και το έχουμε πλέον μετρημένο. Όποιος το αμφισβητεί τους αριθμούς και τις μετρήσεις που γίνονται για τις θερμοκρασίες και για άλλες παραμέτρους. Η θερμοκρασία ανεβαίνει στον πλούτο πλανήτη. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, η θερμοκρασία τα τελευταία 30 χρόνια έχει ανέβει κατά τον όρο περίπου 1,5 βαθμό. Οι καύσονες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι. Δεν θα πω ότι υπήρχαν. Προφανώς υπήρχαν καύσονες και πριν την εποχή της κλιματικής αλλαγής. Αλλά τώρα γίνονται πιο συχνοί, πιο έντονοι και επηρεάζουν και περιοχές που δεν ήταν μέχρι τώρα συνηθισμένες ή δεν είχαν και επεισόδια. Πολύ σωστά αναφερθήκατε σε αυτό που συνέβη το τέλος Μαΐου μέσα στον Ιούνιο και θα συμβαίνει και αυτές τις ημέρες στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Επομένως, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά τις προηγούμενες γενιές, αφορά ήδη τη δική μας και τις επόμενες. Προφανώς, με σημαντική αύξηση θερμοκρασίας στο αέρα, αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας, τα οικοσυστήματα, ειδικά τα μεσογειακά οικοσυστήματα, το καλοκαίρι, του φλούξου, τα σύνδεση έφλεκτα και καίγονται πιο γρήγορα και πιο ανεξέλεγκτα. Όπως επίσης και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που και αυτά αυξάνουν τη συχνότητα.

0: κοινωνική ένταση από όλα είχαμε αυτή στο παρελθόν. Το τονίζω αυτό. Η κοινωνική λέγεται έκανε πιο συχνά και πιο έντονα.
1: Υπά αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε, κατά τη γνώμη σας?
0: Μεσοπρόθεσμα να σταματήσει την εταιρική αιτία είναι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων και ορυκτά καύσιμα. Ψηφικό αέριο, λιγνίτη, πτρέλαιο. Αυτό πρέπει να περιοριστεί. Το οποίο το αφήστε και ίσως να εννοηθεί και με την τι γίνεται στην εταιρική του Τραμπ. Υπάρχει μια γύρισμα σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε πόσα δεδομένου του προβλήματος, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε ή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής σήμερα. Για παράδειγμα, σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες θερμαίνονται πάρα πολύ, η θερμοκρασία παραμένει πολύ ψηλή και το βράδυ. Ένα θερμικό στρες των κατοίκων σε μεγάλες πόλεις, το βιώσαμε και εμείς τα τελευταία καλοκαίρια, όχι φέτος για την ώρα ευτυχώς. Με τις υποψίες θερμοκρασίες για πολλές μέρα και νύχτα. Ένα θερμικό στρες όλο το 24ωρο. Πρέπει να κάνουμε τα σπίτια μας καλύτερα μονωμένα. Μα είναι ποιος πληρώνει, γιατί αυτό στοιχίζει. Βοήθεια επομένως για να γίνει αυτό. Και μάλιστα οι περιοχές που θερμαίνονται περισσότερο, που έχουν το λιγότερο πράσινο, είναι και αυτές που κατοικούνται με ανθρώπους που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Άρα δεν μπορούν να επενδύσουν σε αυτό που λέμε να κάνουμε τα σπίτια μας πιο φιλικά στο περιβάλλον και πιο καλά μονωμένα. Θέλουμε περισσότερο πράσινο. Αυτό ακούγεται έτσι μερικές φορές σαν ανέκδοτο να μιλάμε για την Αθήνα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όπου μπορούμε να το κάνουμε, για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αιτία τη γνωρίζουμε, είναι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Είναι μια μάχη που να κάνουμε όλη η παγκόσμια κοινότητα για να τα περιορίσουμε και στη συνέχεια βέβαια να δούμε μέχρι να συμβεί αυτό ή να αποδώσει καρπούς αυτή η προσπάθεια μίση των εκπομπών να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
1: Ξέρετε, θυμάμαι τώρα, θα σας πω γιατί το βάζω αυτό. Θυμάμαι τον αρχηγό τότε της αξιωματικής τότε αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τότε που έγιναν οι μεγάλες πυρκαγιές, αυτή η θλιβερή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα που ζήσαμε στο Μάτι, με πολλούς νεκρούς, έβγαινε και κατακεράβνωνε την κυβέρνηση, λίγο πολύ την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα αυτά τα προκάλεσε η αδιαφορία, η έλλειψη συντονισμού και όλα και όλα και όλα αυτά. Όταν μετά έγινε πρωθυπουργός και πήγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που είχε μία ομιλία, αναφέρθηκε στην αιτία του φαινομένου, στην κλιματική κρίση. Τότε το γύρισε και μίλησε για κλιματική κρίση. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, δεν θέλω να αναδείξω την αντίθεση των λεγόμενων του εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω το εξής, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή έχει μέτρα και συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπισης, ας πούμε, του φαινομένου αυτού της κλιματικής κρίσης και του θερμοκηπίου που ζει ο πλανήτης ή τουλάχιστον εδώ?
0: Όσον αφορά το σκέλος, δεν με εκπλήσει και νομίζω εκπλήσει περισσότερο η αλλαγή τάσης κάποιος στην αντιπολίτευση με την κινητή κυβέρνηση. Πάντα υπάρχει μια έτσι πισωγύρισμα, μια αλλαγή στο τι λέμε και το τι κάνουμε. Είμαστε συνηθισμένοι δυστυχώς στην Ελλάδα και στην Ελλάδα από αυτό. Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται όμως τα μέτρα όλα τα πράγματα. Και για την πολιτική προστασία που λέτε, προφανώς γίνονται μέτρα ενίσχυσης του εξοπλισμού αντιμετώπισης, αλλά νομίζω ότι πολύ περισσότερο για την πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλοι και οι διεθνείς οργανισμοί τονίζουν ότι η πρόληψη είναι το πρώτο κομμάτι για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Που συνδέονται τις καιρικές καταστροφές ή και δασικές πυρκαγιές που συνδέονται με τον καιρό. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε σε αυτό. Καλύτερη συνεργασία των επιστημόνων, του επιχειρησιακού φορείς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, σαν επιστήμονες, ότι πρέπει να γίνει. Τώρα για την κλιματική αλλαγή, προφανώς ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάνει βήματα για να περιορίσει τις εκπομπές των αρρύθμων εκεί, που κάνουμε και εμείς. Αλλά όπως και εμείς, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν τα κάνουμε με το ρυθμό που πρέπει να τα κάνουμε. Η κλιματική αλλαγή τρέχει πιο γρήγορα από εμάς.
1: Μα είπατε. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Αναφέρατε ένα παράδειγμα για την αυξημένη χρήση φυσικού αερίου. Εδώ υπάρχει αιωλική και ενέργεια έχουμε σαν χώρα, αλλά δεν έχουμε αποθηκευτικού
0: χώρου. Πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αυτό αξιώνουν δηλαδή. Λάμε μεγάλη καθυστέρηση όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν σε αποθήκευση. Θα μπορέσει να αξιοποιήσει επομένως τις ώρες που δεν έχει την ηλιακή ενέργεια.
1: Ηλιακή είναι.
0: Που έχει αυτή την ηλιακή τη νύχτα, τι να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο το οποίο εκπέμπει θερμοκηπικά αέρια. Επομένως, ναι, χρειάζεται περισσότερες ΣΑΠΕ και αυτό υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας βέβαια την πορεία που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει αύξηση στις χρήσεις των ΣΑΠΕ, αλλά το θέμα της υποθήκευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είμαστε πάρα πολύ πίσω να συγκρίνουμε με άλλες χώρες κοντινές μας, οι χώρες ευρωπαϊκές. Η αποθήκευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξεκίνησε να γίνονται κάποια βήματα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ διστακτικά. Πρέπει να πετύχει με αυτό το κομμάτι. Γιατί όσο περισσότερο καθαρή ενέργεια αποθηκεύουμε, τη χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν την έχουμε διαθέσιμη, τόσο λιγότερους ρήπους τυπεύουμε, γιατί δεν θα χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα.
1: Να υποθέσω ότι με βάση τώρα τη δεύτερη ιδιότητά σας ως επικεφαλής του τομέα κλιματικής κρίσης της Ελλάς και με τη γνώση σας ότι από το κόμμα της Ελλάς θα ακούσουμε σύντομα πρόγραμμα ή σχέδιο για την αντιμετώπιση της... Επεξεργάζεστε δηλαδή.
0: Φυσικά, είναι όπως καταλαβαίνετε ένα καινούργιο κόμμα. Εμείς δημιουργήθηκαν πριν από 2 εβδομάδες και αυτό που εργαζόμαστε τώρα εντατικά είναι να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τις παθογένειες, να προτείνουμε λύσεις, γιατί είναι μόνο να σχολιάζουμε, αλλά πρέπει να προτείνεις και λύσεις. Με βραχυπρόθεσμες, μέσω μακροπρόθεσμες, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα. Σιγά σιγά να τα βάλουμε κάτω, να τα καταγράψουμε, να δούμε τις καλές πρακτικές που είναι σε άλλες χώρες και να δεις. Και προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο έχουμε κάνει και της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι η διαχείριση των νερών, η διαχείριση των σκουπιδιών, πάρα πολύ μεγάλο θέμα επίσης. Σε ανακύκλωση, είμαστε πάρα πολύ πίσω σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσον Όρο. Έχουμε χώρα πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε. Χρειάζεται οργάνωση και έχουμε μια δημοφόρμα τώρα αυτή τη στιγμή, μια πρόταση, την οποία θα τεθεί προς πολίτες και θα αξιολογηθούμε γι' αυτό. Ότι, και εσύ είναι οι προτάσεις που έχουμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να δούμε παθογένειες και προβλήματα του παρελθόντος και μία άσκηση πολιτικών μέχρι τώρα από κάποιες κυβερνήσεις. Θέλουμε να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κάποια λύση κάποιων προβλημάτων και σε ένα πιο βιώσιμο, μια πιο βιώσιμη χώρα, να στο πω διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Η Θάλια τώρα εδώ λέει, με αφορμή βεβαίως αυτά που είπαμε φαντάζομαι, ότι αν προβάλλονταν το έργο ΣΥΡΙΖΑ όλα θα ήταν αλλιώς και για το κόμμα και κυρίως για το λαό. Όχι μόνο του ρίξανε τόνους λάσπη, το θάψανε, το αντιστρέψανε για να αλλάξουν την πραγματικότητα. Εφόσον όλοι οι δημοσιογράφοι και τα τρολ και οι δεξιοί πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων τον ΣΥΡΙΖΑ σε σημείο εξευτελιστικό, μέχρι που τα μέλη του να εκλέξουν ως πρόεδρο ένα μη μέλος και συνεχίζουν μέχρι να διαγραφεί κάθε ίχνος όλων όσων δημιούργησε και προσπάθησε υπέρ της κοινωνίας. Θάλια μου, μπασπιπτός τώρα δεν μπορώ να... ανοίγεις ένα θέμα το οποίο δεν είναι του παρόντος, το τι έγινε με το ΜΑΤΙ, τι έγιναν με την κυβερνητική του θητεία και τι έγινε, το έχουμε πιάσει, θα το δούμε. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αναβρασμό η κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή, νέα κεντρική επιτροπή, μιας και το ανέφερες. Υπάρχει ήδη μια συνέντευξη χθεσινή του Παύλου Πολάκη που μίλησε για αλλαγή της ηγεσίας του κόμματος και ότι ο ίδιος προτίθεται να αναλάβει πρόεδρος του κόμματος και να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές που έρχονται. Υπάρχει γενικώς ένας αναβρασμός, πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται, καλύτερα να μην τα σχολιάσουμε, καλύτερα να τα αφήσουμε να εξελιχθούν και να τα δούμε τις επόμενες ώρες. Πάμε, έχουμε λοιπόν τον καλό συνάδελφο και φίλο, το δημοσιογράφο, το Δημήτρη Παπαθανασίου, στη γραμμή μας. Δημήτρη μου, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ, Σωτήρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, και με τον οποίο θέλουμε έτσι να κάνουμε πολιτικό σχόλιο και ανάλυση όλης αυτής της πραγματικότητας στην οποία ζούμε.
1: Δημήτρη μου,
0: Ζωφέρη, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Έτσι τώρα εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι της χθεσινοσημερινής μέρας. Είδες Τουρκία αγκαλίτσα, έτσι, ο Ερντογάν μόνο και...
1: Αγκαλίτσα ο Ερντογάν, μόνο... δεν καταραίει όπως φαίνεται ο Ερντογάν, ούτε είναι απομονωμένος όπως μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μας λένε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που σητίζονται από το Μαξίμου συνήθως. Ερντογάν πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ ενισχυμένος. Με το καλημέρα ο Τραμπ έδωσε το στίγμα και το πλαίσιο το όρισε λέγοντας ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί γίνεται εδώ η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και αν γινόταν αλλού δεν θα πήγαινα. Στέλνει λοιπόν το μήνυμα και παίρνει τον Ερντογάν και τον απογειώνει. Και από εκεί και μετά, πέρα από τα επικοινωνιακά και όλα αυτά τις αγκαλίτσες και τα διάφορα στο παλάτι του Σουλτάνου, έχουμε και ουσιαστικά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν. Προβληματίζουν την ελληνική πλευρά, γιατί ο Τραμπ άνοιξε το παράθυρο για τα F-35.
0: Ναι, βέβαια, πολλά άνοιξε. Άνοιξε και είπε ότι θα άρει και τις κυρώσεις προς την Τουρκία. Και
1: θα άρει και τις κυρώσεις και άνοιξε το παράθυρο για τους κινητήρες για τα μαχητικά τα ατομικά τα ΚΑΝ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όρισε δραγουμάνο στην περιοχή το Σουλτάνο, την Τουρκία. Είπε κατ' επανάληψη ότι η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παίκτης, είναι στρατηγικός σύμμαχος στην περιοχή, είναι και σε αυτή την κρίσιμη φάση που η Μέση Ανατολή πλέγεται, που ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει, με το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό να είναι ακόμα ανοιχτά, ο Ερντογάν ορίζεται εκ νέου παίκτης βασικός και ρυθμιστής στην περιοχή. Κάτι ψέλησε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, κάτι είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ευαισθησίες των άλλων χώρων. Ήταν μια πιστή για τα F-35, αλλά δεν νομίζω ότι του δίνει και κανείς σημασία. Εμένα εκείνο που με προβλημάτισε, Σωτήρη, επίσης, είναι και η πρόθεση και η προθυμία του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, να δώσει οπλικά συστήματα η Τουρκία, να ανοίξει και αυτό την πόρτα για αγορά οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το νέο δόγμα στηρίζεται ως επιτοπλίστων σε γαλλικά όπλα
0: Ναι, βέβαια.
1: Από τώρα τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τις φρεγάτες της Μπελαρά, έχουμε τους πυράβλους εξωσέτε, ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε τους σκάλπ, τους φοβερούς και γρουμερούς αυτούς πυράβλους, και ξαφνικά βλέπουμε το Γάλλο πρόεδρο, αλλά στην Τουρκία, αλλά δεν πάρτε κι εσείς. Και δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν, εγώ σου λέω ότι δεν θα δώσουν τέτοια όπλα. Όμως, αν η Τουρκία γίνει δέκτης τεχνογνωσίας που αντικρούει τα ελληνικά όπλα, ουσιαστικά θα καθιστά τα ελληνικά όπλα άχρηστα.
0: Ή τουλάχιστον δίνει όπλα για να αντιμετωπίσουν τα γαλλικά όπλα τα οποία έχουμε εξαγοράσει.
1: Μα όταν έχεις την τεχνογνωσία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Απλό είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να έχεις ειδικές στρατηγικές γνώσεις και να είσαι ειδικός αναλυτής, αλλά υπάρχουν ζητήματα πάρα πολλά και η Αθήνα και η Ελλάδα λέει ότι όλα καλά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και μην... Όχι, δεν είναι καθόλου, δεν είναι όλα καλά. Η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν έχει σταματήσει όλο αυτό το διάστημα. Οι γαλάζιες πατρίδες είναι εκεί και ανά μέρα παραμέρα την επαναφέρει κάποιος Τούρκος αξιωματούχος στο προσκήνιο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και η ελληνική κυβέρνηση πετάει χαρτά εδώ, ως συνήθως, και όπως κάνει με τα περισσότερα ζητήματα.
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Σωτήρι.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα ωραία που ζούμε. Επειδή τα πράγματα εδώ εντός των συνόρων είναι πολύ καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ξανά ανοίγουν, μάλλον δεν έκλεισε ποτέ, αλλά ανοίγει με διάφορους τρόπους το θέμα των υποκλοπών, έτσι.
1: Με πάρα πολλούς τρόπους ανοίγει, αλλά για να συνεχίσουμε λίγο από το προηγούμενο. Τώρα μου ήρθε. Θυμήθηκα τον Μητσοτάκη που έλεγε προσφάτως ότι και αν χτυπήσει σε μια ομιλία το τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει. Και τελικά εκείνο που αποδεικνύεται είναι ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο του Μητσοτάκη στις 3 τα ξημερώματα, το πιθανότερο να είναι ο Μητσικώστας ή άντε στην καλύτερη περίπτωση κανένας Ρώσος φαρσέρα, ας πούμε. Γιατί τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον οι αυτοί που ορίζουν το παγκόσμιο παιχνίδι δεν πρόκειται να το πάρουν τηλέφωνο.
0: Βέβαια, δεν χρειάζεται άλλωστε, είναι τακτοποιημένα τα θέματα. Έχουν μπει στον αυτόματο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει θέμα. Διάβαζα τώρα, μιας και επιμένεις αυτό και έβλεπα τώρα, είπες για τη γαλάζια πατρίδα, έκανε μια υπερώτηση στη Βουλή η Ρένα Δούρου, μαζί με βουλευτές άλλους, ότι λέει και αποκαλύπτει ότι ο Γεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, παρακαλάει τον Φιντάν, τον ομόλογό του δηλαδή, να μην προωθήσει τώρα εν ώψη εκλογών το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, το νομοσχέδιο δηλαδή που ετοιμάζουν, για να το δουν κάποια άλλη στιγμή. Μα, αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα...
1: Να μην το κάνει τώρα που έχουμε εκλογές.
0: Ναι, μα αυτό είναι η λογική του. Το ίδιο δεν έλεγε και ο Ντόκος.
1: Ό,τι έλεγε και ο Ντόκος.
0: Στον άλλον.
1: Μαζέψτε τα ντρόνς τώρα που έχουμε λίγο εκλογές και μετά εντάξει, κάντε τα αγιά πυρμηχτή του.
0: Απίθανη δεν είναι?
1: Είναι απίθανη, όντως είναι απίθανη. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Πάντως, για να πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα, οι υποκλοπές είναι εδώ και ανησυχούν πάρα πολύ το μαξί μου. Και οι υποκλοπές είναι εδώ και αυτή τη φορά το ζήτημα το βάζει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Βέβαια.
1: Και ο οποίος Αντώνης Σαμαράς σημαδεύει την καρδιά του Μαξίμου, γιατί οι υποκλοπές αγγίζουν τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς σημαδεύει τον Μητσοτάκη και γενικά οι κινήσεις και οι επικοινωνιακές, ακόμα και το βίντεο που έκανε προχθές ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του, πάλι το Μητσοτάκη σημαδεύει και την Τώρα Μπακογιάννη. Βασικά σημαδεύει την καρδιά του Μαξίμου. Δηλαδή, εγώ εκείνο που διαβλέπω είναι ότι ο Σαμαράς δεν είναι αντιπαραταξιακός. Απλώς σημαδεύει και ουσιαστικά στηρίζεται σε όλο αυτό που λέει ότι ο Μητσοτάκη πήρε τη Νέα Δημοκρατία και τη μετάλλαξε σε κάτι άλλο, ας πούμε. Σημαδεύει το Μητσοτάκη. Κοίταξε να δεις. Μένει σήμερα, είναι νομίζω αποφασίζουν στη Βουλή τι θα κάνουν με τις κλήσεις του Ντίλιαν.
0: Ναι, σήμερα.
1: Του Ανιψιού Δημητριάδη. Ναι. Για να δούμε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε σε ακόμη ένα πραξικόπημα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Μητσοτάκη, και όσο και αν προσπαθήσει και όσα πραξικόπηματα και αν κάνει για να καλύψει το θέμα, νομίζω ότι σε επόμενη φάση, που η πολιτική ισορροπία δεν θα είναι ίδια, Νομίζω ότι θα βρεθεί εκτεθειμένος και θα υποχρεωθεί. Θα υποχρεωθεί, για να το πω έτσι πολύ κομψά, να δώσει εξηγήσεις.
0: Η όλη ιστορία, Δημήτρη μου, έτσι ξέρεις, καταλαβαίνω το εξής τώρα και το καταλαβαίνεις και εσύ, έχεις τεράστια εμπειρία, το βλέπουμε παντού. Υπάρχει μια συνολική αμφισβήτηση, μιας και αναφέρθηκες, του Μητσοτάκη από όλες τις πλευρές. Εκείνα τα που σηκωνόταν, ακόμα και οι βουλευτές του που σηκωνόταν όρθιοι και που τον χειροκροτούσαν με ό,τι έλεγε και στη Βουλή και δεξιά και αριστερά, έχουν τελειώσει. Υπάρχει αμφισβήτηση φανερή στο πρόσωπό του. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει πάρει τα μηνύματα ακόμα και από το, θα έλεγα εγώ, το επιχειρηματικό κατεστημένο της χώρας, ότι μάζεψε τα σιγά σιγά, δώσε το δαχτυλίδι και φύγε. Ο ίδιος επιμένει να δώσει μία μάχη, η οποία τελικά είναι μάχη για τον ίδιο ή είναι μάχη, ας πούμε, για το κόμμα του.
1: Εγώ δεν πιστεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη μάχη δεν την δίνει για να κερδίσει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ πιστεύω ότι δίνει τη μάχη γιατί ξέρει ότι πρέπει να κλείσει μέτωπα που είναι ανοιχτά. Για να το πω πάλι πολύ κομψά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπόλογος για μια σειρά σκανδάλων. Το Μαξίμου είναι υπόλογο για μια σειρά σκανδάλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται και τα ειδικά δικαστήρια. Το είπε πριν μια εβδομάδα ο φίλος του εκεί, ο δημοσκόπος.
0: Ο Δρυμνιώτης, ο Αντρέας.
1: Ο Δρυμνιώτης, ο οποίος το άφησε να εννοηθεί και προκάλεσε βέβαια τον εκνευρισμό του Μαξίμου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Φοβούνται τα ειδικά δικαστήρια και υπάρχουν σκάνδαλα που είναι για ειδικό δικαστήριο. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο άγχος του Μητσοτάκη είναι αυτό, όχι αν θα κερδίσει τις εκλογές. Ξάλλου ο Μητσοτάκης έχει κάνει απίστευτη υπέρβαση. Δεύτερη τετραετία στη σειρά, μα και με τέτοια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή, εντάξει. Δεν το περίμενε ούτε στο καλύτερο όνειρό του, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Οπότε πια δεν είναι τώρα το ζήτημα να κάνει ένα ρεκόρ, να πάρει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στη σειρά. Γιατί θεωρώ ότι το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι πρέπει να κλείσει τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά και τα οποία ενδεχομένως να επισύρουν ζητήματα πολύ σοβαρά και ποινικά στο μέλλον.
0: Ναι, αυτό είναι μια εξήγηση που απαντάει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι τώρα, επειδή εμείς τα έχουμε παρακολουθήσει. Εκείνο το περίφημο άρθρο του Μακαρίτη, του Ψυχάρη, για τις τρεις επιστολές, το θυμάσαι και εσύ όπως το θυμούνται. Έχει,
1: ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, εδώ αυτό που φαίνεται είναι ότι πλέον θα έπρεπε κανονικά αυτή τη στιγμή να συντάσσει την τρίτη επιστολή με βάση την κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στο ίδιο του το κόμμα. Δηλαδή τι έλεγε αυτή η ιστορία, να πας να παραδώσεις τον επόμενο, αν δεχτούμε ότι ο επόμενος είναι, και να κάνεις διαπραγμάτευση με τον επόμενο για να σώσεις ό,τι μπορείς να σώσεις. Αυτό που βλέπουμε σήμερα λοιπόν είναι ότι αυξάνεται η επιθετικότητα της κυβέρνησης, έχουν βγει όλα τα, να το πω έτσι, τα τζοπανόσκυλα τύπου Κυρανάκη, Άδωνη και λοιπά, και αρχίζουν όλη αυτή την ιστορία, πολλώνουν μια κατάσταση και την πάνε για να δώσουν τη μητέρα των μαχών. Προφανώς ενθαρρυνόμενοι από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μια επισήμανση πάνω σε αυτό που λες για τα τζοπανόσκυλα. Είναι ωραίος ο χαρακτηρισμός, αλλά να επισημάνουμε ότι στη φάση αυτή, τη μεγάλη μάχη τη δίνει ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Πλεύρης και ο Κυρανάκης. Η ακροδεξιά
0: πτέρυγα
1: της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν έχουν γίνει μπροστά στην παρούσα φάση και δίνουν τη μάχη με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ηγείται της εκστρατείας αυτής και της σχεδιότητας, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να βουτυχτεί στον κόκκο και στη σχεδιότητα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όμως, εγώ σε σχέση με αυτό που είπες για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θέλω να υπενθυμίσω και να παρατηρήσω ότι 7 χρόνια τώρα ακούμε και βλέπουμε και λένε και θα κάνουμε και θα δούμε και το ένα και το άλλο, παρακολουθούσε τους μισούς. Τους ξεφτύλισε κατ' επανάληψη, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τους βουλευτές του, τους ψήφιζε αυτός αντί για αυτούς και μετά μάθαιναν τι ψήφισαν, δηλαδή είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις και κανείς δεν μίλησε.
0: Δεν έχουν ούτε καν απορία να μάθουν ποιος τους παρακολουθούσε.
1: Αυτό ακριβώς, και αυτό είπα. δεν πήγε να ρωτήσει, τρε παιδιά, ποιος με παρακολουθούσε, γιατί με παρακολουθούσε και τι, και τι παρακολουθούσε, τη στοιχεία βγήκε. Δηλαδή. Κάτσε μισό λεπτό.
0: Είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πάντως να σου πω κάτι. Δηλαδή, παιδί μου, τώρα λέμε, γίνεται και μια κουβέντα περί δένδια. Και πού είναι ο δένδιας?
0: Μακριά και αγαπημένα.
1: Σε κάθε ανακατοσούρα και σε κάθε αναμπουμπούλα και σε κάθε φορά που ο Μητσοτάκης ενδεχομένως βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί τώρα στην όλη πολιτική ιστορία τι έρχεται να προστεθεί? Δύο πράγματα έρχονται να προστεθούν. Η απειλή του Τσίπρα, γιατί δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Είναι, το ένα είναι η απειλή του Τσίπρα και το δεύτερο είναι οι δημοσκοπήσεις που δίνουν το Μητσοτάκη στο 25%.
0: Ναι.
1: Αυτό το πολιτικό σκηνικό τώρα από αυτά ορίζεται. Και σε αυτή τη φάση, ας πούμε, που ο Μητσοτάκης είναι στα σκηνιά με την πλάτη στον τοίχο, ο Δένδιας είναι απόν. Την προηγούμενη, πριν 15 μέρες ήταν στο Λος Άντζελες, τώρα είναι σε διακοπές σε κάποιο νησί, μάθουμε και μάλιστα η μετάβαση έγινε στο στρατιωτικό υλικό. Τώρα, αν πει υπουργό κοινωνική άμυνα σήμερα. Και από μακριά. Δεν ξέρω. Μήπως υπάρχει κάποιο μορατόριο. Για να δούμε. Αλλά τέλος πάντων δεν βλέπω.
0: Πάντως δηλαδή, του βγαίνουν για το δένδια. Του βγαίνουν του δένδια. Δηλαδή τρώνε άλλοι τη λέτζα και ο ίδιος κάθεται και βλέπω σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις που έχουν
1: γίνει. Για να δούμε όμως, του βγαίνει, να δούμε, θα του βγει και μέχρι το τέλος. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί κανένας άλλος όμως και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισχυροί παίχτες που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι. Και δεν είναι αμερικές ποσότητες.
0: Θεωρείς ότι είναι σε συμφωνία εσύ με ο Μητσοτάκης?
1: Εγώ δεν ξέρω. Και αυτό το βάζω ως κουβέντα με ερωτηματικό που να το ξέρω αν έχουν κάνει. Μου κάνει εντύπωση αυτή η αφωνία δένδια, για να το πω κάτι έτσι, που η οποία αφωνία δένδια είναι αισθητή το τελευταίο διάστημα, μου δημιουργεί διάφορες απορίες. Μία από αυτές είναι ότι αν ενδεχομένως υπάρχει κάποιο μορατόριο με τον Μητσοτάκη.
0: Το Πασόκ που είναι σε αυτή την ιστορία, γιατί βρίσκεται σε τέτοια περιδίνηση, Δημήτρη?
1: Το Πασόκ είναι σε περιδίνηση. Εγώ ήμουν από εκείνους που ισχυριζόμουν ότι θα περάσει κάποια στιγμή την Μαρία Καρσιανού η πείρα και θα βρεθεί στην τρίτη θέση. Χτες είδα κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, είναι λίγο ευχαριστημένη που είναι τρίτη. Αλλά εντάξει, δεν φτάνει αυτό. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι και τα εσωτερικά ζητήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουν τις εκλογές, που οι εντάσεις θα ανεβαίνουν, θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Και ο Σγουρός προχθές θα έκανε λίγο μπάχαλο. Και τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει λύση. Και όσο θα. Εκεί που λέγανε ότι θα είναι πρώτη και με μία ψήφο διαφορά, νομίζω τώρα είναι ευχαριστημένοι που θα είναι τρίτη. Και να δούμε αν θα στο τέλος το καταφέρουν να παραμείνουν και τρίτη. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα αισιόδοξα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα τον βρει μακριά από την ηγεσία του Πασόκ.
0: Όταν λες την επόμενη μέρα, εννοείς τις εκλογές, μετά τις εκλογές.
1: Ενώ την επόμενη των εκλογών.
0: Ναι. Πάντως είναι τώρα, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, γνώμη μου, είναι δύσκολο πράγμα τώρα για έναν αρχηγό αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να συγκεράσει δύο διαφορετικές τάσεις, ισχυρές μάλιστα. Δηλαδή,
1: αυτά είναι τώρα όμως εσωτερικά, κάτσε μισό λεπτό.
0: Πάντα έτσι ήταν το
1: πάντα έτσι ήταν όμως, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο Ανδρουλάκης είχε τη μεγάλη πολυτέλεια την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αποδρομή, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάλευε με κασελάκηδες και άλλα αστεία ανέκδοτα κτλ. Είχε την πολυτέλεια, είχε το χρόνο να κάνει πολιτική παρέμβαση, να κάνει πολιτικό παιχνίδι, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δεν το έκανε. Ο Ανδρουλάκης από την πρώτη μέρα, από τη μέρα που έγινε αρχηγός, μέχρι τη μέρα που ξανά έγιναν εκλογές και έγινε αρχηγός, ασχολείται περισσότερο με τα εσωτερικά τους. Με τα εσωτερικά του, με τις ομάδες του, με το πώς θα στήσει το κόμμα, πώς θα αποκτήσει τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος κτλ. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, αδιαφόρησε για την πολιτική συγκυρία, μα λαμβάνω, δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, το υποεκτίμησε ή το υπερεκτίμησε, ας πούμε, αυτό το θέμα.
1: Πάντων, και βρέθηκε, ας πούμε, να είναι και με το καλημέρα που ήρθε. Πρόσεχε τώρα εδώ πέρα τι έγινε. Είπε ο Τσίπρας καλημέρα. Ναι. Και τον μετράνε και την άλλη μέρα του έχει πέρασει 15 μονάδες. Δηλαδή, κάτσε καλά. Οπότε τι δύσκολο είναι και τι μη δύσκολο. Για να σου πω κάτι, ότι να σου υπενθυμίσω τις δημοσκοπήσεις που μετράγανε τις δυνάμεις των κομμάτων με άλλο αρχηγό.
0: Ναι. Ναι, τις θυμάμαι βέβαια.
1: Ναι, σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις το Πασόκ διπλασίαζε ποσοστά αν είχε άλλον αρχηγό. Α, τι λέει αυτό τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Απλώς δεν αρέσουμε. Δεν ξέρω εγώ.
0: Καλά, σαφώς είναι. Απλά λέω το επισημαίνω γιατί η δυσκολία είναι η εξής, ότι όταν αυτή τη στιγμή βιώνουμε για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές, ας πούμε σήμερα, που λέει ότι εν πάση περιπτώσει εμείς θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Το λένε, ευθαρσώς έχουν βγει στα... Άρα αυτό αυτομάτως σου λέει ότι αν εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ αλλάξετε γραμμή, εμείς θα φύγουμε από το κόμμα. Το ίδιο λένε με άλλο τρόπο και στο Πασόκ. Δηλαδή, όταν προσπαθεί ο Δούκας να τους πει ότι παιδιά να ανοίξουμε το δρόμο για συνεργασία με την, εν πάση περιπτώσει, με την προοδευτική αριστερά, υπάρχουν διάφοροι όπως π.χ. η Διαμαντοπούλου και όχι μόνο, που του λέει τι είναι αυτά που λες, ποια αριστερά και ποιους αυτούς που τους τοξικούς τους έτσι τους αλλιώς θα πάμε εκεί. Πώς ένας αρχηγός έχει δυσκολία γιατί είναι ισχυρά αυτά τα ρεύματα και τα δύο ας πούμε μέσα στο Πασόκ. Είναι μισό-μισό αυτή τη στιγμή. Αυτό το 11-12 πόσο είναι, 13.
1: Είναι μισό-μισό, είναι όπως το λες και όσο βλέπουν κάποιοι δεν κρατιούνται κιόλας και όσο βλέπουν το Μητσοτάκι να πέφτει και να βρίσκεται και οριακά κάτω από το ψυχολογικό, όχι μόνο ψυχολογικό, αλλά και ουσιαστικό όριο του 25% ουσιαστικό γιατί δίνει και τα μπόνους. Έχει την αίσθηση ότι θέλουν εκεί να πάνε να βάλουν ένα χεράκι, ρε παιδί, να κρατήσουν φλήμπους, να τους πρόξουμε λίγο το Μητσοτάκι. Αυτό είναι αλήθεια. Τι να κάνω τώρα, όπως έστρωσαν να σκημηθούν στο Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει, ναι, σαφώς δεν είναι. Σχολιασμό κάνουμε εμείς.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό εντός του σχολείου.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα που τα είπαμε, ευχαριστώ που
1: είμαστε στη γραμμή.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Παπαθανασίου, εκλεκτός δημοσιογράφος και φίλος. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχουμε πόσο...

Λοιπόν, νομίζω τελειώνουμε. Έχω κάτι μηνύματα. Βεβαίως μπαίνουν στα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματα είναι αντιφατικά. Η Ράνια μου λέει, τώρα φαίνεται ποιος χρησιμοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ για προσωπική πολιτική. Εντάξει, τώρα μην τα πιάνουμε όλα. Καλό είναι που τα επισημαίνετε, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή. Και ποιος έφερε τον Κασελάκη και όλα αυτά τα ξαναθυμόμαστε. Ξέρεις, βουτάμε πάντα μέσα στη μιζέρια αντί να δούμε μπροστά τα πράγματα τώρα. Έχει σημασία να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική, όλοι, για όλους έχει σημασία αυτό, αλλά δεν έχει νόημα να μπαίνουμε συνεχώς σε αυτό το τρυπάκι, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι με ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Carmen, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Carmen, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Ιράν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε βόμβες από την Άγκυρα, εξαπολύοντας πυρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, ενώ δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Οι σύμμαχοι δεν μας στήριξαν έναντι της Τεχεράνης, χορηγού της τρομοκρατίας. Δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά ήθελα να τους δοκιμάσω, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του κατά της Ισπανίας, όπου διέταξε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετέφεραν το επίκεντρο των συζητήσεων από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να περιορίσει τις εντάσεις, ο Τραμπ επανέφερε και το ζήτημα της Γρυλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το πρωί πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επιβολή βαρύ κόστους για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχε υπεγραφεί τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα. Παράλληλα, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κακή πίστη και αναξιοπιστία. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις, να δέχονται επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση, τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και τη συνεκτίμηση των ευαισθητών όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, επενέφερε τη θέση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της υδάτων. Σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, επανέρχεται στην υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος στις προηγούμενες καταθέσεις του, αρνούμενος να απαντήσει στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και 1 φορά στον Άριο Πάγο, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής και υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει οδηγήσει στην εκλογική συρρήκνωση των κομμάτων της. Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση στη Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αναμένεται να συζητήσει το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς, όπως τονίζει, η κλήση των 2 προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών μελών της Επιτροπής. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα θα έχει σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας 20χρονος κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, όταν δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όπκη Αργολίδας. Ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλυσε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημα κινητοποιήθηκε, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μία μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της διασώθηκαν ζωντανή στη Βενεζουέλα 12 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, με τη μητέρα να έχει καταφέρει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά της μέχρι την άφιξη των διασωστών. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί η κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα.
3: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ τοπικές βροχές προβλέπονται στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Καλό σας μεσημέρι λοιπόν, και θα μπω αμέσως στην επικαιρότητα. Αυτό το μεσημέρι της 8ης Ιουλίου του 2026 και αυτή την Τετάρτη που είναι η μέρα των υποκλοπών τώρα, αυτή την ώρα μαθαίνω χαμό στη Βουλή με τον κύριο Μπούρα να υπηρετεί το σενάριο, το είχε προαναγγείλει εδώ σε εμάς ο Τάσος Γιαννόπουλος, παρακολουθεί τη Βουλή ο συνάδελφος, να επιμένει ότι πρόκειται περί ιδιωτών, ας πούμε, ιδιώτες οι οποίοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, επιχειρηματίες, μην τα λέμε τώρα, το γραμματέα στη Βουλή, τον κύριο Μιλωνάκη, έτσι, οι ιδιώτες παρακολουθούσαν, ο οποίος μιλούσε με τον τότε Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν θέλει να ξέρει, εννοώ τον τότε και τον τωρινό, έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη, μιλούσε ο κύριος Μιλωνάκης, ο οποίος δεν θέλει να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ποιος τον παρακολουθούσε, εκτός αν ξέρει και δεν μας το λέει. Λοιπόν, επομένως αρνείται η Νέα Δημοκρατία να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Άλλωστε αυτό είναι το ζητούμενο, να μην πάει ο Ντίλιαν στη Βουλή. Του διευκολύνει και ο κύριος Δημητριάδης με μια ανάρτησή του, έτσι, ο οποίος τους λέει ότι καταγγέλει εκείνος την αντιπολίτευση, έτσι, ότι γι' αυτό λέει έχουν φτάσει, λέει ο κύριος Δημητριάδης, σε αυτό το χαμηλό, στα χαμηλά ποσοστά, και για το Πασόκ μιλάει. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση, παρότι θεσμικά, εφόσον υπάρχουν τα δύο πέμπτα, θα έπρεπε και ο κύριος Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές και ο κύριος Δημητριάδης να έχουν κληθεί εκεί στη Βουλή. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, με τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, το Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τις ωραίες μουσικές και για το περιεχόμενο, και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Την ίδια ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, σήμερα, θα συζητηθεί το θέμα της παρακολούθησης των υποκλοπών του Στέλη του Κούλογλου από το Pegasus, το Predator συζητάνε τώρα εκεί στην Ελληνική Βουλή. Στο Ευρωκοινοβούλιο, φανταστείτε τώρα, την ίδια μέρα που συζητείται το θέμα του Predator στην Ελλάδα, στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται, που έχει ολομέλεια, στο Στρασβούργο συγκεκριμένα, συζητείται το θέμα της παρακολούθησης του Στέλιου Κούλογλου από το άλλο παράνομο λογισμικό, το Pegasus. Δηλαδή, όσοι μιλάνε στα τηλέφωνα, τι να πω τώρα, ποιο είναι το μήνυμα, μην μιλάτε στα τηλέφωνα. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, η χώρα είναι εκτεθειμένη βαθύτατα. Και βεβαίως στην Τουρκία την ίδια στιγμή γίνονται όλα αυτά που ακούτε. Να εξελίσσεται αυτό το... Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο για τα... Όχι μόνο, δεν είναι θετικό για τα εθνικά μας θέματα όλο αυτό που γίνεται στην Τουρκία με την επίσκεψη εκεί. Είναι και ο κύριος Μητσοτάκης παρόν που μίλησε για ευαισθησίες, ας πούμε. Ξέρω εγώ, αυτή είναι η λέξη κατάλληλη, ευαισθησίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουν, να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των κομμάτων. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, να μας σχολιάσει και την ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ, να ξέρετε. Και από την άλλη πλευρά, να σας ευχηθώ κι εγώ σιδεροκέφαλος, παρότι έχετε τώρα, έχετε μπει στη μάχη, έτσι.
1: Πράγματι, να είστε καλά.
0: Σας βλέπω εκεί στις τηλεοράσεις και λοιπά, και στα δύσκολα, και δεν είστε απόν. Αυτό έχει σημασία. Για μένα, για ένα πολιτικό, το βασικό κριτήριο για ένα εκπρόσωπο ενός πολιτικού κόμματος είναι να μην είναι απόν στα δύσκολα, κύριε Μπαλατσούκα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα αρχίσω με την επικαιρότητα που μας έρχεται απ' έξω, και θέλω να σας ρωτήσω πώς είδε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που εκπροσωπείτε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς είδατε εσείς εκεί αυτή την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ εκεί, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επί της ουσίας, στον κύριο Ερντοάν, και την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, τις δηλώσεις του. τις μη ευχάριστες εξελίξεις για το θέμα των F-35, έτσι. Με ένα Τραμπ να είναι πολύ θερμός, όχι μόνο για τη φιλοξενείται στη γειτονική χώρα, αλλά τώρα να είναι θερμός τελείως, να αλλάζει το δόγμα ουσιαστικά της Αμερικής σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας. Και από την άλλη πλευρά εμείς να αντιδράμε, να αντιδράει κυρίως ο κύριος Νετανιάχου τώρα, άλλο άσχετο αυτό, και εμείς να μιλάμε για ευαισθησίες, αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, λέει, οι ευαισθησίες όλων των χωρών, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Για πείτε μας, κάντε μας ένα σχόλιο για όλα αυτά.
1: Κύριε Παπαδάκου, βλέπουμε ότι οικοδομείται πλέον μία νέα αρχιτεκτονική στο ΝΑΤΟ, τόσο στην ίδια τη δομή της συμμαχίας όσο και στην αμυντική βιομηχανία. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ρόλος της Τουρκίας όλο και μεγαλώνει, και αυτό το πράγμα επισφραγίστηκε και σε αυτή τη σύνοδο. Δυστυχώς είδαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μας ικανοποιούν, και κυρίως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ούτε παρατηρητής ούτε δεδομένος σύμμαχος. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πριν λίγες μέρες, απευθυνόμενος στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, μίλησε ξεκάθαρα για το γεγονός ότι δεν δίνουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανέναν. Και ανταυτού ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για ευαισθησίες, αλλά πρέπει να του υπενθυμίσουμε κάτι, ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο δεν είναι ευαισθησία, είναι υποχρέωση. Και από εκεί και πέρα.
0: Μιλάτε για την Κύπρο προφανώς, αλλά και για τις διεκδικήσεις των Τούρκων, ας πούμε, σε σχέση με το. Και τις οικονομικές.
1: Τόσα σημαντικά ζητήματα, βεβαίως. Mm. Τέθηκε το ζήτημα των δύο στρατηγείων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, χωρίς να υπάρξει από την ελληνική πλευρά, χωρίς η ελληνική πλευρά να θέσει θέμα βέτο, εκτός αν υπήρχαν συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στα θέματα τα εθνικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία, να βλέπουμε τέτοιου τύπου στάση από την κυβέρνηση τη στιγμή που ήταν εκεί παρόντες.
0: Το κόμμα σας θα ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών από τη μια ή απευθείας και από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί όχι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό που...
1: Βεβαίως και πρέπει. Δεν μπορεί να ακολουθείτε από την ελληνική κυβέρνηση αυτή η στάση και να τίθενται σε αμφιβολία σημαντικά ζητήματα στρατηγικής της ίδιας της Ελλάδας και τη σχέση μας με την Τουρκία. Και θα σας πω και το εξής, και όχι μόνο. Με τη σχέση μας με τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, και σε αυτό αναφερόμαστε και στα F-35, αλλά και κυρίως με τη Γαλλία, και ειδικά ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιτέλους μια καθαρή στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος που να θέτει μπροστά τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Από την άλλη, βέβαια, για να αποφασιστεί αυτό το θέμα των F-35, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί έτσι πρέπει. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί εκεί στο Κογκρέσο, στο οποίο ήδη όμως ο κύριος Τραμπ έχει δώσει τον τόνο, έτσι, έχει πει διάφορα.
1: Ακριβώς.
0: Και για τις κυρώσεις, έτσι, και αυτό πολύ σοβαρό επίσης, κυρώσεις σε σχέση της Τουρκίας, που δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι να βρουν για τα εθνικά μας θέματα. Εσείς... πώς θα αντιδρούσατε το κόμμα της Ελλάς, πώς θα αντιδρούσε σε αυτό το τσουνάμι φιλίας, θα έλεγα, σε αυτή την επίθεση φιλίας είναι όλο αυτό από τον κύριο Τραμπ.

0: ένταση στη ΣΥΠΑ, τότε θα απομονώνονταν η Τουρκία και θα μας στήριζαν οι υπόλοιποι. Ακριβώς, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει κομβική σημασία και κομβική στρατηγική θέση στην περιοχή.
1: Ναι. Προφανώς υπάρχει και ανάγκη ανάπτυξης λόμπι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην περάσει από το Κογκρέσο. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το έχει σκεφτεί αυτό, τι έχει περάσει, γιατί δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου να αποτρέψουν, έτσι, να αποτρέψουν αυτό το θέμα τα F-35 που πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Εσείς έχετε σχέσεις και με το υγιές κομμάτι της αμερικανικής πολιτικής. Σκέφτεστε να αναπτύξετε κάποιες πρωτοβουλίες. Τώρα δεν ξέρω, σας βάζω τώρα θέματα τα οποία, εντάξει, είναι πολύ σοβαρά.
0: Σίγουρα,
1: και θα συζητήσω στα οργανά σας προφανώς, αλλά πρέπει να ρωτήσω.
0: Ακριβώς, και πράγματι ο τομέας εξωτερικής πολιτικής με εξαιρετικούς και ιδιαίτερους έμπειρους ανθρώπους έχουν κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και θα δείτε και τις ανακοινώσεις του ίδιου του τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στις εξελίξεις και να διεκδικεί τα δικαιώματά της, ακριβώς γιατί τα εθνικά θέματα έχουν τεράστια σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα πάω στις υποκλοπές καταρχήν. Αυτή την ώρα ξέρετε ότι γίνεται στη Βουλή η συζήτηση.
0: Πράγματι.
1: Για το Άγκλι. Δεν ξέρω, τώρα μάλλον ίσως έχει ληφθεί και η απόφαση και τσακώνονται εκεί. Ο κύριος βέβαια Μπούρας αρνείται να ανακαλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί ο κύριος Δημητριάδης είναι στη γραμμή της κυβέρνησης. Είναι φανερό από την ανάρτησή του σήμερα. Λοιπόν, αρνείται λέγοντας ότι είναι ιδιώτης ο συγκεκριμένος. Ο ιδιώτης ο οποίος μιλάει για Νίξον, μιλάει για τέλος πάντων σκάνδαλο, το Watergate κλπ. Κάντε μου ένα σχόλιο λίγο για την κλίση.
0: Η κυβέρνηση, κυρία Παπαδάκου, πρέπει να σταματήσει επιτέλους να κρύβεται. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους να υποβαθμίζει το κράτος δικαίου. Εμείς αυτό που λέμε και το λέμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι ειδικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τώρα έκανε και ο κύριος Σαμαράς μία αίτηση προχθές στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητάει τη διερεύνηση της τυχόν παρακολούθησής του. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει καθαρή θέση και επίσης ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει πρώτος να μας πει ποια τηλέφωνα σηκώνει και για να ακούσει ποιους. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτό το τραύμα στο κράτος δικαίου, δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές και ειδικά τώρα πρέπει και ο κύριος Ντίλιαν και όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν να εισφέρουν κάτι στη διαδικασία της ποινικής και της συνολικής διερεύνησης να κληθούν και να καταθέσουν.
1: Ναι, να καταθέσουν και να δώσουν και τα στοιχεία, γιατί χτες ακούσαμε ανατριχιαστικά στοιχεία για το, από την πλευρά των ανθρώπων που προσέφηγαν με αγωγή, όπως ξέρετε.
0: Ακριβώς.
1: Οι οκτώ δηλαδή. Ακούσαμε τον κύριο Κεσέ, ας πούμε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει πληρωθεί αυτό το Predator. Δεν ξέρω τώρα αν το νοικιάσανε, να το αγοράσανε. Θα σας γελάσω, δεν έχω τη σύμβαση μπροστά μου. Αλλά ότι έχει πληρωθεί και σε εταιρείες που έχουν έδρες φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή δεν έχει ακολουθηθεί καμία, όχι διαφάνεια, έτσι, όχι διαφάνεια, αλλά δεν έχει ακολουθηθεί κανένας δρόμος ένομης τάξης, να σας πω τώρα. Για κάντε μας ένα σχόλιο.
0: Πραγματικά και πρέπει η δικαιοσύνη να επιληφθεί και να ξεκαθαρίσει με τρόπο απόλυτο αυτή την υπόθεση για να υπάρξει επιτέλους φως. Να ξέρουμε τι έχει γίνει και να ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική υπόθεση, ένα τόσο σημαντικό σκάνδαλο να κλείνουνε. Είχαμε δει και τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Η υπόθεση είναι ανοιχτή, ξέρετε. Είναι στα χέρια του κυρίου Μπακέλα, του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ακριβώς. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη σε νομικό επίπεδο ειδικά, να δώσει καθαρές απαντήσεις και να γίνει μια πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για ιδιώτες τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλος καπνός και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει φωτιά.
1: Ναι. Τώρα, πολύ συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές συζητήθηκαν μάλλον οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Κύριε Μπαλατσούκα, η δηλώση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα οξύς μετά το φλερτ που σας έκανε ότι είστε λαμπεροί και λοιπά, είναι λαμπερός ο Τσίπρας.

0: Τεχνικά, ας πούμε, σας κάνει μια μεγάλη επίθεση για τους ποινικούς κώδικες, οι οποίοι συντάχθηκαν πράγματι και ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το τελευταίο νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ το 19. Και θέλω να σας ρωτήσω, η ανακοίνωσή σας είναι λίγο πολύ χαμηλών τόνων, γιατί ξέρω εγώ, εδώ πέρα υπάρχουν κατηγορίες βαρύτατες από πλευράς του κ. Γεωργιάδη για τους κώδικες.
1: Κύριε Παπαδάκου, βλέπουμε από την κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας στο πεδίο της τοξικότητας, των ατεκμηρίωτων καταγγελιών και της στοχοποίησης προσωπικά χωρίς κανένα στοιχείο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο δρόμος έχει πληγώσει τη χώρα. Κυρίως υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν, οι μισθοί δεν φτάνουν, ο πληθωρισμός τους ακυρώνει, οι εργασιακές σχέσεις αποδιαρθρώνονται και την ώρα που πρέπει να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα, η κυβέρνηση επιλέγει να ρίξει λάδι στη φωτιά από τη μία πλευρά. Ωστόσο, αποδεικνύει για μας κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι τόσο το αφήγημά τους έχει εξαντληθεί, όσο επίσης και ο πολιτικός τους χρόνος. Και αυτό φαίνεται. Βλέπουμε και τις δηλώσεις που είναι πλήρως αντιφατικές. Ο ένας στην κυβέρνηση αδειάζει τον άλλον. Είδαμε τον κύριο Λοβέρδο, Γιάννη Λοβέρδο, έκανε μία δήλωση που χαρακτήρισε ανεύθυνο τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει τα δικά του.
0: Ναι, αποστάσεις πήρε και ο κύριος, μήλος. Για να τα λέμε όλα, πήρε και ο κύριος Μαρινάκης αποστάσεις, ο κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος. Και ο κύριος Μαρινάκης, αυτό είναι ένας μήλος και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε σελίδα από αυτήν την τοξικότητα που μας βυθίζει η κυβέρνηση, και αυτό θα το κάνουμε μόνο όταν μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα, για τη θετική ατζέντα, για τα πράγματα που θα κάνουμε και κυρίως που θα κάνουμε έχοντας καθαρά χέρια, με την ετοιμότητα πρώτη, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ούτε την ετοιμότητα ούτε το ήθος αριστεράς, αλλά τους παραδίδουμε πραγματικά στο βούρκο τους. Δεν ασχολούμαστε μαζί τους.
0: Ναι. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα εκεί στη Συγκρού που έγινε η συνεδρίαση των στελεχών της Ελλάς, ότι το ζητούμενο των ερχόμενων εκλογών, εκτός από τα άλλα, θα είναι η εντιμότητα, η διαφθορά. Έτσι, αυτό ότι, δηλαδή ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει. Κύριε Μπαλατσούκα, πιστεύετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτές τις υποθέσεις? Τώρα αναφέρομαι και σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Δημητριάδη εδώ πέρα, ο οποίος είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι γι' αυτό έχει πέσει τόσο η αντιπολίτευση, γιατί ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές κλπ. Ενδιαφέρεται ο κόσμος για τα θέματα της δημοκρατίας, για τα θέματα του κράτους δικαίου, για τα θέματα των υποκλοπών, των τεμπών, όλα αυτά που είναι σε. Ο ΠΚΠ, έτσι, μην τα ξεχνάμε και τον ΠΚΠ.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι ενδιαφέρει τον κόσμο, ή τον ενδιαφέρει μόνο η καθημερινότητά του, η ακρίβεια που πραγματικά περνάει δύσκολα? Τι λέτε?
1: Δεν είναι διαφορετικής έντασης. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και αφορούν κυρίως το πώς αισθάνεσαι ότι ζεις αυτή τη χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και τα ζητήματα της δημοκρατίας, της ποιότητας των θεσμών, έχουν κορυφαία σημασία, την οποία την αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης, ειδικά όταν κληθεί να πάει σε ένα δικαστήριο, να δει τις καθυστερήσεις, να δει το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής. Νομίζω ότι ο κόσμος ζητάει επιτέλους καθαρότητα, ζητάει επιτέλους ένα αποτελεσματικό κράτος που λειτουργεί, και αυτό πρέπει να αφορά όλους τους τομείς. Είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας πάρα πολύ σημαντικά, και της οικονομίας και της ακρίβειας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η τεράστια αξία που έχουν τα ζητήματα της θεσμικής λειτουργίας, του κράτους δικαίου, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει, το έχει δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη. Και για μας η εντιμότητα, τα καθαρά βλέμματα και πρωτίστως η πίστη ότι επιτέλους αυτός ο λαός μπορεί να ξεφύγει από τα αδιέξοδα που μας έχει κληροδοτήσει αυτή η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι όχι μόνο κυρίαρχη. Αυτό που λένε όλες οι δημοσκοπήσεις πλέον είναι ότι το κεντρικό αίτημα είναι το αίτημα για πολιτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα και για μια αλλαγή πολιτικής. Εμείς γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό θα εργαστούμε σκληρά, γιατί υπάρχει ένας λαός που ζητάει ευθύνη, ζητάει αξιοπιστία και ζητάει να δοθεί επιτέλους το βάρος εκεί που πραγματικά πρέπει.
0: Το θέμα των δημοσκοπήσεων εσείς το θέσατε τώρα, οπότε εγώ θα το ρωτήσω. Είχαμε μία δημοσκόπηση χτες από την interview, η οποία δίνει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου. Καταρχήν, πόσο βάση δίνετε εσείς τώρα, στην εκτίμηση δίνετε βάση ή στην πρόθεση, να το πω έτσι? Γιατί η εκτίμηση ψήφου είναι ένα εφεύρημα, ας πούμε, το οποίο είναι παγκοσμίως πρωτότυπο, που μόνο στην Ελλάδα γίνεται εκτίμηση ψήφου.
1: Πραγματικά, αυτό που έχει σημασία είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αποτυπώσεις στιγμιαίες. Και σε καμία περίπτωση, εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυναμικές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πολιτική μας σε τέτοια δείγματα. Προφανώς τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, αλλά κυρίως οι βασικότερες δημοσκοπήσεις που κάθε μέρα κάνουμε είναι οι δημοσκοπήσεις μαζί με τους ανθρώπους, στις γειτονιές, στις δουλειές, στους χώρους εργασίας, και πραγματικά αυτό που φαίνεται και πλέον σιγά σιγά αρχίζει, όχι μόνο να οριμάζει, αρχίζει να φουντώνει, είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε σελίδα, να ξεφύγουμε από αυτό το είναι. Νομίζω ότι έβλεπα και την ίδια δημοσκόπηση αυτή, 7 στους 10 είναι απογοητευμένοι με την κυβέρνηση.
0: Πράγματι, υπάρχει και αυτό το έβριμα, ναι, όπως το λέτε.
1: Το θέμα είναι πού θα επιμείνουμε. Η πολιτική προπαγάνδα της κυβέρνησης μπορεί να αναδεικνύει τα στοιχεία που θεωρεί ότι είναι ευνοϊκά για εκείνη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ ξεροκέφαλη. Και η ίδια η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δείχνει ότι πλέον θέλει να περάσει σε μια νέα φάση.
0: Πείτε μου κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίσιμο βέβαια. Έτσι είναι για τις δημοσκοπήσεις όπως τα λέτε. Φαίνεται όμως ότι εσείς είστε σταθερά δεύτερη αξιωματική αντιπολίτευση, στο εντός εισαγωγικών, αφού δεν έχουν γίνει εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω ποιους χώρους θα χαρακτηρίζατε όμορους για να δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά, δείτε κύριε Μπαλατσούκα, δεν υπάρχει αυτοδυναμία για κανέναν, ούτε για την Νέα Δημοκρατία, αυτό φαίνεται, και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά πράγματι. Λοιπόν, για πείτε μου εσείς πώς θα βλέπατε, ποιους θα βλέπατε ως όμορους χώρους, ας το πω, έχουν εισαχθεί και νέοι όροι τώρα στην πολιτική.
1: Τη χωροταξία ο καθένας μπορεί να τη βλέπει διαφορετικά. Εμείς αυτό που είπαμε, κύριε Παπαδάκου, από την πρώτη στιγμή είναι ότι θα στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, και οι δικές μας δυνάμεις είναι οι δυνάμεις οι κοινωνικές. Είμαστε μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε και καταλήγει στην κοινωνία. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ήδη μετά από 1,5 σχεδόν μήνα από την ίδρυσή μας φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, έστω και δημοσκοπικά, αλλά έχει διαμορφωθεί ένας πρώιμος διπολισμός. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη συσπυρώνει δυνάμεις. Υπάρχει μια κοινωνική μόχλευση που λειτουργεί για μας πολλαπλασιαστικά. Υπάρχουν πολίτες από τον προοδευτικό χώρο που λένε ότι επιτέλους βλέπουμε να γίνονται πράγματα που μας εκφράζουν, να υπάρχει μια δύναμη ικανή να δημιουργήσει έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης, και ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα στηριχθούμε στις δυνάμεις της κοινωνίας, γιατί μόνο εκείνες είναι που μπορούν να φέρουν πραγματικά και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Ως εκ τούτου επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας εκεί, να βρισκόμαστε και είμαστε μέσα στην κοινωνία, κάνουμε κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα τα «Τώρα μιλάμε», που είναι εκδηλώσεις με πρωτοβουλίες πολιτών που μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και εμείς λέμε ότι θα είμαστε παρόντες πρωτίστως στο κοινωνικό πεδίο.
0: Θα κάνουμε μια διακοπή και θα, για λίγο μετά θα σας κρατήσω για να μου πείτε για το τι, πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε το επόμενο διάστημα. Ναι.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και μιλάμε για όλα και για τα εξωτερικά θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Σπανίως τώρα, κύριε Μπαλατσούκα, έτσι, τα εξωτερικά είναι στην επικαιρότητα, και μιλάμε βέβαια και για τα πολιτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και θέλω να τον ρωτήσω για τις επόμενες. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις, θα βγει στον κόσμο ο κύριος Τσίπρας? Τι θα γίνει, έχει συγκεντρώσει, θα γίνουν συγκεντρώσεις μέσα στο καλοκαίρι?
1: Πράγματι, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, κύριε Παπαδάκου, την παρουσία μέσα στην κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν, είναι και θα είναι παρόν στο να εκφράσουμε και να πάμε το μήνυμά μας όσο το δυνατόν πιο μακριά. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις. Προέχει η οργανωτική...
0: Η επόμενη εξόρμηση που θα είναι, είστε έτοιμος να μας την ανακοινώσετε ή θα αποφασιστεί?
1: Σιγά σιγά. Θα υπάρχουν και αυτές.
0: Ωραία. Εσείς θεωρείτε ότι, ποια είναι η εκτίμησή σας εκεί στο κόμμα της Ελλάς, ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα? Εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης ξέρει μόνο τώρα, δεν ξέρω αν ξέρουν και ακόμα και πιο στενοί τους συνεργάτες, και εκείνος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι πράγματι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν εσείς εκτιμάτε ότι όλα αυτά, η κρίση που υπάρχει και τα εθνικά θέματα, μην τα υποτιμάμε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σχετικά σύντομα, έτσι, σύντομα είναι και ο Μάρτης, ξέρω, Φλεβάρης, αλλά αν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκλογές σύντομα, πιο σύντομα δηλαδή, Σεπτέμβρη που λένε.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο, γιατί πιστεύουμε ότι η νίκη βρίσκεται στην προετοιμασία, στη σωστή προετοιμασία. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι. Και για να μην παραλείψω και την ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα έχουμε μία εκδήλωση την Πέμπτη στις 9 του μηνός, 8 η ώρα, στο Περιστέρι, όπου θα είναι παρόν και ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία Δημαρχείου, ακριβώς για να θέσουμε ξανά τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία, στα τώρα μιλάμε, και πιστεύω ότι ακριβώς η ανταπόκριση που φαίνεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες, και είναι μεγάλη, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για να εκφραστεί επιτέλους η κοινωνία με έναν τρόπο εναλλακτικό και προοδευτικό. Άρα λοιπόν, όποτε και αν επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τις εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Γιατί βρισκόμαστε και θέλουμε να βρισκόμαστε ακριβώς στο πεδίο, στο κοινωνικό πεδίο, στο καμίνι. Εκεί αλλάζει η πολιτική, εκεί διαμορφώνονται οι κοινωνικές συμμαχίες και οι κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαλατσούκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε πάντα.
1: Με μεγάλη χαρά, και εγώ
0: σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε γιατί είστε παρόν. Αυτό έχει σημασία και απαντάτε σε όλα. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ
0: εσείς,
1: πολύ.
0: Και εσείς, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτά επίκαιρο το τραγούδι για τη δημοκρατία. Λοιπόν, έχω εδώ πολλές ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε, αλλά δεν τις πρόλαβα, γιατί κλείσαμε, μου τα στέλνετε νωρίτερα τα μηνύματα. Λοιπόν, με ρωτάνε κάποιοι, έχω μια ερώτηση εδώ πολύ έτσι, κρίσιμη. Αν θα στείλει στη Ελλάς, στη δικαιοσύνη το Μητσοτάκη, την παρέα του για τις υποκλοπές και το έγκλημα των Τεμπών και το φάγωμα των κονδυλίων. Από την Πέφικη μου κάνουν την ερώτηση, τώρα δεν δημοσιοποιώ επειδή είναι και... Λοιπόν, επίσης κάποιοι μου λένε ότι η Βουλή δεν μεταδίδει την Επιτροπή, συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, εμείς θα σας μεταδώσουμε τώρα τις νεότερες εξελίξεις. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συναδελφό μας εκεί που παρακολουθεί τη Βουλή. Τι γίνεται, μαλλιοτράβηγμα? Τάσο.
1: Καλησπέρα Γιάννα, ναι. Να πούμε καταρχάς διευκρινιστικά ότι μεταδίδεται στο διαδικτυακό κανάλι 3 της Βουλής. Η διελόδη συνεδρίαση.
0: Είναι άλλο στο διαδικτυακό. Κάποιος... 3, ωραία.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: κάνεις και το λες, γιατί πολλοί θέλουν να το παρακολουθήσουν από ό,τι βλέπω.
1: Και καλά κάνουν, γιατί είναι...
0: Ναι, γιατί μου στέλνουν πραγματικά... μηνύματα. Ναι.
1: Είναι αποκαλυπτική αυτή η συνεδρίαση, γιατί είναι μια ομολογία ενοχής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αρνείται, όπως έχουμε αναλύσει εδώ και μέρες και σήμερα γίνεται πράξη, ναι, αρνείται
0: που
1: την
0: βρισκόμαστε,
1: κλίση της ακρόασης.
0: Έχει τοποθετηθεί ο κύριος Βορύδης, γιατί έμεινα στο...
1: Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να απορρίψει η Νέα Δημοκρατία την κλίση σε ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, ναι, έβαλε μπροστά τον κύριο Βορύδη, ο οποίος με νομικές ακροβασίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Γιατί ο μεν κύριος Δημητριάδης από το 22 και μετά δεν έχει κάποια θεσμική ιδιότητα ή δημόσιο αξίωμα. Και ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας, το είπε και ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ένας ιδιώτης Ισραηλινός, ο οποίος είχε αρνηθεί το 22 να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι, και όμως τον καλέσανε. Τώρα γιατί δεν τον καλούν?
1: Ακριβώς. Ο κωμικό τραγικό είναι ότι δεν...
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το ρωτάει η αντιπολίτευση επιτακτικά, ότι πώς μπορείτε έναν, δύο ανθρώπους που το 2022, μάλιστα με την υπογραφή του ίδιου του Προέδρου, του κ. Μπούρα, τότε είχατε καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τώρα αρνείστε. Και το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά η λέξη επιχείρημα, είναι ότι δεν έχει προκύψει κάτι έκτοτε, και εφόσον ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος το ίδιο λέει και στο Facebook, έχει έρθει δύο φορές, δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα παραπάνω.
0: Από την άλλη, ο κύριος Δημητριάδης, γιατί δεν καλείται? Γιατί, για τον κύριο Δημητριάδη, επειδή έχει ξανάρθει τώρα, θα πω.
1: Έχει ξανάρθει, το λέει και ο ίδιος, αν δούμε την ανάρτησή του στο Facebook.
0: Ναι,
1: σήμερα,
0: η ανάρτησή του είναι στο κλίμα της Νέας Δημοκρατίας απολύτως. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο άλλωστε. Και αυτό είναι μια απάντηση και στους όσους λένε ότι έχει διαφοροποιηθεί κλπ. Μηνύματα του έστειλε ο κύριος Δημητριάδης, ναι, απλώς. Ναι. Άλλο μηνύματα, άλλο να διαφοροποιηθεί κιόλας. Λοιπόν,
1: και... Βέβαια, Ντίνα, Γιάννα, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι παραβιάζεται και εξηγούν κατάφορα το άρθρο του κανονισμού της Βουλής, γιατί και τα δύο πρόσωπα έχουν δημόσια παρουσία. Πρόσφατα έδωσε ο κύριος Δημητριάδης μια συνέντευξη στην οποία είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για λογαριασμό της παράταξης. Ενώ ο κύριος Ντίλιαν έχει δηλώσει και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει στα χέρια του και αποδείξεις για τη σχέση της εταιρείας του με κρατικές, με την ΕΕΠ, έτσι,
0: ναι,
1: στην Τελέξα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε έχει καταρρεύσει εδώ η επιχειρηματολογία και τελικά το πολιτικό συμπέρασμα είναι ακριβώς ο φόβος και ο πανικός του Μεγάλου Μαξίμου μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος κατά την αντιπολίτευση θα ήθελε πάρα πολύ τώρα να έρθει, σε αντίθεση με το 2022.
0: Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα ήθελε να έρθει.
1: Ναι,
0: εκτός απρόπτου, βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας πώς χαράσει την πολιτική του, τη γραμμή του, ας πούμε. Ειδικά όταν είναι καταδικασμένος σε 126
1: πρωτόδικα,
0: χρόνια.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ήθελε ο κύριος Ντίλιαν να έρθει σε αυτή τη φάση. Αυτό διαμηνύει τουλάχιστον. Και είναι φανερό ότι τήρει και μια στάση αναμονής σε σχέση με αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Βλέπω, ναι, ότι τήρει μια στάση αναμονής και θα δούμε τι θα γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε,
1: ναι,
0: όταν θα έχουμε απόφαση.
1: Θα πούμε και περισσότερα.
0: Διακόπτης,
1: ναι, ναι,
0: ναι, διακόπτης, όποτε, ναι, θέλεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να μιλάμε, να λέμε, να σας μεταφέρουμε όλα αυτά που θέλετε να μάθετε. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα επιχειρήματα τώρα εκεί στη Βουλή σε σχέση με τις υποκλοπές και με το ότι είναι ιδιώτης ο κύριος Ντίλιαν, και ο οποίος, ας πούμε, έχει δηλώσει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το δίνει πάντα σε κυβερνήσεις, Και έχει δηλώσει επίσης ότι εν πάση περιπτώσει ότι όλη αυτή η υπόθεση θυμίζει Watergate, άρα καταρρύπτεται το επιχείρημα περί ιδιώτη. Το Watergate ήταν ένα σκάνδαλο σε δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά ήταν πολιτικό, αφού είχε ως επίκεντρο, οδήγησε και στην παρέτηση τότε Προέδρου του Νίξον. Επομένως είναι, όλο αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν αντέχει στη λογική, και είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν ξέρω πού θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι φανερό ότι χρησιμοποιεί την πλειοψηφία που έχει πράγματι στη Βουλή και την έχει και στις επιτροπές της Βουλής. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν σέβεται την δέσμευση του κανονισμού της Βουλής ότι όταν τα 2/5 ζητάνε για κλίση μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα πρέπει αυτή η κλίση να γίνεται, να υπάρχει. Και γενικότερα, εντάξει, είναι πραγματικά η λειτουργία εκεί, χάρη αυτής της πλειοψηφίας, είναι προβληματική. Και ξέρετε, το να παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής και να παραβιάζονται τα δικαιώματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, αυτό αφορά τη δημοκρατία γιατί, και τη λογοδοσία, γιατί αυτό σημαίνει λογοδοσία. Τι σημαίνει? Έλεγχος της κυβέρνησης και των πεπραγμένων της ακριβώς από τη Βουλή. Έχουμε λοιπόν αυτή την επικαιρότητα και στη Βουλή και έχουμε και το, είπαμε, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου συζητάει μετά από αίτημα του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, τον οποίο θα έχουμε αύριο πρέπει να σας πω, για να μας πει για το τι ζήτησε από την κυρία Μέτσολα σε σχέση με την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου, του δεύτερου ευρωβουλευτή που εμφανίζεται, Έλληνα ευρωβουλευτή που εμφανίζεται να είναι παγιδευμένος από ένα παράνομο λογισμικό, όχι το Πρέντα τώρα αυτή τη φορά αλλά το Πέγκασους. Θα συζητηθεί λοιπόν εκεί να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και όλες οι πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου, και γιατί έχουμε δει δείγματα και σε άλλες περιπτώσεις ότι ας πούμε ακόμα και, και άνθρωποι από το Λαϊκό Κόμμα δεν είναι διατεθειμένοι να καλύπτουν μεθόδους όπως είναι οι υποκλοπές. Το θεωρούν, αυτό δείτε κάτι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το να οι υποκλοπές, είναι ένα πολύ βαρύ θέμα το οποίο και το Ευρωκοινοβούλιο το αντιμετωπίζει αναλόγως. Βέβαια στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί θεσμικά μόνο εισηγήσεις να κάνει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δεσμευτικές, αλλά αν θέλουμε να μιλάμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και αν θέλουμε να λέμε ότι πραγματικά η Ευρώπη είναι ο χώρος μας και ο πολιτικός χώρος, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει συνεχώς για τα ευρωπαϊκά κεκτημένα κλπ. Δεν ξέρω γιατί αυτό θα πρέπει να γίνεται à la carte. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, γιατί έχω μια δυσκολία σύνδεσης με τον κύριο Τσουκαλά. Θέλαμε να συνδεθούμε, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπω ότι γίνονται δηλώσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη, οπότε προφανώς έχει κομματικές υποχρεώσεις. Δεν θα το χρεώσω σήμερα. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι πάντα πρόθυμος να μας μιλήσει. Προφανώς έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και εδώ θα είμαστε εμείς. Έχουμε πολλά να σας πούμε.

Λοιπόν, δεν σας είπα, υπάρχουν εξελίξεις εκεί. Λοιπόν, στη Βουλή, γι' αυτό και δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Τσουκαλά, που είναι και εκπρόσωπος τύπου άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, έχουμε δήλωση του κύριου Δονή, διαβάζω εδώ στο ΙΝ, ότι αποχωρούν από τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ, γιατί παραβιάζεται το Σύνταγμα. Είχαμε βεβαίως ερωτήσεις από τον κύριο Καλαματιανό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος έθεσε το θέμα γιατί, ας πούμε, και αυτός είπε ότι παραβιάζεται τον κανονισμό της Βουλής, και ουσιαστικά ο κύριος Καλαματιανός έθεσε και θέμα ότι υπάρχει θέμα παραβίαση του Συντάγματος. Και πώς είναι δυνατόν, είπε ο κύριος Καλαματιανός, να μην είναι δημόσια πρόσωπα ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Και βεβαίως αυτή η κλίση αυτών των προσώπων ανάγεται στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί γίνονται όλα αυτά, δεν ξέρω να σας το είπαμε από την αρχή, γιατί εμείς κάποιες φορές θεωρούμε δεδομένο ότι τα ξέρετε. Και όπως είπε ο κύριος Καλαματιανός, είναι δυνατόν ένα τέτοιο σκάνδαλο που αφορά το κράτος δικαίου να μην ανάγεται στη δημόσια ζωή και να μην είναι δημόσια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τώρα, και ότι το Νοέμβριο του 2022 τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν, εκλήθησαν από την ίδια επιτροπή. Τώρα ξαφνικά λένε κάποιοι ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είπε ο κύριος Καλαματιανός. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο κύριος Δημητριάδης κάνει ένα χρονικό άλμα σε αυτά που λέει. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης, είπαμε, έχει κάνει μία ανάρτηση ότι πόσες φορές πρέπει να καταθέσω, έχω έρθει κλπ. Όμως δεν παραλείπει να πει ότι όταν κατέθεσε, πρώτον, δεν είχε εκδοθεί η απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου, που έχει άπειρα στοιχεία και έθεσε θέμα κατασκοπίας, έτσι. Δεύτερον, δεν είχε βγει ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος βγήκε μετά την απόφαση του πλημμυλιοδικείου, να μιλάει για Watergate, να μιλάει για παρέτηση Νίξον κλπ. Και τρίτον, κυρίως δεν είχε βγει το στοιχείο πάλι από διαρροές, μάλλον από δήλωση διαρροές του κυρίου Ντίλιαν, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το οποίο δεν το θεωρεί ότι είναι παράνομο τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Τι νομιμοποίηση είχε ο κύριος Ντίλιαν και η εταιρεία του Intellexa για αυτό το λογισμικό? Γιατί εμείς το λέμε παράνομο λογισμικό, αλλά αυτός πρέπει να έχει έγγραφα τα οποία το νομιμοποιούν αυτό το λογισμικό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει σύμβαση με την ΕΥΠ ή με εταιρεία της ΕΥΠ, ό,τι να είναι, ή με το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορεί να κάνει σύμβαση και από την άλλη πλευρά να είναι παράνομο το λογισμικό. Έχει πάρει άδεια από κάποια δημόσια αρχή. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, και εδώ έχει ευθύνες όχι μόνο εκεί η πλειοψηφία αυτής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, έχει ευθύνες η δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει, πρέπει να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να τον ρωτήσουν με ποιον έκανε τη σύμβαση, πού βρίσκονται τα υλικά, πού τα παρέδιδε, πού γίνονταν, πού υπάρχουν τα υλικά των παρακολουθήσεων, τα data πια που έχουμε είναι γνωστά. Λοιπόν, επίσης, με ποιους έκανε τη σύμβαση, από πού πήρε την άδεια να κάνει τις εξαγωγές, έκανε και εξαγωγές η Intellexa, το δίνε και αλλού σε άλλες χώρες. Πέμπτον, γιατί τα μετράω τώρα όλα. Λοιπόν, πέμπτον, πώς πληρώθηκε, πολύ βασικό, είπαμε χτες ο κύριος Κεσές εδώ μας είπε ότι ενδεχομένως οι πληρωμές να γίνονταν από εταιρείες που έχουν έδρα φορολογικούς παραδείσους, υπεράκτειες. Δηλαδή ανεξέλεγκτη κατάσταση. Να πληρώνει τώρα το ελληνικό δημόσιο, γιατί και τι είναι, ελληνικό δημόσιο είναι, να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο σε εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία διαφάνεια, δεν ξέρουμε δηλαδή που καταλήγουν τα χρήματα. Και το βασικό είναι, ποια υπάρχει ξένη χώρα που έχει αυτά τα data, γιατί όλα τα παράνομα λογισμικά οδηγούν σε μία χώρα, και το σύστημα με το οποίο έχουν διαμορφωθεί αυτά τα λογισμικά, το Predator και το Pegasus, και τα δύο συστήματα φαίνεται ότι ακολουθούν τους Ισραηλινούς κώδικες, όπως λένε οι ειδικοί, και επίσης και οι εταιρείες που εμπορεύονται ή διακινούν αυτά τα λογισμικά, εμπορικές εταιρείες, έτσι είναι αυτές, είτε του κυρίου Ντίλιαν είτε του κυρίου Λαβράνου και του κυρίου Μπίτσιου, τους έχουμε ξεχάσει αυτούς τους κουμπάρους, έτσι, με τις μεγάλες πολιτικές διασυνδέσεις
Δεν λέω ότι η κουμπαριά είναι ένδειξη ενοχής, αλλά είναι ένδειξη ισχύως και δύναμης αυτών που διακινούν αυτά τα παράνομα λογισμικά. Αγκαλιά ήτανε με όλο το σύστημα και με τους κυβερνητικούς παράγοντες. Οι καταδικασμένοι, οι ιδιώτες, ήταν αγκαλιά και είχαν επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Είχαν συνάψει, ένας από αυτούς είχε συνάψει και σύμφωνο εμπιστευτικότητα, σύμφωνο έτσι. Αυτό έχει βγει στο δικαστήριο. Δεν το εικάζουμε, δεν μας το λέει ο κύριος Ντίλιαν αυτό. Έχει βγει στο δικαστήριο όλο αυτό. Λοιπόν, επομένως, αυτοί οι ιδιώτες πρέπει να πούνε. Πρέπει να μάθουμε από τη δικαιοσύνη και με πλήρη και απόλυτη διαφάνεια. Τώρα πια δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Τι εθνική ασφάλεια? Αυτοί έχουν θέμα ότι παραβιάζαν την εθνική ασφάλεια, παρακολουθώντας τους υπουργούς και παρακολουθώντας και τους παράγοντες της ΕΕΠ. Για πρώτη φορά βγήκαν και τα ονόματα με τη χθεσινή αγωγή που έγινε από τους 8. Βγήκαν και τα ονόματα των παραγόντων και της ΕΕΠ και της ελληνικής αστυνομίας που παρακολουθούνταν και αυτοί. Προσέξτε τώρα. Και οι άνθρωποι προσέφυγαν αυτοί. Αλήθεια, εκεί η πολιτική, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Έτσι, με αυτό θα τελειώσω και θα βάλουμε και πάλι ένα. Έτσι, ακούσουμε λίγη μουσική, δεν πειράζει, καλό είναι. Από την άλλη πλευρά, ορκίζονται στο Σύνταγμα. Έτσι, δίνουν έναν όρκο οι βουλευτές. Δεν γίνεται αυτή η ορκομοσία, η περίφημη που την καταγράφουμε εμείς, έχει γίνει κοσμικό γεγονός. Τι φοράνε και τι. Εκεί όμως δίνεται ένας όρκος. Είναι δυνατόν, σε αυτόν τον όρκο δεν δηλώνουν υποχρέωση να τηρούν το Σύνταγμα? Είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι πρέπει να τηρούν το Σύνταγμα να λένε ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι παρακολουθήσεις, δεν τους ενδιαφέρει μια υπόθεση που αφορά το Σύνταγμα και την παραβίασή του? Τι να πω, δηλαδή με ξεπερνά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είχαμε να σας πούμε αύριο εδώ μαζί μας με τον Κώστα Αρβανίτη. Έχει πολλά, θα πει πολλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι, για όλα. Μια φόλτσιλη συνέντευξη που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα. Πάμε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα εδώ στο Κόκκινο. Μαριτίνα Σπύρου στο Δελτίο Ειδήσεων στη συνέχεια. Και αύριο στις 12 πάλι μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχο και Ιράν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε βόμβες από την Άγκυρα, εξαπολύοντας πυρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Οι σύμμαχοι δεν μας στήριξαν εναντί του Ιράν, χορηγού της τρομοκρατίας. Δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά ήθελα να τους δοκιμάσω, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του κατά της Ισπανίας, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και στην ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Συμπαθώ και τον Μπίμπι, αλλά είπε άσχημα πράγματα χθες για την Τουρκία και τον Ερντογάν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα, εξήρε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, λέγοντας ότι είναι μια στρατιωτική δύναμη με εκατομμύρια στρατιώτες. Ενώ σημείωσε ότι η Άγκυρα διαθέτει μεγάλο μέρος από τον καλύτερο εξοπλισμό των ΗΠΑ και επιδιώκει την απόκτηση των F-35. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετέφεραν το επίκεντρο των συζητήσεων από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Μαρκ Ρούτε να περιορίσει τις εντάσεις, ο Τραμπ επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ευρώπη. Νωρίς το πρωί, ο Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επιβολή βαρύ κόστους για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα. Παράλληλα, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κακή πίστη και αναξιοπιστία. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις, να δέχονται επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Λίγες ώρες ήταν αρκετές για να αλλάξει το κλίμα και στις αγορές, που αντέδρασαν άμεσα, με το Brent να ξεπερνά τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να καταγράφει άνοδο άνω του 5% στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, τόνισε ότι η συνεχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και τη συνεκτίμηση των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της εδάτων. Σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, επανήλθε στην υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος στις προηγούμενες καταθέσεις του, αρνούμενος να απαντήσει στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και 1 φορά στον Άριο Πάγο, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής και υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει οδηγήσει στην εκλογική συρρήκνωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα η αντιπαράθεση στη Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αναμένεται να συζητήσει το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς υποστηρίζει η κλήση των δύο προσώπων. έχει καταστεί υποχρεωτική μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών μελών της Επιτροπής. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα, θα έχει σε λίγη ώρα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας 20χρονος κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, όταν δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όπκη αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλυσε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Την απαλλαγή των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού 19χρονου στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού, προτείνοντας την καταδίκη ενός μόνο αστυνομικού για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του όσα συνέβαιναν στο τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μία μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της διασώθηκαν ζωντανοί στη Βενεζουέλα 12 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, με τη μητέρα να έχει καταφέρει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά της μέχρι την άφιξη των διασωστών. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του Hoopsype, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει συμφωνήσει με τους πράσινους για τριετές συμβόλαιο.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ τοπικές βροχές προβλέπονται στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονωμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Σουλτανάτο. Εδώ να πούμε ότι η Εφημερίδα των Συντακτών κρατάει την παράδοση της ελευθεροτυπίας σε πολύ πετυχημένους τίτλους. Σουλτανάτο. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογκάν. Σοβαρά τώρα, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Κυβερνητικός εκνευρισμός. Προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο άλλος είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, αυτό είναι προσωπική επίθεση. Αν είναι δυνατό. Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Και μεταξύ άλλων, το ΚΚΕ προτείνει στεγαστικό επίδομα 500 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές. Δηλαδή, περίπου έξω δύο μήνες 5.000 ευρώ. Το στεγαστικό επίδομα τώρα είναι 1.500 ευρώ. Ακόμα δεν βγήκε ο Τσίπρας. Να, έχουμε και τίματα. Απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον αποσιωπητικά ξενοδόχο. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, ο ξενοδόχος είναι ο Κολάβης. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Καθημερινή. Ύμνοι και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από τον Τραμπ για Ερντογάν στην Τουρκία. Θερμά τώρα. Εντάξει. Ο Τραμπ δεν είναι κανένα σοβαρός. Και δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Φάρατς. Ο Νάιτζελ Φάρατς. Από τη βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Reform, μεταρρύθμιση, ο οποίος αντιμετωπίζει έρευνα για παράνομη δωρεά. Καλά, εκεί στην Αγγλία δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα. Πες και εσύ, Δημήτρη Αβραμόπουλε, είναι η φάση. Να δω να πούμε ότι το Reform είναι το πρώτο κόμμα στις δημοσιοποίησεις αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Γκαρσονιέρες και διάρια από 400 έως 600 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, έτσι? Συγγνώμη, πια το στούντιο είναι στα 550. 400 μιλάμε για δεύτερο υπόγειο. 600 ευρώ για διάρι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι να πω. Πες και εσύ, Δημήτρη Αβραμόπουλε, είναι η βάση. Τα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟΥ. Πίσω από τις πόρτες. Τα νέα είναι πίσω από τις πόρτες, οι άλλες εφημερίδες είναι απόξω. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λόγω ακρίβειας, οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Εγώ όταν το διάβασα αυτό νόμιζα ότι πάνε να μείνουν σε μικρότερα σπίτια. Τελικά όχι, λέει, οι Έλληνες αγοράζουν, λέει, μικρότερα διαμερίσματα μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών μέτρων. Οι Έλληνες που έχουν λεφτά να αγοράσουν διαμερίσματα. Δημοκρατία! Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, εμείς έχουμε Ραφαήλ τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Ο Τραμπ. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Αυτά τα F-35 είναι πάρα πολύ υπερεκτιμημένα αεροπλάνα. Μη λέμε χαζομάρες. Εθνικός κήρυκας. Θετικός ο Τραμπ σε πώληση F-35 στην Τουρκία και άρση κυρώσεων. Καλά, άλλα θέματα δεν έχει. Αν είναι δυνατόν. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μάκι το βορύδι το μαυρουδί τον αθώο. Τον καλύτερο πρόεδρο επιτροπής αναθεωρήσεως του συντάγματός μας από το Σύνταγμα της Τριζίνας, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, αγροτικής αναπτύξεως του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπια στη Βουλή, μετά βέβαια τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Σαν Γερμό, μετά φυσικά το θάνατο Θανούλη, τον Πλεύρη.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν το Μάκη, γιατί πρότεινε να γίνει κακούργημα η κατάληψη δημόσιου χώρου ή κτηρίου. Γιατί όχι. Δηλαδή, τι άλλο από κακούργος είναι κάποιος που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο ή κτίριο. Ας πούμε το Μέγαρο Μαξίμ. Τι είναι αυτό. Ας πούμε αυτό στα προσφυγικά της Αθήνας. Βλέπεις φάτσες, κόβεις συμπέρασμα. Κακούργοι όλοι. Αλλά υπάρχει ατιμορρησία. Τους πιάνουμε. Τους πάμε στα δικαστήρια. Τρώνε ποινές με αναστολή. Όπως η Λεπέν στη Γαλλία, που ο Μάκης, αν θυμάστε, ακόμα έχει την αντιπροσωπεία του Εθνικού Μετώπου των Λεπέν στη Γαλλία. Στην Ελλάδα. Καλά τώρα, αυτά τώρα για την κουμπαρούλα του Μάκη, ποιος τα έβαλε στον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν, πια η Κιοβέση, η Ρουμανοτουρκάλα. Λοιπόν, κακούργημα, η κατάληψη δημόσιου χώρου. Και τώρα, Μάκη μου, που αλλάζουμε και το Σύνταγμα, να το βάλουμε και στο Σύνταγμά μας. Και να το πάμε και με αναδρομική ισχύ, να βάλουμε μέσα και τον Τσίπρα για τις μαθητικές καταλήψεις 90-91. Αλλά τι είναι από αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων? Δηλητήριο. Τοξικός βούρκος. Πάλι καλά που αντίπαλος, ας πούμε, του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, καμιά εβδομάδα πριν δηλαδή, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές όμως, πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωστή το Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον τενίστα Σπύρο Γεωργιάδη, τον άνθρωπο που έβαλε την Ελλάδα μας σε τροχιά ανάπτυξης και αναμόρφωσε την εργοδοτική νομοθεσία και ανέστησε και τη ΔΕΗ που είχε πεθάνει. Να θέλω την προσοχή σας. Όπως όλοι ξέρουν, οι κυβερνήσεις που κάναμε στο παρελθόν, κάθε Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, άλλοτε έδιναν κάτι από εδώ. Γκρίνιαζαν ή από εκεί. Μετά δίναν κάτι από εκεί. Γκρίνιαζαν ή από εδώ. Μετά έδιναν κάτι από εδώ, γκρίνιαζαν ή από εκεί. Έδιναν κάτι από εκεί, γκρίνιαζαν από εδώ. Λοιπόν, αυτά κάτσαν και τα μελετήσαν στο Μαξίμου και τη λύση τη βρήκε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο αναπάγγελτος. Φέτος λοιπόν, τέρμα η γκρίνια. Όλοι θα πάρουνε το μέρισμα της ανάπτυξης που τους αναλογεί. Δηλαδή, όσα λιγότερο γίνεται. Προσέξτε τώρα. Όπως είπε, ήταν προχθές ο Κωστής στο βοθροκάναλο της χοντρής διαπλοκής, στο Μέγκα, που λέει και ο Δημητριάδης. Λοιπόν, και το εξήγησε αυτό, λέει. Όσο λιγότερα δώσουμε, τόσα περισσότερα είναι. Είναι που λέμε κάιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι, όπως είχε γράψει και στο γνωστό βιβλίο «Πλούτος των Εθνών» ο Μοντεσκέ ή ο Τόμας Τζέφερσον, δεν θυμάμαι. Πάμε, το γράψαν και μαζί. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά πάει ο Κωστής ο Χατζηδάκης σε κανένα εργατολόγο, ξέρω εγώ, στον Τεμπονέρα, να δει πότε βγαίνει σε σύνταξη και του πει ο άλλος ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρει σύνταξη στα 67, ανασφάλιση του υπερήλικα 400 ευρώ. Καταλάβατε. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος, που εκεί στη Νέα Υόρκη είχατε ήλιο και τώρα έχετε βροχή επειδή έχετε δήμαρχο τον Μαντάνη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή το Χατζηδάκη. Λίγο να μας πει φέτος για τους οπεκεπέδες έχει μερίδιο ανάπτυξης. Οι άνθρωποι πρέπει πάλι στις νέες δηλώσεις να πούν ότι έχουν ζώα που δεν έχουν σε βοσκοτόπια που δεν υπάρχουν. Τι να πω. Αυτό που ο Κολάμπι έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία αντιπρόεδρο, τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, να τον προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από την Άγκυρα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, ο Ροτβάιλερ, η τίγρης του συνόδου του ΝΑΤΟΥ, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Είναι ο απόλυτος κερδισμένος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί. Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε πάει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2018 στις Βρυξέλλες και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ νομίζανε πως ήταν το παιδί που αλλάζει τα νερά στους ομιλητές. Μέχρι που πήγε σε κάποια φάση και κάθισε στη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Και είπαν οι άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, κοίτα να δεις, το παιδί που μας αλλάζει τα νερά έγινε Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια τα πήρε όλα, όλα. Απόλυτος σεβασμός. Περνούσε ο Κολάμπια που έχει και αυτό το άνετο, το καμπανιζέ βήμα, ε? Και όλοι χαμήλωναν το βλέμμα τους. Ήταν εκεί διάφοροι, εκεί στον Μπούρου Μπούρου, κάτι εκεί, Ανταρκτική, Ισλανδία, τι θέλει εκεί ούτε. Λοιπόν, με το που πλησίασε ο Κολάμπια, αμέσως ησυχία. Απόλυτος σεβασμός. Και φυσικά όλοι πήγανε να βγάλουν μια selfie μαζί του για να τον θυμούνται. Να τον θυμούνται. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Ο Αντώνης Σαμαράς. Τι λέγαμε, α, για τον Ερντογάν. Είδατε τα πρωτοσέλιδα σήμερα?

τα βοθροκάναλα, οι βρωμοεφημερίδες της χοντρής διαπλοκής που λέει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, το διαπλεκόμενο φοπλιστικό κεφάλαιο που παίζει ότι ο Ερντογάν πήρε δώρα από τον Τραμπ, πήρε δώρα από τον Μακρόν. Ψέματα, ψέματα, αλλά δεν τα γράφουνε. Πήγε ο Κολάμπια στον Τραμπ και του λέει, αυτοί λέει οι κινητήρες λέει, που θα πουλήσεις λέει, στους μπουνταλάδες, στους Τούρκους που θέλουν να φτιάξουν μια αεροπλάνα, λέει θα δουλεύουνε. Έσκασε στα γέλια ο Τραμπ. Του λέει καλά βρε Κολάμπια. Προφανώς και οι κινητήρες είναι χαλασμένοι και δεν θα δουλεύουνε. Μετά βρίσκει το Μακρόν ο Κολάμπια. Του λέει καλά ρε Εμμανώλη λέει. Αυτά τα αντιαεροπορικά βλήματα λέει, που θα πουλήσει τον Ερντογάν ρίχνουν λέει κανένα αεροπλάνο. Στη μέση διπλώθηκε ο Μακρόν από τα γέλια. Του λέει καλά βρε Κολάμπια. Τα βλήματα τα λέμε μάπα. Υπάρχει περίπτωση να ρίχνουν αεροπλάνα. Ε? Είδατε, γράφουν την σήμερα οι εφημερίδες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Ερντογάν έμεινε με κάτι χαλασμένους κινητήρες αεροπλάνων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάτι πυράβλους γαλλικούς που τους λένε μάπα. Όχι αεροπλάνο, κουνούπι δεν ρίχνουνε. Είδατε, αλλά δεν τα γράφουν αυτά. Ο Κολάμπια είναι το απόλυτο αφεντικό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τώρα, αύριο εκεί η απογευματινή ελεύθερος τύπος θα τα έχουν και αυτά, ό,τι κερδίσουν. Και τώρα δείτε, ενώ εμείς ήμασταν έτσι συγκεντρωμένοι ώστε να βγούμε απολύτως κερδισμένοι από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, χθες δεχτήκαμε ένα πάρα πολύ πολύ χτύπημα στις Βρυξέλλες. Έτσι. Ένα χτύπημα, όπως θα έλεγε και ο γραμματέας μας, ο κύριος Κυρανάκης, το οποίο μοιάζει απολύτως με την επίθεση που κάναν οι αιαμοβούλγαροι στο σταθμό της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο το 1946. Έτσι, εμείς τα δώσαμε όλα για να κερδίσουμε στην Άγκυρα και αφήσαμε ακάλυπτα τα νότα μας στις Βρυξέλλες. Τι να πω, Βαγγέλη με μαράκι, δεν ελέγχεις τίποτα. Έγινε χθες ολομέλεια, στο Στρασβούργο τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έγινε ολομέλεια και κατεβαίνει αυτός ο αρχιρουφιάνος, ο Κώστας ο Αρβανίτης, μαζί με κάτι βίγκαν, σατανιστές, οικολόγους, πράσινους, και καταθέσαν λέει ψήφισμα να γίνει ειδική συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Για ποιον? Για αυτόν τον Κούλογλου! Και το χάσαμε με. Πόσο? 221-213 το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος. Για 8 ψήφους το χάσαμε. Πώς ήταν τότε το δημοψήφισμα στην Αμερική που το χάσαμε για μία ψήφο που θα μιλάγαν τώρα όλοι ελληνικά. Λοιπόν, καταθέτουν εκεί, μας πιάνουν στον ύπνο, να μην ασχολιόμαστε με την Τουρκιά. Λοιπόν, και το περνάνε. Θα συνεδριάσει σήμερα 8 το βράδυ, τοπική ώρα στο Στρασβούργο, το Ευρωκοινοβούλιο, για να συζητήσουν για τον Κούλογλου, επειδή δήθεν λέει του είχαν παγιδεύσει το κινητό και. Τι είναι αυτά τώρα, τι παγκομενικά θα ήταν. Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο, αντί να ασχοληθεί με κάτι σοβαρό, πώς θα κάνουμε, ας πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες στο Αμάν, στο Ομάν, στη Ρουάντα κτλ. Να τους στείλουμε πακέτο, θα κάτσουν να συζητάνε για τον Κούλογλου. Δήθεν κάποια λέει τον παγιδεύσαν το κινητό και του βλέπαν εκεί τι είχε μέσα στο κινητό του. Έτσι. Τέλος πάντων, όπως έχει πει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, αν δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, δεν σε νοιάζει να σε παγιδεύσουν τα κινητά, τα ίντερνετ, τα email, τα gmail. Δεν σε νοιάζει. Άρα για να κάνουν φασαρία τώρα ο Αρβανίτης να πηγαίνει να στείνει εκεί ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με τους βίγκαν πράσινους για να γίνει συζήτηση σήμερα στο Στρασβούργο, προφανώς ο Κούλογλου κάτι είχε να κρύψει. Και εδώ που τα λέμε, συγγνώμη κιόλας, έτσι, γιατί υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, ρωτάω. Αφού ο Κούλογλου είχε κάτι να κρύψει, γιατί δεν τον φωνάζει ο Άριος Πάγος να μάθουμε τελικά τι συνέβη. Καταλάβατε? Και αυτά που σας λέω είναι έτσι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, διακοπές, έτσι. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε, αν θέλετε, και με το ολοκληρώνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς ή τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Μετά λοιπόν το Τζίπρα επιστρέφει, είναι σε κίνηση, in progress, και ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς από τον Νοέμβριο του 2024 βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Κολάμπια. Μία διαγραφή που έγινε με κάπως ελεύθερο θέμα που υποτίθεται ότι αφορούσε τη δημόσια αμφισβήτηση του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική των ήρεμων νερών, προσέγγιση ήρεμων νερών μεταξύ Μητσοτάκης ΑΕ και Ερντογάν ΑΕ. Τότε βέβαια ο Σαμαράς διαγράφηκε για μια δήλωση την οποία την επανέλαβε τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με την Τουρκία, μας απειλεί κάζους μπέλ κτλ. Φαντάζομαι θα διαγράψει Μητσοτάκης και τον εαυτό του. Από τότε, Νοέμβριο 24, έχουν περάσει λιγότερο από δύο χρόνια. Σχεδόν κάθε μέρα κυκλοφορούσαν αυτά τα λιγότερα από δύο χρόνια σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Σαμαράς έχει και ένα παλιό κόμμα, δηλαδή την Πολιτική Άνοιξη, την οποία ίδρυσε το καλοκαίρι του 1993. Τον είχαν διώξει τότε πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία και να πω κιόλας ήταν και το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα σπουδαστής ακόμα δημοσιογραφίας, η ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης. Λοιπόν, η απόφαση του τώρα, μια απόφαση λίγο με ρυθμό random plan, έτσι, να πάει στον Άριο Πάγο ώστε να ανοίξει ξανά την υπόθεση της παγίδευσής του από το Πρίταντορ, η οποία έγινε το 2021, κατά έναν τρόπο έβαλε τις περασμένες μέρες τον Αντώνη Σαμαρά με το κομπρεσέρ που λέμε στην πολιτική επικαιρότητα. Και πολλοί εκτιμήσαν ότι αυτό που πήγε στον Άριο Πάγο, έστω με λίγο ρυθμό random plan για το Πρίταντορ, είναι ένας προάγγελος του νέου κόμματος, το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι θα προκαλέσει ζημιά μεγάλη, μικρή, μεσαία στη Νέα Δημοκρατία, σε μια περίοδο μάλιστα που τα πράγματα για το κυβερνών κόμμα δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ή μάλλον είναι στη χειρότερη κατάσταση που βρέθηκαν εδώ και 7 χρόνια. Και λογικό είναι αυτό, υπάρχει φθορά. Τώρα, το τι θα γίνει θα το δούμε. Έτσι. Και τεχνικά μιλώντας, να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εδώ έχουμε και πολιτικό εργαστήριο, ότι είναι πιθανό ο Σαμαράς να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αν δεν ιδρύσει κόμμα. Έτσι. Και αυτό το είχαμε δει και εδώ στο college όταν έγινε η διαγραφή του. Και σας είχα ρωτήσει, κάτσετε λίγο σκεφτείτε, γιατί ο Κολάμπια χάρισε σε εισαγωγικά στο χώρο της άκρας δεξιάς τον Αντώνη Σαμαρά? Τον χάρισε ως ηγέτη ή τον χάρισε ως πρόβλημα? Έτσι, και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι η άκρα δεξιά στην Ελλάδα έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις, παλιές, νέες, βαριές, light, συμπληρωματικές. Είδατε, ας πούμε, ο Βελόπουλος σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο, ώστε ο Άριος Πάγος να εξετάσει τις καταγγελίες του Σπύρου Γεωργιάδη κατά του Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας κλιματίστηκε για τους κώδικες ποινικής δικονομίας το καλοκαίρι του 19. Μια υπόθεση την έχει δει ήδη ο Άριος Πάγος και δεν βρήκε απολύτως τίποτα, γιατί δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Είπαμε, κάποιοι λειτουργούν και συμπληρωματικά. Λοιπόν, για τον μπροστά δεν έχουμε μαντικές ικανότητες, δεν έχουμε μαγική σφαίρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά για το πίσω, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι ο Σαμαράς είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέμε ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν. Έτσι, ας δούμε κάποια σκόρπια πράγματα. Ας πούμε τώρα τελευταία, υπάρχει αυτό και με τα βίντεο, με τα ωραία, τα άσπρα, τα κολαριστά που κάμισα. Αχ, η Ντόρα, δεν με έχει συγχωρέσει που την κέρδισα κτλ. Παρόλα αυτά, το 2012, μετά τις πρώτες εκλογές, όπου η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 19%, ο Σαμαράς έριξε τα μούτρα του και υποδέχτηκε ξανά την Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Το 12. Επίσης, να θυμόμαστε ότι το 13, το καλοκαίρι, ο Αντώνης Σαμαράς έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ. Μια κορυφαία αντιδημοκρατική πράξη.
Και όταν μιλάμε για κορυφαία τη δημοκρατική πράξη, αυτό που είναι το αντίθετο, έτσι, είναι μια φασιστική πράξη. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση η οποία κήρυξε τον πόλεμο στους φτωχούς. Συνήθως οι κυβερνήσεις πολεμάνε τη φτώχεια. Ο Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός που κήρυξε τον πόλεμο στους φτωχούς. Όταν, για παράδειγμα, απέκλεισε τους ανασφάλιστους από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ. Κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και πολιτικό έγκλημα. Ίσως θα μπορούσε να τον οδηγήσει και σε ένα ειδικό δικαστήριο. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σαμαράς ήταν αυτός. Πολύ δεξί, πολύ ακροδεξί, μιλάνε κατά των μεταναστών, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος στράφηκε πολύ συγκεκριμένα κατά των παιδιών των μεταναστών. Παιδιά που μπορεί να γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Όταν έλεγε πως τα παιδιά των μεταναστών έχουν καταλάβει τους παιδικούς σταθμούς και τα παιδιά των Ελλήνων δεν βρίσκουν θέση να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Ο Σαμαράς, εντάξει, έγινε και με πρωθυπουργό τον Παπαδήμου, πράγματι, αλλά αυτό το είχε επιβάλει ο Καρατζαφέρης. Ο Σαμαράς ήταν αυτός που, πώς να το πω, μονιμοποίησε τους νοσταλγούς της Χούντας στα υπουργεία. Οι νοσταλγοί της Χούντας γίνανε για πρώτη φορά υπουργοί στην Ελλάδα με κυβέρνηση Παπαδήμου. Αλλά στη συνέχεια, πώς να το πούμε, μονιμοποιηθήκαν στις θέσεις αυτές και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, έτσι, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, οι μεγαλύτεροι θα τα θυμούνται, οι μικρότεροι θα πρέπει να το διαβάσουν λίγο αυτή την ιστορία. Δηλαδή το πόσο επικίνδυνος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον είχε κάνει υπουργό εξωτερικών για τους χειρισμούς του τότε, εκείνης της περίοδου, κυρίως το 1992, όταν ήθελε να εμπλέξει την Ελλάδα στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, πατώντας βέβαια και σε εξαιρετικές σχέσεις που είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Μιλόσεβιτς, έτσι ώστε, αν θυμάστε, να λύσουμε το ονοματολογικό αποκτώντας σύνορα με τη Σερβία. Εμπλοκή δηλαδή της Ελλάδας στον γιουγκοσλαβικό εμφύλιο. Τώρα, βέβαια, από τα σκόρπια, έτσι όπως σας τα είπα, υπάρχει και κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο Αντώνης Σαμαράς, υπό την καθοδήγηση του Τάκη Μπαλτάκου, δούλεψε για τη δημιουργία μιας νέας άκρας δεξιάς στην Ελλάδα. Μια νέα άκρα δεξιά η οποία θα επιδίωκε να ξεπεράσει την ιδεολογική ηγεμονία στο χώρο της δεξιάς, είτε του γκολισμού των Καραμαλίνδων είτε του θατσερισμού των Μητσοτάκηδων. Το δικό του κόμμα, το παλιό, η Πολιτική Άνοιξη, προφανώς δεν είχε τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού ακροδεξιού κόμματος. Συμμετείχαν άλλωστε, αν θυμάστε, και στελέχη της αριστεράς όπως ο Ανδρέας Ολεντάκης και όχι μόνο. Αλλά ό,τι έγινε μετά το 1993, σε σχέση με ακροδεξιά κόμματα, ακροδεξιά μορφώματα, ακροδεξιές συμμορίες, ακροδεξιές επιχειρήσεις τηλεπολίσεων, ακροδεξιές εγκληματικές οργανώσεις, ό,τι έγινε είχε τη σφραγίδα του Σαμαρά και του Μπαλτάκου. Τώρα, για την από εδώ πλευρά λοιπόν, για αυτό που λέμε αριστερά του κέντρου, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας παράγοντας που κάπως, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα διευκολύνει κάποιο σχεδιασμό για την πολιτική αλλαγή, για την προοδευτική διακυβέρνηση κτλ. Σε καμία περίπτωση. Ο Σαμαράς είναι ένας πάρα πολύ αξιόμαχος και πάρα πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα αποσιοποιητικά. Ο δημοσιογραφικός λόγος, κυρίως ο γραπτός, έχει κάποιους ιδιαίτερους κανόνες. Ένας από αυτούς αφορά την χρήση του σημείου στίξης αποσιοποιητικά, οι τρεις τελείες δηλαδή. Στο γενικό, στους γενικούς ας πούμε κανόνες, στις γενικές ερμηνείες, αυτό το σημείο στίξης, τα αποσιοποιητικά, είναι κάτι που πλουτίζει το γραπτό μας με μια φράση ας πούμε που δεν ολοκληρώνεται, με κάτι που υπονοείται. Δηλώνει επίσης συνέστημα και σύμφωνα με το βιβλίο, έτσι by the book που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, δηλώνει ένα έντονο συνέστημα. Απογοήτευση, ακύρωση, θυμό, οργή, τέτοια πράγματα. Ας πούμε, πολλοί γράφουν κάτι και θέλουν να δείξουν ότι είναι οργισμένοι και στο τέλος βάζουν θαυμαστικό. Αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, στην δημιουργική γραφή, για παράδειγμα, βλέπουμε πολλές φορές τα αποσιοποιητικά να χρησιμοποιούνται κάπως ως τύμπανα. Δηλαδή, σαν να προαναγγέλουν κάτι. Αυτό πιθανά να είναι και λάθος. Αλλά στη δημιουργική γραφή υπάρχουν πάρα πολλές ελευθερίες, έτσι. Το θέμα είναι να πεις, να γράψεις δηλαδή την ιστορία που θες να πεις. Γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία με τη δημιουργική γραφή. Έχεις να πεις μια ιστορία, κάτσε γράψ' την. Και χρησιμοποιείσαι λάθος και τα αποσιοποιητικά, δεν πειράζει. Στο ειδικό όμως, σε αυτό που λέμε δημοσιογραφικό κείμενο, υπάρχουν άλλοι κανόνες. Ένας βασικός κανόνας για τα αποσιοποιητικά, έτσι όπως τον εντόπισε ο Ουμπέρτο Έκο, είναι η αντίθετη δήλωση. Είναι αυτός της αντίθετης δήλωσης. Ο Ουμπέρτο Έκο είχε ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια με το πώς γράφουν οι δημοσιογράφοι, σημειολογικά μιλώντας, και εντόπισε πάρα πολλά πράγματα, και σωστά και λάθος. Και κατά έναν τρόπο αυτά που εντόπισε είναι κανόνες, που δεν αφορούν μόνο τη δημοσιογραφία στην Ιταλία, είναι κατά έναν τρόπο παγκόσμιοι κανόνες. Έτσι, είναι οδηγίες χρήσης για όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα, τι είναι αυτό με την αντίθετη δήλωση? Ένα παράδειγμα. Γράφει ο άλλος: στην εκδρομή περάσαμε αποσιοποιητικά, τρεις τελείες, καταπληκτικά. Έτσι. Δηλαδή, αυτό πάει να πει ότι στην εκδρομή περάσαμε χάλια, μετανιώσαμε την ώρα και τη στιγμή που πήγαμε. Έτσι. Μια λάθος χρήση θα ήταν: στην εκδρομή περάσαμε αποσιοποιητικά, καταπληκτικά, με θαυμαστικό. Έτσι. Αυτό θα ήταν χαοτικό. Λοιπόν. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Η κυβέρνηση στο μέτωπο της ακρίβειας έχει λάβει πάρα πολύ αποσιοποιητικά, αποτελεσματικά μέτρα. Εδώ βλέπουμε και ειρωνία. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι κανένα από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την ακρίβεια δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την προστασία του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Χωρίς τα αποσιοποιητικά, να την πούμε ξανά τη φράση, η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα στο μέτωπο της ακρίβειας. Αυτό που λέμε, σοβαρά μιλώντας, έτσι, δημοσιογραφικά, είναι πως η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα ώστε η μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών και των συνταξιούχων να αποδίδει, χωρίς αποσιοποιητικά, μεγάλα κέρδη στα σούπερ μάρκετ, μεγάλα κέρδη στις βιομηχανίες και στους εισαγωγείς που τροφοδοτούν τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, τις μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου. Και επίσης, ότι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, χωρίς αποσιοποιητικά, έχουν φέρει και μεγάλα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό από τους έμεσους φόρους πάνω στην κατανάλωση. Είδατε τα αποσιοποιητικά πώς αλλάζουν μια φράση. Στο μέτωπο της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά, πριν εισαγωγικά, μέτρα. Στο μέτωπο της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα, χωρίς αποσιοποιητικά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές του πράγματος. Και συμβαίνουν και οι δύο. Η πρώτη με αποσιοποιητικά, η δεύτερη χωρίς αποσιοποιητικά. Τώρα γίνεται μια συζήτηση. Ποιοι είναι, λέει, οι πιο δίκαιοι φόροι, ποιοι είναι οι πιο άδικοι φόροι κτλ. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο, για τους νεοφιλελεύθερους οι πιο αποσιοποιητικά δίκαιοι φόροι είναι η έμεση,
σε σχέση με τους άμεσους στα μεγάλα εισοδήματα, όπως είναι τα εισοδήματα από τα μερίσματα, από τα 5, 6, 10 ενίκια κτλ. Προσέξτε, είπα για τους νεοφιλελεύθερους, οι πιο αποσιωπητικά δίκαιοι φόροι είναι οι έμεσοι. Δηλαδή και οι ίδιοι νεοφιλελεύθεροι, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, έτσι, αλλά δεν είναι εντελώς ηλίθιοι, ξέρουν πως οι άμεσοι φόροι στον πλούτο είναι οι πιο δίκαιοι. Αλλά στον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης είναι η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή, στο τι είναι δίκαιοι οι έμεσοι φόροι, οι νεοφιλελεύθεροι βάζουν αποσιωπητικά πριν το δίκαιο. Την περασμένη Δευτέρα, λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Τάκη Θεοδωρικάκου, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τους βιομήχανους τροφίμων, με το σύνδεσμο επιχειρήσεων βιομηχανιών, τον παλιό το ΣΕΠ που λέγαμε, σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανών, τώρα αλλιώς το λένε, το ίδιο είναι. Και εκεί λέει έγινε μια συμφωνία αποσιωπητικά κυριών. Έγινε μια αποσιωπητικά εθνική κοινωνική συμφωνία. Λοιπόν, γιατί παίρνουν τα αποσιωπητικά? Γιατί αυτό που συμφωνήσαν τελικά ήταν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ να παραμείνουν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου εκεί που ήταν τον Ιούνιο. Δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας. Καταλάβατε. Αυτή ήταν λοιπόν μια συμφωνία αποσιωπητικά κατά της ακρίβειας. Προφανώς και όχι, για να το βάζουμε τα αποσιωπητικά. Γιατί έγινε τώρα αυτή η συμφωνία? Γιατί υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν θα υποχωρήσουν οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια άμεσα το επόμενο δίμηνο. Οπότε θα μπορούσαν να υπάρξουν πράγματι και νέες αυξήσεις μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε η κυβέρνηση τι κάνει? Φωνάζει τον κύκλο αυτών της αγοράς που έχουν κερδίσει απίστευτα λεφτά από την ακρίβεια και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε τώρα, λίγο ας πούμε το καλοκαίρι μην αυξήσετε τις τιμές, περιμένετε λίγο να φτάσει ο Σεπτέμβριος όπου θα φανεί ας πούμε η πτώση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων και εκεί ξανατα λέμε. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ ξαναβομβαρδίζει το Ιράν, έτσι αυτό, και οι τιμές αυξάνονται. Οπότε ακόμα και αυτή στην ενέργεια, στα καύσιμα, οπότε ακόμα και αυτή η περίφημη συμφωνία αποσιωπητικά για την ακρίβεια είναι πιθανό να σπάσει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, γιατί ακριβώς θα έχουν αύξηση τελικά στα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και δεν θα υπάρξει η μείωση που περιμένανε πριν από μία εβδομάδα. Πριν κάποιες μέρες βρέθηκε στην Αθήνα ο σπουδαίος Τζον Κλίζ, ένας από τους σπουδαιότερους κομικούς, σεναριογράφους όλα αυτά της γενιάς του, ιδρυτής της περίφημης ομάδας Monty Python, ίσως ό,τι καλύτερο έχει δώσει η Αγγλία στον παγκόσμιο πολιτισμό μετά τους Iron Maiden φυσικά. Έτσι, κάποιοι λένε για τους Beatles, εγώ θα πω για τους Iron Maiden. Ήταν λοιπόν τον Cleese της προάλλες στην Αθήνα σε μια συζήτηση με το κοινό και αυτό το οποίο είπε είναι ότι τελικά πλέον σήμερα η ζωή έχει ξεπεράσει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα την σάτιρα. Αυτό δηλαδή που κάνανε οι Monty Python πριν πολλά χρόνια ως σάτιρα, σήμερα θα μπορούσε να είναι κάτι σε ντοκιμαντέρ. Αυτό το επισήμανε και η καλή συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, η Νόρα Ιράλη, έτσι, που είπε η ζωή του Brian, λέει, θα μπορούσε να είναι σήμερα ντοκιμαντέρ. Και γέλασε και ο Τζον Κλίζ με αυτό. Βάζοντας λοιπόν για αυτή τη συμφωνία αποσιωπητικά κυριών στο Μαξίμου, εθνική κοινωνική συμφωνία αποσιωπητικά, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτό, ότι η ζωή τελικά πράγματι με τεράστια ταχύτητα ξεπερνάει τη σάτυρα. Δημοσιογραφικά πάντα μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, αν είστε με την κυβέρνηση, αν δεν είστε με την κυβέρνηση, τι πιστεύετε για τους άμεσους φόρους, πόσο μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, τι γίνεται με τους φόρους πάνω στα μεγάλα εισοδήματα, τι γίνεται με τους φόρους πάνω στα παθητικά, τα λεγόμενα παθητικά εισοδήματα, τα οποία όλες οι κυβερνήσεις τα φορολογούν σκληρά και εδώ στην Ελλάδα. Είδατε, ας πούμε, έχουμε μεγάλες μειώσεις, όπως στα μερίσματα, όπως και στα μεγάλα εισοδήματα από τα νίκια. Η ζωή λοιπόν έτσι ξεπερνάει με μεγάλη ταχύτητα τη σάτυρα.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με τη συγκάλυψη να καθιερώνεται και επισήμως πλέον ως εθνικό προϊόν. Pop, όπως λέμε έτσι, κανονικά. Δηλαδή προστατευόμενο προϊόν προέλευσης Μεξίμου. Στη Βουλή έγινε σήμερα κακός χαμός, καθώς όπως αναμενόταν βεβαίως, η πλειοψηφία πραξικοπηματικά, παραβιάζοντας κατάφορα τον κανονισμό και καταπατώντας για πολλωστή φορά το Σύνταγμα, αρνήθηκε φυσικά την κλίση Ντίλαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως είχε ζητήσει η αντιπολίτευση και ήταν υποχρεωμένη η Βουλή να το δεχτεί. Μάλιστα, ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπούρας, είχε επικαλεστεί το άρθρο που τώρα παραβιάζει. Εντάξει, είναι προφανές. Φοβούνται τον Ντίλαν και δεν το κρύβουν. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 8 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει πραξικοπηματικά την κλίση των ιδιωτών Ντίλαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απορρίπτει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση των κεντρικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών του Ταλ Ντίλαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ο Θανάσης Μπούρας, επικαλέστηκε προκλητικά τον κανονισμό της Βουλής για να μην καλέσει αυτομάτως τα δύο πρόσωπα, παρότι έχουν συγκεντρωθεί τα 2/5 των μελών της Επιτροπής ήδη από τις 10 Ιουνίου. Τι ελαούδες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αποχωρούν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αναφέρει σε δήλωσή του ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής και υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει οδηγήσει στην εκλογική συρρίκνωση κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επιβολή βαρέως κόστους για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $77 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο της τάξης του 5% στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Ιουνίου. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ο Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ έβλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Πρόεδρου του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων του, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δήλωσε δε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Χοντρή επίθεση στην Ισπανία τη χαρακτήρισε απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.
συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα έχει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος που πυραβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σύμφωνα με την Ελλάς, τα ξημερώματα, ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Όπκε Αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε εις βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Την απαλλαγή των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας πρότεινε ο εισαγγελέας. Εισηγήθηκε την αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών ως προς την κατηγορία του ομαδικού βιασμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, Μαρίν Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντας τη ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η καταδικασμένη ακροδεξιά πολιτικός ανακοίνωσε ωστόσο ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν τη στερεί, όπως λέει, το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η ίδια δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο το ακυρωτικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι θα δικαιωθεί. Και ο καιρός, με πρόσκαιρη μεταβολή αύριο στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς και έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε στη Βουλή, συνδέμαστε με τη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Ήταν το αναμενόμενο, Τάσο, σήμερα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό και δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώθηκε σε μια διαδικασία παροδία τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην κλίση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Με επιχειρηματολογία που θυμίζει με λογικά άλματα επίπεδου τρίτης δημοτικού, θα λέγαμε, γιατί ισχυρίστηκε και ο κύριος Βορύδης, όπως είχαμε προαναγγείλει, αλλά και ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Είναι ένα εφάνταστο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο κύριος Δημητριάδης, που πρόσφατα δήλωσε ότι παίρνει την ευθύνη για λογαριασμό της παράταξής του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχέσεις της συντελέξα με την ΕΕΠ. Σε αυτό το φόντο, ουσιαστικά αυτό που επιβεβαιώθηκε σήμερα, Κατερίνα, είναι ο πανικός του Μεγάλου Μαξίμου μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθει στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν, που έχει ξεκαθαρίσει ότι πουλούσε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι φοβούνται τον Ντίλιαν, Τάσο, και δεν το κρύβουν.
1: Ακριβώς. Και το τραγελαφικό είναι ότι αυτά τα σήμερα κατά τη Νέα Δημοκρατία μη δημόσια πρόσωπα είχαν κληθεί για κατάθεση και για ακρόαση το 2022. Και έχασε τα λόγια του ο κύριος Μπούρας όταν του υπενθύμησε η αντιπολίτευση ότι υπάρχει έγγραφο με τη δική του υπογραφή το Νοέμβριο του 2022, με το οποίο καλούσε, ακριβώς επικαλούμενος το άνθρωπο που σήμερα επικαλείται η αντιπολίτευση, τον κύριο Ντίλιαν. Τότε φυσικά η Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχοντας συνεννοηθεί με τον πλέον πρωτόδικα καταδικασμένο Ισραηλινό απόστρατο, δεν φοβόταν την παρουσία του στην Βουλή.
0: Ναι, αλλά τώρα, δεν είχε προβεί τότε στις αποκαλύψεις, ναι, ο Ταλ Ντίλιαν. Ναι.
1: Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, ήταν θυελώδης η αντιδράση της αντιπολίτευσης. Αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και τελικά μόνη της Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την απόρριψη του αιτήματος. Στη συνέχεια έκανε δηλώσεις ο Διονύσης Καλαματιανός, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό.
1: Ακριβώς. Κατήγγειλε θεσμική εκτροπή.
0: Ναι, μισό λεπτό εκεί.
2: Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε μία ακόμα κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, σε μία ακόμα κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αρνήθηκαν την ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους. Όσο και αν προσπαθούν, οι υπεύθυνοι αποκαλύπτονται και οι ευθύνες θα αποδοθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι εύστοχο το σχόλιο που κάνει στο site της Αυγής ο Τάσος Γιαννόπουλος για Τσεκούρη Βορύδη, κανονικά στον κανονισμό της Βουλής, Τάσο.
1: Ναι, και το περίεργο είναι και το εντυπωσιακό ότι ο κύριος Βορύδης ήταν ανάμεσα στα θύματα του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, έτσι, και σήμερα είναι αυτός που ξεπλένει τον καταδικασμένο πρωτόδικα για αυτή την υπόθεση, τον κύριο Ντίλιαν, έτσι. Και ανέλαβε ο κύριος Βορύδης το εγχείρημα, δύσκολο ομολογουμένως, της καταπάτησης σήμερα του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, καθώς θυμίζουμε, Κατερίνα, ότι ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι είναι υποχρεωτική η κλίση σε ακρόαση εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στο νομικήστικο τερτύπιο ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί οι δύο, το οποίο μάλλον είναι κωμικό. Έτσι
0: είναι η γραμμή, ότι είναι ιδιώτες οι τέσσερις όταν καταδικάστηκαν, και είναι μια γραμμή που εφαρμόζεται παντού. Τάσο, είσαι εδώ?
1: Ναι. Χάθηκε νομίζω λίγο.
0: Ναι.
1: Έχει μια παρερμηνία εδώ του κανονισμού της Βουλής, και η αντίφαση είναι, όπως είπαμε, Κατερίνα, ότι τα μη δημόσια πρόσωπα σήμερα ήταν κανονικότατα προσκεκλημένη συσταγωγικά της Επιτροπής το 2022.
0: Υπάρχει και μια ολόκληρη επιχειρηματολογία με ενστάσεις για το τι ορίζεται ως δημόσια πρόσωπα. Εντάξει, δεν είναι τις παρούσεις. Πάντως, άμα την αναπτύξει κανείς, δεν είναι εύκολο να παρουσιαστεί ραδιοφωνικά. Ακυρώνει την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κάνουν μόνοι
1: το έκανε
0: τους...
1: ο Διονύσης Καλαματιανός αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υδρώνουν τα αυτιά τους, προφανώς.
0: Βέβαια. Είναι πολιτική επιλογή. Ακριβώς επειδή φοβούνται τον Ντίλιαν. Και είχαμε και την παρέμβαση Δημητριάδη σήμερα.
1: Ουσιαστικά ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης ταυτίζεται ως προς την επιχειρηματολογία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει ότι έχω καταθέσει ήδη δύο φορές και άρα δεν έχω κάτι παραπάνω να συνεισφέρω. Και μάλιστα κάνει λόγο για σχέσεις των κομμάτων που ζητούν την κλίση τους με τη διαπλοκή. Δηλαδή πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο ανησιός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τελειώσαν όλα σε ό,τι αφορά την Βουλή.
1: Όχι, γιατί για την πολίτευση προαναγγέλει ότι θα καλέσει στην Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας και τον κύριο Σαμαρά,
0: ναι,
1: και τον κύριο Κούλογλου και καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα, ναι, και τις ίσο με την πολίτευση σηκώνει το ζήτημα, θα συνεχίσουν να πιέζουν για να...
0: Θα συνεχίσουν να πιέζουν. Αλλά το θέμα είναι, επειδή έχει τον έλεγχο των σχετισμών η Νέα Δημοκρατία, εάν θα γίνουν αποδεκτά αυτά τα αιτήματα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση.
1: Αποφασίζομαι
0: και διατάζομαι, βεβαίως.
1: Ναι, το τσεκούρι θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από την Βουλή, όπως την αναμέναμε. Δεν είναι παρά η επικύρωση, όπως είπαμε και με τον Τάσο Γιαννόπουλο, του φόβου και του πανικού για τον Ντίλιαν και τις αποκαλύψεις, μετά και τις νέες διαστάσεις που έχει πάρει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλαξε πίστα, όπως λέγαμε και από χθες. Έχει αναβαθμιστεί η υπόθεση μετά την προσφυγή στον Άριο Πάγο του Αντώνη Σαμαρά και μετά την αγωγή που κατέθεσαν 8 μέλη. 8 θύματα των υποκλοπών μέσω του νομικού εκπροσώπου του κυρίου Κεσέ, και πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη εξέλιξη και αφορά στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αίτημα Σπίρτζη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της κατασκοπίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και θεμελιώθηκαν στην ακροαματική διαδικασία στο τριμελές πλημελιό δικείο που πήρε την απόφαση Μπόμπα. Η νομική εκπρόσωπος του κ. Σπίρτζη, η Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι μαζί μας για να καταλάβουμε τι έγινε. Κυρία Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας, χαίρετε. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου επί του αιτήματος εξαίρεσης της εισαγγελέας Τζαβέλα. Και η εξέλιξη είναι ότι απορρίπτει την αίτηση εξαίρεσης. Δηλαδή λέει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ότι δεν συντρέχει λόγος να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας από το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί πλέον ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε την υπόθεση σε άλλο εισαγγελέα, τον κύριο Μπακέλα.
0: Να σταθούμε λίγο στη βάση αυτού. Εσείς... Η πλευρά Σπίρτζη δηλαδή κατέθεσε έτοιμα εξαίρεσης του Τζαβέλα πριν ακόμη αφιπηρετήσει ο κύριος Τζαβέλας, γιατί τώρα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο.
3: Ακριβώς.
0: Άρα μήπως έχει πραγματική βάση το γεγονός ότι δεν δέχεται τον κύριο, τι νόημα έχει δηλαδή να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας?
3: Το αίτημα αυτό είχε, όπως πολύ σωστά λέτε, κατατεθεί όταν ακόμα ο κύριος Τζαβέλας ήταν εν ενεργεία.
0: Ναι.
3: Και όπως θυμάστε, είχαμε κάνει και ένα αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο για να κρυφθεί το θέμα της κατασκοπίας, το οποίο θα πήγαινε να κρυφθεί και εξαντικειμένου δηλαδή στον ίδιο τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος ακόμη τότε ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και προδήλως είχαμε καταθέσει τότε την αίτηση εξαίρεσης, αφού ο ίδιος επιλέγεται και ο ίδιος επέγραφε τις παρακολουθήσεις, να μην κρίνει την αίτησή μας για την κατασκοπία. Τότε λοιπόν τίθεται απόλυτο νομικό κόσμο, όπως θυμάστε, με τεπιτάσεις στο θέμα, ότι ο κύριος Τζαβέλας έχει κόλλημα. Και αυτό το κόλλημα ζητήσαμε το Δικαστικό Συμβούλιο να το επικυρώσει.
0: Ναι.
3: Τώρα
0: όμως ο κύριος Τζαβέλας δεν είναι εισαγγελέας

0: Όταν κατατίθεται μια αίτηση εξαίρεσης, αυτός ο οποίος κατά το οποίο κατατίθεται η αίτηση εξαίρεσης, πρέπει να μην προβεί σε καμία ενέργεια και αν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, η ενέργεια αυτή πάσχει και ακυρώνεται εάν κριθεί ότι πράγματι στο πρόσωπό του υπάρχει κόλλημα. Άρα εδώ θα έπρεπε η ανάθεση στον έτερο εισαγγελέα, στον κύριο Μπακέλα, να μην χρησιμοποιηθεί ως λόγος για να μην κριθεί το κόλλημά του, αλλά αντίθετα το κόλλημά του θα έπρεπε να έχει κριθεί. Και με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αν η πρώτερη αρχιοθέτηση που έκανε, έτσι επί του σκανδάλου των υποκλοπών, αν είναι έγκυρη ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ το δικαστικό συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα και επέλεξε από ό,τι βλέπουμε να μην το κάνει.
1: Ναι. Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε νομικά στο εξής τώρα, κυρία Παπαδάκη?
0: Εμείς είχαμε ήδη, από όταν είχαμε ενημερωθεί ότι ο κύριος Δεβέλλας χρέωσε την υπόθεση σε άλλο εισαγγελέα, ήδη από τότε, από το Μάιο, είχαμε πει ότι αυτό είναι, ότι προσπαθεί να καταστήσει άνευ αντικειμένου την αίτηση εξαίρεσής του.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Απλά το δικαστικό συμβούλιο περιμέναμε να αφήσει το ύψος των περιστάσεων και να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα. Μην αρκούμενο απλά στο ότι ο ίδιος χρέωσε την υπόθεση αλλού. Και θέλω να σημειώσω ότι ο πρόεδρος του δικαστικού συμβουλίου είναι ο σημερινός πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και ο προτείνων είναι δηλαδή αυτή την εξέλιξη, ναι, είναι ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
1: ο κύριος Μπακέλας, τον οποίο είχε δώσει το υλικό ο κύριος Τζαβέλας, όταν ο κύριος Κεσές πήγε Παρασκευή μεσημέρι, να το θυμίσουμε, με νέα στοιχεία, αρνήθηκαν να τα μελετήσουν, και την Δευτέρα νωρίς το πρωί διατάχθηκε η αρχαιοθέτηση. Έτσι, για να θυμηθούμε όλο το πλέγμα των κινήσεων.
0: Τώρα, εκκρεμεί ακόμα στον κύριο Μπακέλα το θέμα της ανάστησης για κατασκοπία που έχουμε καταθέσει. Mm-hmm. Όπως επίσης εκκρεμούν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το αίτημα Κουκάκη για τις δηλώσεις Δίλιαν, το αίτημα του, η αναφορά του κυρίου Σαμαρά.
1: Και η κατάθεση αγωγών από 8 θύματα υποκλοπών,
0: ναι,
1: από τον κύριο Κεσέ.
0: Ναι. Πρωτοδικείο, αλλά σε κάθε περίπτωση η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή έχει την πρωτοκαθεδρία στις κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι αντί να κριθεί το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα και το αν εμπλέκεται, το οποίο ήταν μείζον ζήτημα, καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί εάν κρινόταν το κόλλημά του, η αρχιοθέτηση θα έπασχε και θα ήταν άκυρη. Απλά βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα επικυρώνεται. Αυτό βλέπουμε σήμερα.
1: Μάλιστα, θα περιμένουμε τις
0: μετά και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που είδαμε νωρίτερα στη Βουλή, έτσι.
1: Ναι, έτσι, το οποίο φυσικά το αναμέναμε, αλλά όπως και να έχει, όλα είναι η επικύρωση εκτός της εκτροπής, εκτροπή κοινοβουλευτική, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταπάτηση κάθε έννοιας του συντάγματος, αλλά είναι ομολογία φόβου πάνω απ' όλα, κυρία Παπαδάκη, και εσείς το βιώνετε και σε όλη αυτή τη μάχη που έχετε δώσει όλο αυτό το διάστημα, έτσι.
0: Νομίζω.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε όλα. Κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του κυρίου Σπύριτζη. Σπύρο Κουτζάνη, καλό μεσημέρι. Μπορεί η κυβέρνηση να προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα των υποκλοπών, να το κλείσει το θέμα των υποκλοπών, να κάνει πραξικοπήματα, να κάνει αλχημίες, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με Σαμαρά και την κατάθεση αγωγών από 8 θύματα του Πρέταντορ που έγινε χθες από τον νομικό τους εκπρόσωπο, τον κύριο Κεσέ, δεν γίνεται να πάει στις εκλογές χωρίς το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμφωνείς?
2: Φυσικά και δεν γίνεται, όσο και να προσπαθήσει να το υποβαθμίσει, να το υποβιβάσει, να το πνίξει με κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, μην έχουμε αμφιβολία ότι θα μετέλθει όλων των τρόπων, αντιδημοκρατικών κυρίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και ότι θα μετατρέψει την πολιτική αντιπαράθεση σε μια συνολική λασπομαχία. Κατερίνα. Και όσο δέχεται πίεση από τα δεξιά της και από τον Αντώνη Σαμαρά, επιτίθεται στην αριστερά, επικεντρώνοντας τα πειρά της μάλιστα στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να το τερματίζει κυριολεκτικά.
2: Ακριβώς. Εδώ, αν το δούμε λίγο, ότι ενώ δέχεται πολιτική κριτική, ας πούμε από τον Αντώνη Σαμαρά, καταρχήν, έτσι. Ναι. Πολιτική κριτική δέχεται για την εξωτερική του πολιτική, για την πολιτική στην οικονομία. Δεν απαντά πολιτικά, απαντά με προσωπική επίθεση. καταφεύγει στο 1993, κάνει δίκη προθέσεων για το γυνάτι του Αντώνη Σαμαρά

0: και τον κατηγορεί για προδότη της παράταξης. Είναι σαν ένας πρώην πρωθυπουργός που διαγράφηκε. Γιατί διαφωνούσε με πλευρές της ασκούμενης πολιτικής. Να μην έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Να μην έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική ή να δημιουργήσει και κόμμα για να μην πληγώσει την παράταξη. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτό είναι που επικαλούνται. Της οποίας ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με έναν αλαζονικό τρόπο.
1: Για να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν, και επειδή είμαστε και δυο παλιοί, Σπυρό, δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, δεν θα υπήρχε ο Μητσοτάκης.
0: Ο Σαμαράς
1: τον έκανε
0: πρόεδρο. Υπουργό.
1: Τον έκανε υπουργό στην κυβέρνησή του. Συνέβαλε τα μάλα και καθοριστικά στο να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή κάλυπτα το ρεπορτάζ τότε και το έχουμε λεπτομέρειες, δεν συνέβαλε απλώς τα μάλα, τον έκανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν απέσυρε και ώρα στη στήριξή του στον Ατζητζή Κώστα και έβαλε όλο το μηχανισμό και έφτιαξε και το πλαίσιο για να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα τότε μία πληροφορία της εποχής που δεν διαψεύστηκε ήταν ότι είχε κάνει και συνομιλία με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν ακόμη εν ζωή για να βοηθήσει το παιδί.
1: Έτσι. Λοιπόν, και το βοήθησε.
0: Και το βοήθησε. Λοιπόν, αυτά ως προς τον Σαμαρά που τον αντιμετωπίζει έτσι. Τώρα στην εναλλακτική που διαφαίνεται από την πλευρά της Ελλάς, εναλλακτική προς την κυβέρνηση, απαντά είτε με εμφυλιοπολεμικές ανοησίες του Κυρανάκη, είτε με την ανίκεια επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη. Οι μεν της Ελλάς παρουσίασαν 102 υποθέσεις διαφθοράς με 45 εμπλεκόμενους πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές, στελέχη, γενικούς γραμματείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε ότι ο Τσίπρας τα πήρε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Γιατί
1: καμία
0: αυτό είναι που έχει σημασία. Το παραδέχθηκε ο ίδιος, ότι δεν έχω απόδειξη. Λέει, αλλά ας πάει στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει είναι ότι ας πάμε στο δικαστήριο να συνεχίζεται αυτή η λασπομαχία.
1: Είναι ακριβώς. Εγώ ρίχνω τη λάσπη.
0: Ναι.
1: Έτσι, και δεν είναι μόνος του. Δεν είναι ότι ξέφυγε ο Γεωργιάδης, διότι βγήκε μετά ο Μαρινάκης. Και εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι πήρε αποστάσεις ο Μαρινάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, είπε απλά ότι εγώ δεν θα έλεγα ότι τα πήρε.
1: Αυτό. Κατά τα λοιπά.
0: Σε όλο το υπόλοιπο συμφωνούσα.
1: Σε όλο το υπόλοιπο είπε το ίδιο, όχι, που σημαίνει είναι γραμμή.
0: Τέτοια επίθεση συγκεντρωτική δεν θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα εδώ έχει αρρωγό τον Κυριάκο Βελόπουλο. Παλιό του σύντροφο από τον Λαός. Ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο στη δικαιοσύνη τέλος πάντων και ζήτησε διερεύνηση της υπόθεσης του 2019. Τώρα, από εκεί προκύπτει η Καταρίνα ότι με αυτή την ακροδεξιά έμπνευση επίθεση, στον Τσίπρα κυρίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι θα συσπυρώσει ένα δεξιό κοινό. Και έτσι θα κόψει και τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά. Αυτό όμως που προκύπτει είναι, δίχως πέραν αμφιβολίας, είναι ότι στην προσπάθειά του να μείνει στην εξουσία θα βουλιάξει την πολιτική ζωή στο Βούρκο, θα τη μετατρέψει σε λασπομαχία. Και αυτό γιατί παραδέχονται οι ίδιοι ότι δεν έχουν στρατηγική και δεν έχουν αφήγημα για τις εκλογές. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να κερδίσεις θετικά την ψήφο των πολιτών, τι κάνεις, προσπαθείς να καταστρέψεις τους αντιπάλους. Το έκανε εδώ και 3 χρόνια με όλο το μηχανισμό και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, για τα δικά του εσωτερικά, αλλά τέλος πάντων αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε και μετά χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει όμως άλλο ένα εδώ πέρα, ότι ενώ στην αρχή έλεγαν ότι τους βολεύει ο Τσίπρας γιατί είναι ο βολικός αντίπαλος και απλά θα αυξήσει λίγο τη συσπήρωση, τώρα βλέπουν ότι ο Τσίπρας πάει να αποκτήσει δυναμική και ότι δεν είναι τόσο βολικός αντίπαλος. Αντίθετα, μπορεί να είναι, μπορεί, υπό προϋποθέσεις πολλές κτλ. Και ο αντίπαλος μετά τις πρώτες εκλογές.
1: Ο φόβος τους είναι ο Σαμαράς. Οι δημοσκοπήσεις, κυρίως οι κυλιόμενες, δηλαδή οι μυστικές που πάνε στα γραφεία των πολιτικών κομμάτων, που πάνε στα πολιτικά κόμματα, στα επιτελεία, δεν λέω αυτές που δημοσιεύονται. Ξέρεις καλύτερα εσύ, έτσι, που κάνεις και το ρεπορτάζ, ότι δείχνουν αρκετά άνω του 5% στον Αντώνη Σαμαρά. Με ό,τι αυτό σημαίνει δηλαδή.
0: Το Μαξίμου, ο άνθρωπος του Μαξίμου που είναι αρμόδιος για να κοιτάζει την εξέλιξη των δημοσκοπήσεων και έχει κάτι δικά του μοντέλα κτλ. Λέει, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με μια πληροφορία που έχω, δεν διασταυρώνεται ποτέ, αλλά ας την πούμε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα μπετόν 4,8%. Πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι πριν το ανακοινώσει, πριν παρουσιάσει την τριτική διακήρυξη, πρόγραμμα, στελεχειακό, δυναμικό, τώρα δηλαδή έχει ένα 4,8%, έτσι θεωρεί το Μαξίμου. Δημοσκόπος από τους καλούς, όχι από αυτούς που κάνουν 2 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα.
1: Και θεωρεί, μαγειρέματα.
0: Και θεωρεί ότι τώρα το κόμμα Σαμαρά είναι γύρω στο 5-6%, αλλά το πιο σημαντικό που τρομάζει κυριολεκτικά το Μαξίμου είναι ότι ο ίδιος, ενώ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται από το 23 μέχρι το 26, ένα 3% ο Σαμαράς το παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Τον κατεμπάζει δηλαδή κάτω από το 25%, και εκεί πέφτουμε πάνω στο Δρυμιώτη ότι θα τον πάει στο ειδικό δικαστήριο η αντιπολίτευση.
1: Ποιο Δρυμιώτη, το είπε ο ίδιος ο
0: Πρωθυπουργός. Το είπε ο ίδιος, ναι.
1: Στη συνέντευξη του.
0: Το είπε και ο ίδιος. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, λέει, θα μαζευτούν για να μας κλείσουν φυλακή.
1: Και θα μπορούσε εδώ κανείς να προσθέσει και να αξιολογήσει το γεγονός ότι χθες έκανε την κίνηση βόμβα, ας την πούμε, με το δημοσιογραφικό κλισέο Αντώνη Σαμαράς, με το να προσφύγει στον Άριο Πάγο. Όπως είπε ο κύριος Κεσσές, αυτή η προσφυγή συνιστά στην ουσία μήνυση. Και μήπως, λέω τώρα, σε μια διασταλτική ερμηνεία, ενδεχομένως πρόωρη, εσύ θα μου πεις, ότι μήπως αυτό που φοβάται περισσότερο από το Σαμαρά είναι μόνο η απώλεια ποσοστών, ψήφων, δύναμης κτλ. Αλλά μήπως ο Σαμαράς κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή την οποία φοβάται ο Μητσοτάκης περί ειδικών δικαστηρίων κλπ.
0: Δεν γνωρίζω τον
1: νομικό. Από τη στιγμή εννοώ που ο ίδιος ο Σαμαράς έκανε πλέον σημαία τις υποκλοπές.
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς το νομικό σκέλος, μπορώ να το ρωτήσω, αλλά εάν όμως μπορεί αυτό να δώσει συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει.
1: Αυτό
0: μπορώ να το πω. Και,
1: είναι πολιτική απάντηση αυτή. Τα νομικά τα ξέρουν νομικοί, αλλά πολιτικά αυτό φαίνεται.
0: Όχι, δεν θα την αφήσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι, αν νομίζει ότι μπορεί να έχει κάποια συνέχεια, θα την κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν έχει, θα το αφήσει και θα πάει σε άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα θα τον βρει μπροστά του και σε μια σειρά άλλα θέματα.
1: Ναι,
0: και νομίζω το πρώτο που θα είναι σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Σε ευχαριστώ, Σπύρο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Κουτζάνη.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνιο 2 και 31. Συνεχίζουμε τα γεγονότα και κυρίως τις προεκτάσεις τους και είναι πολλές. Λέγαμε πριν και με το Σπύρο, το βλέπετε όλες αυτές τις ώρες από χθες, προχθές τον Άδωνη Γεωργιάδη στον πιο βρώμικο ρόλο που έχει αναλάβει μέχρι τώρα, διότι πάντα αυτό κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά. Η πιο βρώμικη δουλειά μέχρι από όσες έχει κάνει ήταν αυτή με την επίθεση εναντίον Τσίπρα ότι χρηματίστηκε, και ήταν άμεση απάντηση από την εκπρόσωπο, αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Mm-hmm. Και σήμερα προχωρά σε μια καταγγελία εντός εισαγωγικών για μια αναφερόμενος στον κύριο Κοντονή, ναι, δηλαδή ναι. Μεταφέρει τα λόγια του κυρίου Κοντονή, για τα οποία είχε διερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Αποδείχθηκε ότι δεν συντρέχει καμία τέτοια. Εννοείται και είναι προφανώς, αλλά η ίδια η δικαιοσύνη.
2: Τι είχε γίνει τότε για εκείνο που είχε πει, το οποίο ήταν βαρύ.
1: Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχε γίνει.
2: Δηλαδή, έτσι έμεινε αυτό.
1: Κάτι,
2: μπήκε σε ένα σιτάκι και τελείωσε.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σκοπός είναι όντως η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς μας αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουμε.
2: Δεν είναι η πρώτη
1: θα όφιλε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
3: Άρα έχει λήξει το θέμα, μάλιστα.
1: Έχει λήξει
2: αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που γίνεται συζήτηση για αυτό που προβάλλεται με έψιλον ως το λάβαρο του νέου κόμματος, την εντυμότητα δηλαδή, και η κυβέρνηση σας έχει ρωτήσει. Πού βρίσκεται τα χρήματα για τις καμπάνιες, για την εκστρατεία, την Νοβάρτης.
3: Τα στελέχη σας που έχουν καταδικαστεί, δύο κορυφαία στελέχη εκείνης εποχής έχουν καταδικαστεί. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, για παράβαση καθήκοντος.
1: Και κύριε Παυλόπουλε, έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για την εντυμότητά του. Μάλιστα. Και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Γεγονός που αναδείξαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, μιλώντας για τα πολλά σκάνδαλα της διακυβέρνησης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με εμπλεκόμενα 44 στελέχη της. Συνεπώς, το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όλοι την. Πώς να το πω. Να βάλουμε στο μικροσκόπιο το θέμα υποκλοπές, έτσι όπως αναβαθμίστηκε μετά και την παρέμβαση Σαμαρά, τις αγωγές των 8 θυμάτων Πρέταντορ. Είδαμε και νέα ονόματα. Ο Δημήτρης Τρεζής, ο συνάδελφος από το NGR, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των υποκλοπών. Έχει δουλέψει και ο ίδιος γι' αυτό. Έχει συντελέσει στο να αποκαλυφθούν πράγματα ως μάρτυρας στη δίκη του μονομελούς πλημελιωδικίου. Και θέλω την άποψή σου και την ανατομία σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
4: τι να πούμε. Ναι. Ξεκινήσουμε από τα σημερινά.
0: Ναι.
4: Από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ναι. Που όπως είχαμε προβλέψει, ότι χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο χάρισμα.
0: Το λέγαμε κάθε μέρα και με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο από τη Βουλή, φαινόταν.
4: Ακριβώς.
0: Τσακούρι Βορύδη.
4: Λοιπόν, σήμερα με εντελώς γελίες δικαιολογίες.
0: Ναι.
4: Και πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι ώρες-ώρες. Επειδή οι πολιτικοί κόπτονται για την απαξίωση της πολιτικής και όλα αυτά. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απαξίωση της συνείδησης του καθενός. Σήμερα λοιπόν είχαμε σειρά γελίων δικαιολογιών με τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος ότι ήθελε και έμπειρος βουλευτής, η οποία αυτές οι δικαιολογίες όχι απλώς υποβιβάζουν και τη συζήτηση και την Επιτροπή και το ρόλο και το κύρος, διώχνουν περισσότερο κόσμο από το πολιτικό σύστημα. Οπότε μετά μην παραπονιόμαστε. Δεν μας εξήγησε λοιπόν ο κύριος Μπούρας γιατί, ας πούμε, το 22 μπορούσε η Επιτροπή αυτή να καλέσει τον κύριο Νταλντήλιαν, τον είχε καλέσει άσχετα να μην είχε έρθει, και σήμερα δεν μπορούσε. Δεν ήταν ιδιώτης ο κύριος Ντίλιαν τότε? Γιατί είχε δημόσιο αξίωμα ο κύριος Ντίλιαν το 2022.
0: Ναι.
4: Όχι, μια απάντηση. Και ενώ είχε δεχθεί λοιπόν να τον καλέσει η Επιτροπή τότε, σήμερα που έχουμε περάσει 4 χρόνια, έχουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε του κόσμου τα νέα στοιχεία και αποδείξεις από όλη αυτή την υπόθεση, και κυρίως έχουμε επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις Ντίλιαν, ο οποίος ζητά ο ίδιος να καταθέσει την Επιτροπή. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, που κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ρίση του Πρωθυπουργού, θα ρίξουμε άπλετο φως στο σκάνδαλο, έρχεται και το συσκοτίζει για άλλη μια φορά και το κουκουλώνει.
0: Ναι.
4: Είναι, συγγνώμη, αλλά για άλλη μια φορά, νομίζω ότι κάθε φορά το λέω, αλλά τελικά με διαψεύδει το κυβερνό κόμμα, είναι η απόλυτη ξεφτύλα.
0: Ακριβώς. Και απόλυτος πανικός όμως ταυτόχρονα, έτσι. Όπως φαίνεται.
4: Λοιπόν, για κακή του στοιχή όμως, ναι, και του κύριου Μπούρα και των υπολείπων, ναι, της Βουλής,
0: ναι,
4: η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει. Και δεν πρόκειται να κλείσει γιατί κάποια στιγμή, όταν λέω κάποια στιγμή, εννοώ σε κάποιους μήνες, θα ξαναπάμε στα δικαστήρια. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εφετείο των υποκλοπών,
0: το Δεκέμβρη,
4: όπου εκεί θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, ναι, να δούμε τι, ναι, θα συμβεί. Θα πάμε και στα δικαστήρια, όπου πάνε τα θύματα με τις αγωγές εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κάνει. Και δικαίως, γιατί έχουν στα χέρια τους πρωτόδικες αποφάσεις. Λογικά θα έχουν και φετιακές αποφάσεις μέχρι τότε, που θα ζητάνε αποζημιώσεις για το κακό το οποίο υπέστησαν. Θα τις πληρώσει ο κύριος Ντίλιαν αυτές? Δεν νομίζω, Κατερινό μου. Και δεν θα τις πληρώσει γιατί θα έχει προλάβει να έχει δώσει άλλα στοιχεία. Θα καίνε άλλους.
0: Α, το λες με σιγουριά αυτό, ε?
4: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Υπόθηκε
4: την Επιτροπή σήμερα, ναι, όταν υπόθηκε περί ειδικού δικαστηρίου για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Και είναι τρίτη φορά που ακούγεται στο δημόσιο λόγο. Περί ειδικού δικαστηρίου.
4: Τη μία από τον κύριο Δρυμιώτη.
0: Αυτό θέλω να πω. Από τον κύριο Δρυμιώτη αρχικά, τότε αποδόθηκε στο παραλήρημα του κυρίου Δρυμιώτη, ο οποίος ήταν παρόδο έκτοτε, εξαφανίστηκε από τα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν τον έχει ξαναβγάλει κανείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, το λέγαμε πριν και με τον Σπύρο τον Κουτζάνη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Liberal, και τώρα και σήμερα ακούστηκε από μέλη της Επιτροπής, όπως λες.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν φαίνεται ότι δεν προτίθεται να καεί. Μιλάμε, έχει μια εταιρεία που λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλά συμφέροντα πίσω, οικονομικά κλπ. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Ντίλιαν θα κάτσει να καεί για χάρη της όποιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας εδώ, για χάρη των όποιων συνεργατών. Αργά ή γρήγορα, και το έχουμε ξαναπεί, θα δώσει. Και τότε η λαλίστατη κυβερνητική, πραγματικά θέλω να τους δω τότε τι θα λένε. Γιατί βλέπω, ας πούμε, και την αντιμετώπιση του κυρίου Ντίλιαν ενός κατηγορούμενου.
0: Ναι.
4: Όταν καταδικάστηκε, ας πούμε, η κυρία Σημακοπούλου, πρωτόδικα, εντάξει, ναι, δεν έχει, ναι, γίνει το εφετείο, να δούμε τι θα γίνει, βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μίλησε ότι έχει καταδικαστεί πρωτόδικα προς Θεού κλπ. Και μην κάνουμε τέτοια
0: φωτιά. Το τεκμήριο της αθωότητας.
4: Το αναφέρω συγκεκριμένα γιατί εκεί είχαμε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έτσι. Ήταν, είναι ίδιας λογικής, ας πούμε. Προσωπικά δεδομένα είχαν βγει στη φόρα. Λοιπόν, για τον κύριο Ντίλιαν, ο χειρισμός εκ μέρους της κυβέρνησης, του κυβερνητικού προσώπου, είναι λες και ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί, ας πούμε, ισόβια. Δεν δίνουμε αξία.
0: Ναι.
4: Αυτά λοιπόν, αυτά τα βλέπει ο κόσμος και κρίνει πώς παρουσιάζει η κυβέρνηση στην κάθε περίπτωση. Όπως και κρίνει πώς η κυβέρνηση κάνει τα πάντα, μα τα πάντα. Δεν έχει υπάρξει κατάσταση που να μην έχει παραβιάσει, προκειμένου να σβήσει αυτή την υπόθεση. Η υπόθεση δεν σβήνει, όσο και να χτυπιούνται. Δεν σβήνει. Φαίνεται αυτό. Θα έρθουν, ναι, και άλλες αγωγές τώρα. Θα έρθουν και άλλες αγωγές. Τι θα κάνουν τα δικαστήρια, πιστεύεις? Νομίζεις ότι είναι άριος πάγος,
0: ναι,
4: και χρειάζονται δύο εισαγγελικές προτάσεις της πλάκα έολε, ναι, στις οποίες έχουν καταδικάσει οι πιο έγκριτοι συνταγματολόγοι και νομικοί και λένε ότι αυτά είναι αστεία πράγματα και είναι η απίστευτη ξεφτύλα και τη δικαιοσύνη στο ανώτερο επίπεδο. Πιστεύεις ότι έτσι λειτουργεί τα δικαστήρια? Όχι, υπάρχουν και έτοιμοι δικαστές.
0: Αυτό το βλέπουμε και σε μικρότερης πώς να το πω, δεν θέλω να τα υποτιμήσω, να τα υποβαθμίσω, αλλά μικρότερης κλίμακας, να το πούμε, Δημήτρη, δικαστήρια, δηλαδή η απόφαση βόμβα για, για τις υποκλοπές βγήκε από ένα χαμηλό.
5: Από ένα μονομελές πλημμυρικό δικείο, οι οποίοι άνθρωποι αναγνώρισαν κιόλας προς τιμή τους, και το λογικό ότι αυτή η δίκη δεν ήταν για μας, δεν ήταν για το δικό μας μέγεθος.
0: Ναι.
5: Ήταν μεγαλύτερη. Ήταν μεγαλύτερη.
0: Όπως επίσης,
5: αλλά τι μας λέει από αυτή η κυβέρνηση, το είπε και ο κ. Βορύδης σήμερα στην Επιτροπή. Υπάρχουν βεβαίως δύο εισαγγελικές προτάσεις. Αναφέρεται στο πόρισμα Ζήση. Το διάτριτο πόρισμα Ζήση. Διάτριτο από παντού, όχι επειδή το λέει ο Τερζής Ακριβοπούλου. Επειδή αποδείχθηκε στη δίκη. Γιατί αν δεν ήταν διάτριτο, δεν θα είχαμε και το αποτέλεσμα της δίκης που είχαμε, τις καταδίκες. Διάτριτο το πόρισμα Ζήση.
0: Και τώρα μένει να δούμε.
5: Με τεράστια ερωτηματικά η κίνηση της κυρίας Αβελίνη.
0: Ναι.
5: Για την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Και τώρα μένει να
5: πολύ
0: δούμε.
5: Πολύ σωστά λοιπόν κάποια στιγμή οι δικηγόροι είχαν πει ότι όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κληθούν και αυτοί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν παραγράφονται αυτά. Για παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι. Και όπως φαίνεται...
5: Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω ότι από χθες ειδικά που είχαμε τα δύο νέα στοιχεία που αναβάθμισαν την υπόθεση, την αναβάθμισαν ως προς τη δημοσιότητά της, έτσι, κυρίως, δυσκολεύοντας την κυβέρνηση.
5: Αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, από την πλευρά την πολιτική της δεξιάς, έτσι, ο μόνος ο οποίος έστεκε καθυστερημένα, ήρθε... Και ζήτησε να διερευνήσει την υπόθεσή του. Και δεν είναι λίγο να φέρει τον Πρωθυπουργό να κάνει.
0: Όχι, βέβαια, και είναι ο πρώτος. Έχουν προηγηθεί πολιτικά πρόσωπα όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χρήστος Πίρτζης, αλλά ο Σαμαράς είναι ο πρώτος που προέβησε αυτή την κίνηση μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που έδωσε άλλη. Και έτσι εκθέτει και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα, που είναι πάρα πολλά.
5: Κοίταξε τα πολιτικά πρόσωπα. Έτσι κι αλλιώς αυτά ήταν εκτεθειμένα. Δηλαδή, αναφέρεται προφανώς στους υπουργούς της κυβέρνησης.
0: Σε όσους παρακολουθούνται. Με πρώτο τον κύριο Βορύδη, επίσης. Που σήμερα
5: ο κύριος Βορύδη, ο κύριος Γεωργιάδη.
0: Α πούμε και έκανε. Ο κύριος Γεωργιάδη.
5: Δηλαδή, για να καταλάβουμε την παράνοια, αυτού που ζούμε, ο κύριος Βορύδη σήμερα, ως ηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή, που μας εξήγησε με τους δικούς του τρόπους και τους νομικίστικους όρους κλπ. Γιατί δεν πρέπει να κληθεί ο Ταλ Ντίλεν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης και όλα αυτά. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε σήμερα που την παρακολουθούσαν.
0: Βέβαια, ακριβώς.
5: Εντάξει, για τέτοια παράνοια μιλάμε.
0: Η παράνοια ή η... ενοχή, ή φόβος, ή κάτι φοβούνται.
5: Αλλά
0: Δημήτρη.
5: Προφανώς.
0: Ναι.
5: Αλλά ξέρεις κάτι, Κατερίνα μου, αν ανοίξει το στόμα της σε άλλη πλευρά, δεν μαζεύεται αυτό.
0: Ναι. Όντως, δεν μαζεύεται αυτό.
5: Ένα και
0: δεν
5: μαζεύεται... να έγγραφα. Εγώ δεν λέω, 2-3 συμβάσεις να βγουν με 2-3 υπογραφές.
0: Ναι. Χθες μιλούσε.
5: Γιατί τότε θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, Κατερίνα μου.
0: Έκτακτα αφιερώματα.
5: Και να σου καταγράφω και να σου λέω. Ο κύριος Μητσοτάκης της τότε δήλωνε αυτό. Δήλωνε αυτό. Δηλαδή, όλες τις φορές που η κυβέρνηση είπε δεν είχα σχέση. Δεν είχα καμία σχέση της ΕΕΠ. Καμία σχέση της κυβέρνησης. Καμία. Θα πρέπει την επόμενη μέρα, θα πρέπει να πέσει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
5: Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Έγινε στην Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Ντίλιαν στην πρώτη δημόσια παρέμβαση είχε αναφερθεί στο σκάνδαλο Watergate.
0: Και είπε το Μητσοτάκη Νίξον της Ελλάδας στην πραγματικότητα.
5: Εντάξει.
0: Εδώ και μήνες. Ναι. Μάλιστα. Άρα, ό,τι και να κάνουν, οι υποκλοπές θα κυριαρχήσουν. Αυτό ενδεχομένως να καθορίσει, είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια στιγμή σύντομα. Θα καθορίσει τελικώς και την ημερομηνία των εκλογών, από ό,τι φαίνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
5: Ενδεχομένως. Αν και σήμερα δεν ξέρω αν είναι στην ανάρτηση του κ. Δημητριάδη, είπε ότι η υπόθεση κρίθηκε, λέει, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ότι οι υποκλοπές δεν απασχολούσαν τον κόσμο.
0: Ναι.
5: Είναι κυβερνητικό αφήγημα αυτό, το έχει πει ο κ. Γεωργιάδης. Δεν απασχολούν τον κόσμο οι υποκλοπές. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί αυτό έλεγαν και για τα Τέμπη, υπενθυμίζω, μέχρι που έγινε εκείνο το απίστευτο συλλαλητήριο στις 28 Φεβρουαρίου του 25 και ψαχνόντουσαν στο Μαξίμου από πού τους ήρθε.
0: Ναι.
5: Γιατί πίστευαν ότι έχουν περάσει 2 χρόνια, έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι.
5: Θα θυμάσαι.
0: Βέβαια, δεν ξεχνιούνται αυτά. Με τίποτα.
5: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, Δημητρή. Ό,τι λέει ο Δημήτρης Οτερζής είναι κύριο, γιατί και το έχει ψάξει το θέμα και διασταυρώνει τα πάντα πριν γράψει και πει οτιδήποτε. Τώρα αρχίζει το θέμα, με νέα δεδομένα, το θέμα των υποκλοπών. Αυτός είναι ο τίτλος, νομίζω, της κουβέντας μας για το κλείσιμο της συζήτησής μας, Δημήτρη, έτσι. Αρχίζει με νέους όρους, δηλαδή. Αρχίζει με νέους όρους. Πολύ πιο επώδυνους για την κυβέρνηση. Αυτό κρατάμε, σωστά.
5: Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, ναι, αυτό ξεκίνησε, οι νέοι όροι, γιατί μπήκαμε σε άλλο, ξεκίνησε, μάλιστα το είχα γράψει εγώ τότε στο NGR,
0: ναι,
5: ξεκίνησε ακριβώς δύο μέρες, θυμάμαι το είχα γράψει δύο μέρες μετά την 26η Φεβρουαρίου που βγήκε η απόφαση. Εκεί όντως άλλαζε το παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη δικαστική απόφαση,
0: ναι,
5: που ήταν τόσο τεκμηριωμένη και άνοιγε και αλλιώς το παιχνίδι, γιατί τη ζητούσε, άσχετα αν ο κ. Τζαβέλας έσπεψε να την αρτιοθετήσει, ζητούσε να διερευνηθεί, να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διερευνηθεί και η κατασκοπία.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα το πλέον επίδικο. Το πιο σοβαρό επίδικο είναι η κατασκοπία, διότι τίθενται άλλα ζητήματα πια εθνικής ασφάλειας, εσχά της προδοσίας και εγώ δεν ξέρω κι άλλα. Λοιπόν, θα τα ξαναβούμε πολύ σύντομα, Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου και σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημήτρης Οτερζής από το NGR γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των υποκλοπών. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Περίμενε λίγη ώρα παραπάνω, Αντώνη, με συγχωρείς, αλλά είναι τέτοιες οι εξελίξεις που θέλουν περισσότερη παρουσίαση.
5: Καλησπέρα. Κάνε ένα πρόβλημα, γιατί ήταν και πολύ ενδιαφέροντα το θέμα.
0: Ναι, ο Δημήτρης όντως γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Και
5: τα κάνει τα λιράκια ο Δημήτρης.
0: Τα κάνει τα λιράκια με έναν τρόπο πολύ έτσι εύληπτο. Λοιπόν, πάμε λίγο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Με ΣΥΡΙΖΑ ξεκινώντας σήμερα, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββατού. Οι διεργασίες είναι πάρα πολλές, οι συγκρούσεις είναι πάρα πολλές. Οι υπόγειες διεργασίες είναι περισσότερες.
5: Είναι γενικά μας τελική ευθεία, είναι μια από τις πιο κρίσιμες, νομίζω, συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Συζητείται η στρατηγική του κόμματος από εδώ και πέρα, συζητείται η συνέχειά του και πλέον έχει μπει και ένα θέμα για την αρχηγία από τον Παύλο Πολάκη. Χθες το είπε ρητά, το έχει ξαναπεί βέβαια στο παρελθόν, αλλά χθες το είπε πολύ ρητά, ότι ζητάει την παραίτηση του κυρίου Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον ίδιο να δηλώνει βέβαια παρόν σε αυτή τη διαδικασία, να δηλώνει υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και από εκεί και πέρα ανοίγει μια συζήτηση γενικότερα για το πώς θα διεξαχθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι μόνο η ουσία της, είναι και ακόμα και ο τρόπος που θα γίνει, για τις διαδικασίες δηλαδή ξεκινάνε τα προβλήματα και έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα. Ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Στέφανος Αλεξιάδης, ο πρώην υπουργός, σήμερα δημοσιοποίησε μια επιστολή που έχει στείλει και στον κύριο Φάμελο και στην αναπληρώτρια γραμματέα, την κυρία Σαπουνά, ζητώντας να γνωστοποιηθούν όλα τα στοιχεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα λάβουν μέρος, αμφισβητώντας έτσι στην ουσία, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποια μπορεί να έχουν ενταχθεί ακόμα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και συνεπώς δεν θα μπορεί. Ξεκαθαρίζει ότι θα είναι αδιανόητο να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα.
0: Είναι το ίδιο που ζήτησε προχθές και ο Νίκος Παπάς. Ακριβώς.
5: Ναι, έχει επαναληφθεί. Ακριβώς.
0: Ακριβώς αυτό. Να δοθεί η λίστα, γιατί είναι ξεκαθαριστεί ποιοι θα είναι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
5: Είναι περίπλοκο και αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης είναι ότι δεν έχει δοθεί ακόμα αυτά, δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία ακόμα στον ίδιο, ενώ το έχει ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό γραπτός μέσω email. Και γι' αυτό ουσιαστικά για να πιέσει την κατάσταση δημοσιοποίησε σήμερα την επιστολή του.
0: Ναι. Μένει να δούμε αν θα γίνει πολιτική γραμματεία πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, γιατί υπάρχει και αυτό ως αίτημα.
5: Ναι, υπάρχει και αυτό το αίτημα. Δεν ξέρω τώρα το καταθετικό αν προβλέπει όταν η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται λόγω της παρέμβασης, λόγω των επιστολών των 72 μελών. Αν προβλέπεται και η πολιτική γραμματεία, είναι πολύ ειδικό αυτό. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά σίγουρα υπάρχει συζήτηση για το τι θα γίνει επί τη διαδικασία.
0: Το λέω γιατί μπορεί, αν γίνει πολιτική γραμματεία, τη ζητά πάντως η λεγόμενη ισοκομματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ζητά να γίνει ακριβώς για να. Να σχηματοποιηθεί, να διαγραφεί όσο γίνεται, όχι με την έννοια της διαγραφής, έτσι, να σχηματιστεί το περιεχόμενο της συζήτησης στην Κεντρική Επιτροπή, αν και τα πάντα είναι πιθανά σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή του.
6: Είναι
0: του
6: τα πάντα πιθανά, όντως. Ούτως ή άλλως και ο Κώστας Πολάκης θα περιέγραψε όλα αυτά που θα συζητηθούν. Θα είναι και, επίσης να το πούμε και αυτό, θα συζητηθεί και η επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην
0: και αυτό επίσης στην είναι έτοιμα, ομάδα. Έτσι,
6: θα το θέσει και ο ίδιος, δηλαδή θα το θέσουν και άλλοι, νομίζω. Οπότε με αυτή την έννοια το λέμε σαν
0: και
6: δεδομένο.
0: Και άλλα μέλη και στελέχη ζητούν την επανένταξη Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι και το Σάββατο σε αυτή την πιο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή για το ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθεί όλα αυτά με το δικό του ενδιαφέρον, αν και έχει και εκείνο τους στριγμούς του. Και δεν ξέρω τι γίνεται μετά και την αποχώρηση της Γιώτας Πούλου από το κόμμα Κασελάκη. Μόνο η Ραλιά Χριστίδου έχει μείνει πια από τις βουλευτές στο κόμμα Κασελάκη.
6: Όντως είναι η μόνη βουλευτής που έχει παραμείνει κοντά στον Στέφανο Κασελάκη. Ενώ κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, συζητούσαμε ακόμα και αν θα δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα στην αρχή, όταν πρώτο δημιουργήθηκε το κόμμα.
0: Το ερώτημα είναι εάν το ΠΑΣΟΚ καλοβλέπει, να το πω έτσι, και τη Γιώτα Πούλου και τη Θεοδωρά Τζάκρη και τον... και την Νίνα Κασιμάτη, η οποία παραμένει ακόμη. Δεν έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής.
6: Δεν έχει παραιτηθεί, παραμένει η Νίνα Κασιμάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερες. Και θα προσθέσω εγώ και την κυρία Τελογιορίδου, θα προσθέσω και τον Θάνο Μωραΐτη, δύο ακόμα στελέχη που βρέθηκαν κοντά στο Στέφανο Κασελάκη. Αλλά σε ό,τι αφορά, επειδή είπες για την κυρία Πούλου, η οποία μόλις αποχώρησε από τους Δημοκράτες χθες, νομίζω πως και η κυρία Πούλου έχει πάρα πολύ, έτσι, σε πολύ καλή εικόνα το να μεταφερθεί και να μετακομίσει στο ΠΑΣΟΚ. Ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ αυτό που προσπαθεί είναι να ισορροπήσει και τις απώλειες, το λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, να ισορροπήσει τις απώλειες που έχει προς την ΛΑΣ. Οπότε το να έρχονται κάποια στελέχη από άλλα κόμματα σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι...
0: Εάν πάνε, φυσικά. Για την κυρία Πούλου δεν είμαι. Είμαι 50-50 για την κυρία Πούλου, όσο την ξέρω.
6: Τα ραντεβού γίνονται. Αυτό είναι το βασικό. Οι συζητήσεις γίνονται. Αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί και το που θα καταλήξει. Γιατί όλα αυτά όντως μέχρι να καταλήξουν, όπως τις ομάδες, μέχρι να ανακοινωθούν, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι.
0: Ακριβώς, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος, ο Σπύρος Ορμελίδης τώρα, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής, για την αποτίμηση της χθεσινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πιο ευτυχής από όλους πρέπει να είναι ο Ερντογάν.
7: Ο Ερντογάν είναι όντως ευτυχής. Γιατί και επικοινωνιακά...
0: Συνεχίζεται και σήμερα, εντάξει.
7: Και επικοινωνιακά.
0: Γιατί χθες ξεκίνησε.
7: Χθες ήταν... Ήταν και τα πολλά ταρατατζούμ με τον Τραμπ και τον Ερντογάν.
0: Ακριβώς.
7: Αλλά ο Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχής. Και επικοινωνιακά έχει κερδίσει. Και επί της ουσίας... Διότι μπορεί εδώ πολλοί να ασχολούνται τα F-35 και αν θα τα πάρει και πώς δεν θα τα πάρει και ο Ρούμπιο και ο νόμος που υπήρχε και πρέπει να αλλάξει ο νόμος και η τροπολογία στις ΗΠΑ και όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι η Τουρκία σήμερα το βράδυ και επισήμως όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Συνόδου έχει αναβαθμισμένο ρόλο, δύο νέα ανατοϊκά στρατηγία στο έδαφος, στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, δηλαδή εσύ από το έδαφος της Τουρκίας το ΝΑΤΟ έχει το μάτι του και ελέγχει τι γίνεται στον Εύξεινο Πόντο, όπου από πάνω γίνεται και πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία, και στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο από τα Άδανα. Έχει επίσης λεφτά, διότι όλοι της δίνουν λεφτά. Γαλλία και Βρετανία προσφέρονται να υπογράψουν με την Τουρκία συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, κάτι ανάλογο που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Η Γαλλία λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα να δώσει το δικό της αντιβαλιστικό σύστημα στην Τουρκία, κάτι ανάλογο που αγοράζει η Ελλάδα από το Ισραήλ, και δεν έχει τέλος ο αριθμός των ωφελημάτων που έχει η Τουρκία στο τέλος της ημέρας. Επομένως ο κύριος Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχής. Πριν από λίγο, δηλαδή το πρωί σήμερα, πηγαίνοντας στη Σύνοδο στις επίσημες διαδικασίες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε το θέμα του Κάζους Μπέλη δημοσίως, λέγοντας ότι είμαστε μια συμμαχία, δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις και διαφορές. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες και πρέπει να είναι οι ευαισθησίες όλων των χωρών σεβαστές. Και ότι υπάρχει απειλή από την Τουρκία προς την Ελλάδα με το κάζους Μπέλι. Το είπε και δημοσίως, το είπε και μέσα ας πούμε, στις διαδικασίες. Αλλά αυτό το έχει ξαναπεί, ναι, είναι το αυτονόητο και το αναμενόμενο. Δεν σημαίνει ότι έγινε μια σαφής διαχείριση. Δεν ξέρουμε τις θέσεις της Ελλάδας, όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι και τα ουσιαστικότερα. Ναι. Δηλαδή γιατί οι λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες, εκεί κρίνεται όλο το,
0: λες
7: το έργο.
0: Ήταν περισσότερο επικοινωνιακό, ας το πούμε.
7: Όχι, ήταν κάτι που... Όχι, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσουμε κανέναν και τις προθέσεις του. Αλίμονο έχει θέσει προπολού το θέμα Κάζους Μπέλι, το έχει βάλει πια στο τραπέζι, το λέει συνεχώς. Όχι πως είναι κάτι καινούργιο και δεν το ξέρουν όλοι, το ξέρουν όλοι, ναι, ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει με απειλή πολέμου, ναι, κατά της Ελλάδας, ναι, ναι, αν και εφόσον, ναι, για τα χωρικά της ύδατα, αν επεκταθούν. Αλλά αυτό δεν λύνει και δεν μας πείθει ότι και όλη η διαχείριση και εν ώψη αυτής της συνόδου ήταν μια διαχείριση από την πλευρά την ελληνική που έφερε κάποια αποτελέσματα. Mm. Διότι τα στρατηγεία, ας πούμε, τα δύο νέα στρατηγεία συζητιώνται και οργανώνονται εδώ και δύο χρόνια. Ποια ήταν ακριβώς η διαχείριση? Έχει να μας πει κάτι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι, από αυτού. Ναι. Το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, ναι, της χώρας. Ποια ήταν η διαχείριση που έγινε? Άρα, όλη αυτή η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας είναι κάτι που κάπου έχει συζητηθει σε κάποια γινόταν συζητήσει, τι ακριβώς, ναι, έλεγε η Ελλάδα και ποια ήταν η θέση της. Και το να πας εκεί και να πεις άμε απειλεί η Τουρκία, ωραία. Το προηγούμενο όλο διάστημα τι έχεις κάνει, πώς έχεις προετοιμάσει τις επαφές και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο και λέω ότι όποιος εστιάζει μόνο στα F-35 φεύγει από το μεγάλο κάδρο. Φεύγει από το μεγάλο κάδρο.
0: Θα τα πούμε και αύριο που θα έχουν ολοκληρωθεί όλα και θα έχουν γίνει περισσότερα συμπεράσματα. Σπύρος, ευχαριστώ πολύ για αυτό, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τις σύντομες ειδήσεις και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα από όλους εμάς εδώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει πραξικοπηματικά την κλήση των ιδιωτών Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν. Με μια όμοιη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απορρίπτει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση των κεντρικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών, Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο γαλαζιός πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, επικαλέστηκε προκλητικά τον κανονισμό της Βουλής για να μην καλέσει αυτομάτως τα δύο πρόσωπα, παρότι έχουν συγκεντρωθεί τα δύο πέμπτα των μελών. Υπογραφές από τα δύο πέμπτα των μελών της Επιτροπής. Ήδη από τις 10 Ιουνίου, θυελώδεις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία προβαίνει σε κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγείλει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιανός. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Έξω, πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Αριοπάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ταύτιση της αντιπολίτευσης με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Αριουπάγου έκανε πλήρως δεκτή την εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ευάγγελου Μπακέλα. Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει, είπε στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης, ενώ προειδοποίησε για δραστικά μέτρα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 5%. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης, ενώ έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει, μάλιστα, χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώληση F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα ξημερώματα 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όποια αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, διέφυγε πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα, έχει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Να κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, προτείνει ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας, επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και ο καιρός. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα θα φτάσει ως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ως τους 32 βαθμούς.
0: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Τώρα πήγα να κάνω σαρδάμ στο ξεκίνημα γιατί παρακολουθούσα τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως και τις εικόνες που δείχνουν όλα τα κανάλια. Σε μια επίδειξη λοιπόν νεοοθωμανικού μεγαλείου, ο Σουλτάνος Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε στην Άγκυρα μερικούς από τους πιο ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Έχοντας δίπλα του σε πολλά πλάνα την σύζυγό του, που είχε καλυμμένο το κεφάλι της με την μαντήλα. Οι συμβολισμοί έχουν πάντα τη σημασία τους. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον υποδέχθηκε με ένα Οθωμανικό εμβατήριο που θυμίζει την προαιώνια αντιπαράθεση των Τούρκων με τους Έλληνες. Έτσι για να μην μένουν αμφιβολίες και για το πώς μας βλέπουν. Τώρα το σύστημα Μαξίμου περιορίζεται να κάνει αναλύσεις. Γιατί είναι δύσκολο για τον Ταγί Περντογάν να πάρει από τους Αμερικανούς τα F-35. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν κοιτάζει στους εσωτερικούς συσχετισμούς στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα και ότι δεν θα βγουν οι επιδιώξεις του Ερντογάν. Και όσο ασχολείται με αυτό το σύστημα Μαξίμου, η Τουρκία παίρνει την στρατηγική αναβάθμιση που επιδιώκει. Τα δύο στρατηγία, αλλά και συμφωνίες τεράστιες για εξοπλιστικά πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Και προσεχώς και την αναβάθμιση της τελωνιακής της ένωσης με την Ευρώπη. Ο μόνος που έθεσε το θέμα ότι η Τουρκία δεν είναι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή ήταν ο απαξιωμένος και καταζητούμενος Νετανιάχου. Που θύμισε ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάλι έχοντας υπογράψει σύμφωνο φιλίας περιορίστηκε να πει κάτι ότι η Ελλάδα απειλείται και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες των μελών. So what, θα λέγαμε, και τι με αυτό. Θα αλλάξει κάτι στην αντιμετώπιση της Τουρκίας και στην αναβάθμισή της στο πλαίσιο της Δυτικής Συμμαχίας. Περισσότερο θα έλεγα ότι μοιάζει με άσκηση θάρρους από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για εσωτερική κατανάλωση. Για να μπορεί να λέει μετά στο εσωτερικό της χώρας και απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έθεσε θέμα κάζους μπέλι. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ακόμη δεν έχει απαντήσει στην κατηγορία ότι ζήτησε από τον Χακάν Φιντάν να μεταθέσουν λίγο εκεί στο τουρκικό κοινοβούλιο την ψήφιση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών. Και είναι ένα θέμα για το οποίο κατέθεσε και ερώτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την αρμόδια την κυρία Ρένα Δούρου, τομεάρχη εξωτερικών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι άλλο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΝΑΤΟ? Ότι η Ελλάδα είναι το καλύτερο παιδί και ότι ήδη έχει εκπληρώσει τον στόχο για το 3,5% του ΑΕΠ για εξοπλιστικές δαπάνες και προσεχώς θα είναι ακόμα περισσότερα. Δαπάνες βέβαια που αφαιρούνται από πολλά άλλα που έχει ανάγκη η χώρα, από το κοινωνικό κράτος, από την παιδεία, από την υγεία. Και να έλεγε κανείς ότι μας εξασφαλίζουν έστω απέναντι στην τουρκική απειλή, την βλέπουμε συνεχώς να εντείνεται και να ενισχύεται. Συνεπώς, γιατί όλα αυτά τα λεφτά?
μάλλον για να παίξει το ρόλο της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η Ελλάδα και όχι για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή που άλλωστε δεν την βλέπουν με τον ίδιο τρόπο και οι εταίροι και συμμαχοί μας. Αυτά όσον αφορά τα εξωτερικά και τη δύσκολη θέση στην οποία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί και μόνο το κοντράστ από τις εικόνες είναι συντριπτικό. Στο εσωτερικό πάλι, όσο αυξάνεται η πίεση που δέχεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, καταφεύγει σε λασπομαχία. Απέναντι στον μεν Αντώνη Σαμαρά καταφεύγει στο παρελθόν, στο βαθύ παρελθόν, το 1993, τον κατηγορεί για προδοσίες και ότι πληγώνει την παράταξη. Αλλά το χειρότερο είναι απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με μια ανίκια επίθεση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι τα πήρε. Την παλιά υπόθεση του 2019, την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Νομίζω ότι δεν αντέχει σε κριτική, γιατί για να εκτοξεύσεις τέτοια κατηγορία απέναντι σε έναν μάλιστα πολιτικό αρχηγό και πρώην πρωθυπουργό θα πρέπει να έχεις αποδείξεις και μάλιστα αδιάσυστες αποδείξεις και όχι να λες ανοησίες στον αέρα. Δείχνει όμως απλά την αγωνία και τον πανικό στον οποίο βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου και ότι προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, προκειμένου να δώσει την μάχη των εκλογών για να είναι και στην επόμενη κυβέρνηση, έστω και μέσα από μια συμμαχική κυβέρνηση, θα μετέλθει όλων των τρόπων. Και κυρίως θα βουλιάξει όλη την πολιτική ζωή στον Βούρκο. Μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Με αρρωγό θα έλεγα τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος είναι ο μόνος που συντάχθηκε με τον Άδωνη Γεωργιάδη και πήγε στην δικαιοσύνη για να ζητήσει διερεύνηση αυτής της παλιάς υπόθεσης, για την οποία πολύ καλά ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάτι. Την συντηρούμε για να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και προφανώς δείχνουν και τα όρια της αντιπολιτευτικής του κριτικής. Ήδη έχει σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχει κατεβάσει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα σενάρια λένε ότι εάν του βγει του Κυριάκου Μητσοτάκη ο υπολογισμός ότι θα περάσει το 25% και θα πλησιάσει το 30%, θα έχει σύμμαχο στην κυβέρνηση, ποιον άλλον, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τώρα για να το κλείνουμε και όλα με αυτή την ακροδεξιά έμπνευση της επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζει ότι θα συσπυρώσει το δεξιό κοινό και θα κόψει τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Σικιωτάκης μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία τον Τσίπρα με ένα κατσαριδοκτόνο να ψεκάζει κατσαρίδες. Τώρα αυτό είναι η είσοδος του Προεδρικού ή του Μαξίμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Τώρα για το αν νιώθω με το πλοίο ότι έχω σπίτι στη θάλασσα, τι να σας πω. Είναι και κάποιοι έχουν.

0: ενημέρωσης. Αυτό που είπαμε εμείς σε κάθε περίπτωση, κυρία Θάλια, είναι ότι δεν κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα με τέτοιο σκαιό τρόπο, εάν δεν έχεις ακράδαντες αποδείξεις, τις οποίες ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει. Και μην ξεγελιόμαστε, συγκροτημένη και συντονισμένη επίθεση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου είναι, την οποία την διεκπεραιώνει ο Άδωνης, γιατί είναι Άδωνης, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Τώρα αυτά όσον αφορά το κυβερνητικό και το πολιτικό πεδίο, έχει και η αριστερά και η κεντροαριστερά τα δικά της, δεν λένε να τελειώσουν αυτά, και έχει και μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ μια κρίσιμη πραγματικά αυτή τη φορά κεντρική επιτροπή το Σάββατο, όπου θα τεθεί ξανά προς συζήτηση η προηγούμενη απόφαση που είχε λάβει. Και θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κύριε Λαμπρίδη, καλό σας μεσημέρι. Μόλις χάσαμε τη γραμμή, αλλά θα τον έχουμε, τον κύριο Λαμπρίδη. Τώρα, ναι, υπάρχει ένα ερώτημα, ότι πράγματι όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν πως το κόμμα δεν πρέπει να κινηθεί αντιπαραθετικά προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα που δεν διασαφηνίστηκε με καθαρό τρόπο στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή είναι ότι αφορά αυτό το όχι αντιπαραθετικά και τις εκλογές και το ότι δεν θα έχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Με πολύ σοβαρότητα και βουλευτές που έβγαιναν το προηγούμενο διάστημα, τώρα τελευταία το έχουν αραιώσει, του ΣΥΡΙΖΑ, μας είχαν πει ότι ναι, αυτό μπορεί να προκύπτει ερμηνευτικά, αλλά δεν ήταν καθαρή η απόφαση. Τον έχουμε τώρα, τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λαμπρίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, όσο μπορούμε.
0: Όσο μπορούμε,
1: γιατί
0: έχουμε κάτι δυσκολίες τώρα, δεν ξέρω αν είναι από τον καύσωνα, άμα είναι από τον πολιτικό καύσωνα, άμα είναι από τον εσωκομματικό καύσωνα, τι να σας πω.
1: Νομίζω ο πολιτικός καύσωνας είναι αυτός που μας καίει όλους.
0: Ναι.
1: Είτε βρισκόμαστε οποιοδήποτε μέρος του πολιτικού φάσματος και αν προσδιορίζει κανείς τον εαυτό του. Αλλά και ως πολίτες, γιατί πραγματικά ο πολιτικός καύσωνας αυτός αντανακλά μια λάθος πορεία που έχει πάρει η χώρα, και φοβάμαι πολύ σύντομα θα δούμε τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της λανθασμένης πορείας, η οποία πρέπει να αλλάξει σύντομα.
0: Το σύντομα, για να αλλάξει θα πρέπει να γίνουν εκλογές και θα πρέπει να αλλάξει και η κυβέρνηση. Εδώ είναι δύο τα ερωτήματα. Το ένα είναι εάν θα γίνουν σύντομα εκλογές ή αν θα το πάει προς το τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το δεύτερο είναι πόσο βάσιμο είναι το να προσδοκούμε ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα, ως προς το χρόνο των εκλογών, αυτό είναι κάτι που το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Υπήρχε η πληροφορία έντονη ότι θα πάει το φθινόπωρο σε μια τέτοια επιλογή. Μετά ήρθε η επιλογή της Άνοιξης. Ξανά έρχονται πάλι πληροφορίες για το φθινόπωρο. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχει το μαχαίρι και το πεπόνι ο κ. Μητσοτάκης και θα πάει σε χρόνο που κατά τον ίδιο θεωρεί ότι είναι προσφορότερος για να έχει το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, πέρα από το θέμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, για το οποίο θα σας μιλήσω μετά, γιατί είναι το δεύτερο ερώτημά σας που αφορά στην αλλαγή, έχει να κάνει και με τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο δικό του χώρο, και αναφέρουμε στην ίδρυση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, στην επικείμενη ίδρυση, που φαίνεται τον προβληματίζει, γιατί μάλλον του δημιουργεί δυσκολίες στο να μπορέσει να συσπυρώσει ένα ακροατήριο. Το μεγάλο πρόβλημα όμως για μας,
0: ναι, ήταν και το σχόλιο που έκανα και εγώ εισαγωγικά, ότι ακριβώς επειδή έχει πρόβλημα από τα δεξιά του για να συσπυρώσει και να κόψει ό,τι διαρροές, επιτίθεται πιο σκληρά προς τα αριστερά και βυθίζει και την πολιτική ζωή στη λάσπη.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, με όλα αυτά τα ανιστόρικα που ακούμε κατά καιρούς, με αποκορύφωμα αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης με τον αναφορά στον Ελλάς και στον Εμφύλιο. Και ελπίζω να είναι ανιστόρητος ο κύριος Κυρανάκης για να μην ταυτίζεται με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές τότε και θεωρούσαν τον εαυτούς πατριώτες. Το πρώτο είναι, το πρώτο είναι να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Όταν δρούσε, εκτελούσε συνεργάτες των Γερμανών, τάγματα ασφαλίτες και με βραγωρίτες, έτσι. Δεν έκανε κανέναν εμφύλιο.
1: Έτσι, ο Ελλάς ιδρύθηκε για να καταπολεμήσει τους κατακτητές.
0: Όσοι γλίτωσαν από τον Ελλάς, μετά στελέχωσαν.

0: τον εθνικό κορμό και τους αποδέχθηκε η δεξιά.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δεν ξέρω αν είναι αυτό που τον πειράζει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Μπορεί και αυτό, ξέρετε.
0: Είναι αυτό που λένε, ας πούμε, οι δεξιοί, μα λέει όλοι οι δεξιοί δεν ήταν τάγματα ασφαλείτες συνεργάτες. Σωστό είναι αυτό. Και εγώ έχω γνωρίσει και πολλούς αξιοπρεπέστατους που με έχουν τιμήσει και με τη συνεργασία και τη φιλία τους. Αλλά όλοι οι συνεργάτες και οι τάγματα ασφαλείτες ήταν δεξιοί.
1: Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό λέω, ελπίζω να είναι το πρώτο και να είναι απλά ανιστόρητος. Αλλά πραγματικά υπάρχει μια σκοπιμότητα σε αυτό που κάνει. Η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει πρόβλημα στις συσπηρώσεις. Και επειδή στην πολιτική δεν έχει να προσφέρει κάτι και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, προσπαθεί να συσπηρώσει ένα δικό της ακροατήριο με ζητήματα όπως αυτό, όπως με το θέμα του θανάτου της άτυχης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, να παθαίνει ένα παράδεκτη ενέργεια και πλήρως καταδικαστέα με την τοποθέτηση βόμβα με τα καζάκια αυτό που είναι στο σπίτι αυτό. Της. Έτσι, ναι. Για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πάλι
0: αυτό το καταδίκασε εσείς όμως όλος ο πολιτικός κόσμος. Αλλά αυτό δεν τους έκανε, δεν τους έφτανε. Δηλαδή, για πρώτη φορά υπήρχε τέτοια ομοθυμία σε όλο το πολιτικό σύστημα και πήγαν ακόμη και αυτό να το διασπάσουν.
1: Έτσι, ναι. Όταν αντίστοιχα, θα θυμίσω, όταν κάποιοι πέταγαν μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία των Πρεσπών, έστειλαν επιστολές με σφαίρες στον κύριο Κοτζιά. Έκαναν άλλες αντίστοιχες πράξεις, έβαζαν αφίσες με καταζητήτη και μετά στις φωτογραφίες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ένιωσε την ανάγκη να καταδικάσει, θα θεωρούσε όλα αυτά ως φυσιολογικές πατριωτικές ενέργειες.
0: Άλλωστε βασίστηκε εκεί πέρα για να κάνει και την αντιπολίτευση, ένα ρεύμα κτλ. Έχουμε όμως και τα δικά μας, κύριε Λαμπρίδη, έχουμε κεντρική επιτροπή μπροστά. Τι θα κάνουμε εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή και κατά τη γνώμη μου είναι μια κεντρική επιτροπή η οποία. Η απόφαση που θα πάρει θα καθορίσει και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, στο κατά πόσο δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αποτελεί ένα κόμμα που θα συνεχίσει να λειτουργεί και να λειτουργεί και να λειτουργεί αυτοτελώς και να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει εξελίξει στην ελληνική κοινωνία, ή θα οδηγηθεί στο μαρασμό και στην αυτοδιάλυση που λένε κάποιοι. Και το λέω για τον εξής λόγο. Έχουμε πάρει μια απόφαση την 5η Ιουνίου που αναφερόταν στη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σεβαστή απόφαση, εγώ ήμουν από αυτούς που δεν την ψήφισα για να είμαι καθαρός. Ωστόσο, σας λέω ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνω δημόσια στη δική σας εκπομπή μετά από αυτή την περίοδο, κρίνοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να δοκιμαστεί πόσο αυτή η απόφαση που κατά με ήταν ανεφάρμοστη μπορεί να στην πράξη να περπατήσει. Από τότε όμως έχουμε εξελίξεις. Και οι εξελίξεις είναι όχι μόνο οι αναφορές στελεχών του κόμματος Ελλάς, που απορρίπτουν οποιαδήποτε συνεργασία και μάλιστα μιλούν με απαξιωτικό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και για το παρελθόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το εκπλήρως καθοριστικό που είναι η τοποθέτηση του πρόεδρου του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία. Και ξέρετε, σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα η αναφορά του πρόεδρου θα ήταν πάρα πολύ σημαντική, στο κόμμα Ελλάς είναι απολύτως καθοριστική, γιατί ξέρετε, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπήρχε και κόμμα Ελλάς, για να είμαστε συγκεκριμένοι και συνεννοημένοι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, εδώ δημιουργείται μια τεράστια δυσκολία για τον ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση που έχει λάβει και δημιουργεί νέα δεδομένα, γι' αυτό και κάποιοι ζητήσαμε να συνδυάσει η Κεντρική Επιτροπή. Τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη λειτουργία του και καλώς τη συνεχίζει. Έχει αποφασίσει ότι θα στηρίξει το κόμμα Ελλάς. Το κόμμα Ελλάς δεν θέλει τη στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ και οποιαδήποτε λοιπόν δράση το επόμενο διάστημα αναπτύσσουμε εμείς ακυρώνεται στην πράξη. Να σας πω για παράδειγμα αυτές τις ημέρες και το προηγούμενο διάστημα έχουμε σχεδιάσει κάποιες εξορμήσεις για τα θέματα της στέγης, της ακρίβειας και μια σειρά από ζητήματα. Ο πολίτης αναρωτιέται όταν πας και του δίνεις το πιλάδιο. Μα εσείς μου λέτε κάποιες προτάσεις για παράδειγμα για τη στέγη, για την ακρίβεια. Στην πράξη στηρίζεται ένα άλλο κόμμα. Με καλύτερα να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα. Έχει τις ίδιες θέσεις αυτό το κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος θετικά, γιατί τα ίδια τα στελέχη της Ελλάς λένε ότι ακόμα οι προτάσεις δεν έχουν διαμορφωθεί, εν πάση περιπτώσει θέλουν ένα χρόνο.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι εσείς, κύριε Λαμπρίδη, είσαστε με την άποψη πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συνεχίσει την δράση του αυτοτελώς και να κατέβει και στις εκλογές. Σωστά.
1: Να κατέβει με όποιον θέλει και όποιον μπορεί και νομίζω είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Αλλά θέλω να πω σε κάθε περίπτωση, αν βρεθούν και συμμαχίες, τόσο το καλύτερο, αλλά αν δεν βρεθούν, δεν προκύψουν, τότε να κατέβει και αυτοτελώς.
1: Ναι, και είναι η μοναδική περίπτωση, ξέρετε, να συναντηθούμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του κόμμα Ελλάς. Η περίπτωση που να δηλώνουμε στήριξη τώρα και το Σεπτέμβριο να μην υπάρχουμε και να έχουμε γίνει ένα αδιανό κέλυφος, δεν έχει τότε η συνεργασία, δεν έχει καμία σημασία. Με μια τέτοια πορεία μπορεί στο μέλλον Και πιστεύω σε αυτό, μπορούν να βρεθούν συγκρίσεις, συμπτώσεις και αναγκαιότητα συνύπαρξης, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, σημασία έχει να αλλάξει η κυβέρνηση. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα, αν μπορείτε. Νομίζετε ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας?
1: Όχι, τώρα νομίζω ότι κακώς όποιος έθεσε θέμα ηγεσίας πριν αυτή τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το έθεσε. Και αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη. Το κύριο δεν είναι η ηγεσία, το κύριο είναι.
0: Να πάρει την απόφαση για τη συνέχιση
1: της
0: δράσης του.
1: Ήμουν από αυτός που λέμε ότι η πολιτική προέχει των προσώπων. Μάλιστα. Και νομίζω μια τέτοια προσέγγιση είναι λαθασμένη σε αυτή την περίοδο.
0: Καθαρή η τοποθέτησή σας, κύριε Λαμπρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Στο κόκκινο.
3: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

τις δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φρούσα υπόγειες κοιτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: Αφού ξέρω πως έπαιξα. Κι εγώ.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και στην κόκκινη γραμμή, και έβλεπα τα ωραία πλάνα από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου έφτανε και η ελληνική αντιπροσωπεία και βεβαίως μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, ποιος άλλος ήταν, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Ο άνθρωπος που θα σηκώσει, αν δεν είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα και θα αρχίσει να δίνει πληροφορίες σε Φαρσέρ. Χαίρετε, λέει ο κύριος Κυριαζής, δεν είναι οξύμορο αντί να έχει η κυβέρνηση πρόβλημα από τα αριστερά της, έχει από τα δεξιά της. Νομίζω, κύριε Κυριαζή, ότι έχει και από τα αριστερά της, πια και από τα δεξιά της. Έχει από τα δεξιά της, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος αποτελεί απειλή, μάλλον δύο, γιατί είναι και ο Καραμανλής μαζί του και θα φανεί αυτό σιγά σιγά. Όταν πηγαίνουν, ξέρετε, υπάρχει αρκετή έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και της Νέας Δημοκρατίας, και πηγαίνουν πολύ στον Κώστα Καραμανλή, εκεί στην Παναγή Κυριακού που έχει το γραφείο του και δέχεται κόσμο. Του λένε ότι ναι, δεν πηγαίνει άλλο η κατάσταση με τον Μητσοτάκη, και ο Καραμανλής τους απαντά, υπάρχει και ο Αντώνης. Εννοεί ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε είναι λογικό να έχει κυβέρνηση πρόβλημα από τα δεξιά της, γιατί την αποδομεί πολιτικά, εκτός από το ότι της αφαιρεί ένα κρίσιμο ποσοστό, έστω και μικρό, αλλά θα αδικούσαμε αν λέγαμε ότι δεν έχει και από τα αριστερά της. Ειδικά μετά την εμφάνιση και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το κόμμα αυτό πηγαίνει καλά, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Μπαίνει στην ατζέντα, υποχρεώνει πολλές φορές την κυβέρνηση να απαντά. Και έχει αρχίσει πλέον και λαμβάνεται υπόψη στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν είναι και τόσο βολικός αντίπαλος όσο θεωρούσαν, και ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει δυναμική και να εμφανιστεί ως εναλλακτική δύναμη. Συνεπώς, για να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε, έχει πρόβλημα πια και από δεξιά και από αριστερά. Τώρα βέβαια η αποδεξιά κριτική και η αμφισβήτηση και η αποδόμηση είναι λίγο πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Τι να απαντήσεις σε δύο πρώην πρωθυπουργούς του ίδιου κόμματος και πρώην προέδρος όταν σου κάνουν κριτική, όχι μόνο για τα εξωτερικά και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις υποθέσεις των υποκλοπών, της υποβάθμισης των θεσμών, της οικονομικής πολιτικής, της ενεργειακής πολιτικής. Εκεί είναι η δυσκολία, συν το ότι αλλιεύουν από την ίδια δεξαμενή ψήφων. Δηλαδή, εντάξει, ο Σαμαράς κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να απευθυνθεί και ευρύτερα, προτάσσοντας το πατριωτικό στοιχείο του κόμματος που θα ιδρύσει, αλλά δεν πάβει η δεξαμενή του να είναι η δεξιή, να είναι αυτό το 20% που από τις εκλογές του 2023 μέχρι σήμερα έχει αποστασιοποιηθεί. Οπότε κάνει ένα διπλό κακό στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός αποτρέπει τον επαναπατρισμό της, τον επαναπατρισμό τους, συγγνώμη, και αφετέρου αντλεί και απευθείας από τους εναπομείναντες ψηφοφόρους. Πόσο υπολογίζεται αυτό? Στην παρούσα στιγμή και πριν ανακοινώσει το κόμμα, σε ένα 3%. Γι' αυτό και λέμε ότι κατεβάζει την Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, που και για αυτούς είναι ένα κρίσιμο ποσοστό, και ανοίγει όλη την συζήτηση για την επόμενη μέρα, και σε συνδυασμό με ένα χαμηλό ποσοστό και με την παραμονή ή όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι είναι εύκολο. Έχει όπλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει και τους μηχανισμούς και τις διασυνδέσεις και την εξουσία. Ωστόσο, τώρα είναι ο Πρωθυπουργός που διασφαλίζει και στους υπόλοιπους ότι θα παραμείνουν στην εξουσία. Όταν αντί να τους διασφαλίζει την εξουσία είναι εκείνος ο οποίος εμποδίζει το να παραμείνουν στην εξουσία, τότε και η στάση όλων αυτών απέναντί του θα αλλάξει. Η κυρία Θάλια επιμένει αποδείξεις στο δεδομένο ψέμα, αναφέρεται στην επίθεση, την ανίκια επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των ποινικών κωδίκων και ότι τα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, μερικές φορές είναι κανόνας της προπαγάνδας. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψέμα, τόσο περισσότερο μπορεί και να προχωρήσει.

0: Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι και όλη η εξέλιξη στην Βουλή και η προσπάθεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να αποτρέψει την κατάθεση του Ταλντήλιαν και του Δημητριάδη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο οποίος Δημητριάδης, δείχνοντας ότι είναι σε συναντήληψη με την κυβέρνηση, έκανε και μια δήλωση ότι η αντιπολίτευση ταυτίζει τα συμφέροντά της με την χοντρή διαπλοκή. Δεν είπε βαθιά διαπλοκή, όπως θα μπορούσε, τη μεγάλη οτιδήποτε, είπε την χοντρή. Λοιπόν, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της ΣΟΣΕΤΕ. Κύριε Στοιμενίδη, καλό σας μεσημέρι, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Διαβάζω εδώ πέρα από το αυτό που μου έχουν δώσει, 19.000 θάνατοι από θερμικό στρες ετησίως και πολλά εργατικά ατυχήματα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποια είναι η κατάσταση?
1: Ναι, αυτή είναι. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτή είναι και η εκτίμηση δική μας μέσα, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών και από την έρευνα που πραγματοποιούμε ως ΕΤΕ. Πέρσι μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που συσχετίζονται με την θερμική καταπώνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις αυτές, και βέβαια η θερμική καταπώνηση είναι βασική αιτία και για την μεγάλη αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς προκαλεί και στρες, άρα επιδείνωση του ψυχολογικού παράγοντα, επιβαρύνει την λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, αποτελεί το υπόστρωμα για πολλά αυτοάνωσα, και στην Ευρώπη γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση Δερματολόγων έχει χαρακτηρίσει τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος ως τον κοιμόμενο γίγαντα, και μας έχει καλέσει αρχές του Οκτωβρίου να συζητήσουμε στη Βιέννη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όλα, ενώ γίνονται όλα
0: είναι
1: αυτά...
0: Είναι ένας δύσκολος καρκίνος από τα λίγα που ξέρω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος, ο οποίος καθυστερεί...
0: Θα μου πείτε υπάρχει εύκολος, δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα.
1: Καθυστερεί να εξελιχθεί, αλλά όταν εξελίσσεται και εκδηλώνεται είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του. Προληπτικά είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Και μια που πάμε στην πρόληψη, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην ανάλυση της εργασίας, στην ανάλυση της κλιματικής αλλαγής, καθώς επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη από όλες τις άλλες ηπείρους, ενώ στις υπόλοιπες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Μάλτα, που είμαστε πολύ κοντά γεωγραφικά με την Κύπρο και τη Μάλτα, λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της εργασίας από την θερμική καταπώνηση. Έχουμε φτάσει στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου στη χώρα μας και δεν έχει εκδοθεί ούτε μία εγκύκλιος, σαφές δείγμα της πολιτικής πρόθεσης.
0: Της αδιαφορίας, της ακιδείας, πώς να το πούμε.
1: Ναι, της πολιτικής πρόθεσης του Υπουργείου και της κυβέρνησης να αφήσουν προς την εργασία απροστάτευτη από την σκληρή πραγματικότητα της θερμικής καταπώνησης. Και ενώ αυτό συμβαίνει, ενώ υπάρχει έτοιμο προσχέδιο, υπάρχει πλήρες προσχέδιο έτοιμο στα συρτάρια των Υπουργών, το οποίο είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, κάτι που δεν είναι σύνηθες στη χώρα μας. Είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, την επιστημονική κοινότητα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας. Οι μόνοι οι οποίοι διαφωνούν είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
0: Θα έχει αυτό κάποιο κόστος για τους επιχειρηματίες, εάν εφαρμοστεί? Γιατί εκεί φαντάζομαι ότι διαφωνεί το Υπουργείο.
1: Κοιτάξτε, και αυτή η αντίληψη, προσπαθώ και εγώ να τους εξηγήσω ότι αυτή η αντίληψη, κι αν ακόμα ας πούμε ιδεολογικά έχουν κάποιες προτεραιότητες, ότι αυτή η αντίληψη δεν έχει βάση στην λογική του ότι προστατεύοντας την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, προστατεύοντας τους εργαζόμενους, προστατεύουμε και τη λειτουργία τη συνεχή λειτουργία των επιχειρήσεων και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών ή των δομών τους ή της βιομηχανικής παραγωγής. Νομίζω ότι αυτό έτσι δεν μπορεί να γίνει με κατανοητό, οπότε μένουν σε έναν ιδεολογικό τομέα, μην ενοχλήσουν ενδεχομένως κάποιους επιχειρηματίες.
0: Επειδή έχετε μια συνολικότερη εικόνα, πώς βλέπετε την εξέλιξη σε αυτό το τομέα που συζητάμε και με τα εργατικά ατυχήματα και με τις συνθήκες εργασίας στα τελευταία χρόνια?
1: Πάμε πολύ χειρότερα. Νομίζω ότι είναι πλέον η ερώτησή σας έχει καταστεί ρητορική. Πάμε πολύ χειρότερα από τις... Η έρευνα μας δείχνει ότι πέρσι είχαμε την έκρηξη των ανθρωπίνων απολειών που καταμετρήθηκαν 201 ανθρώπινες απώλειες. Στη συνέχεια είχαμε την έκρηξη στην Γιολάντα, στα Τρίκαλα, και φέτος μέχρι σήμερα έχουμε 85 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας και πάρα πολλούς πολύ σοβαρά τραυματισμένους εργάτες και εργάτριες. Είμαστε στους 165. Και
0: αυτή... είναι η επίσημη καταμέτρηση αυτή?
1: Αυτή είναι η καταμέτρηση της Ομοσπονδίας μας. Η επίσημη καταμέτρηση δίνει πολύ χαμηλότερους αριθμούς.
0: Ακριβώς αυτό, να το διευκρινίσουμε.
1: Περιγράφει μια κατάσταση success story, η οποία δεν ανταποκρίνεται όμως στην πραγματικότητα, καθώς εξαιρεί 10 με 11 κατηγορίες ή τύπους ή τομείς εργασίας.
0: Μάλιστα. Και άρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια υποχώρηση στα τελευταία χρόνια, σωστά?
1: Ναι, μιλάμε για μια υποχώρηση στο θέμα της προστασίας της εργασίας,
0: η οποία συνδέεται και με την υποχώρηση συνολικά των εργασιακών δικαιωμάτων και με αντίστοιχα του συνδικαλιστικού κινήματος.
1: Συνδέεται με μια πολύ μεγάλη πίεση στην εργασία, καθώς είχαμε τα μνημόνια την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή την δεκαετία έχουμε ως συνέχεια μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως περιγράφεται από τους 3 τελευταίους εργασιακούς νόμους, με τις 13 ώρες εργασία την ημέρα, με τις μηδενικές συμβάσεις εργασίας, με τις μη πληρωνόμενες υπερορίες. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έχουμε πολύ μικρή κάλυψη. Τώρα,
0: γιατί εγώ ακούω την κυβέρνηση και την κυρία Κεραμέως που θριαμβολογούν ότι έχουμε άνοδο εδώ πέρα, έχουμε αύξηση.
1: Το τελευταίο δίμηνο έχουμε συνομολογηθεί κάποιες συλλογικές συμβάσεις. Είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβαν οι κοινωνικοί εταίροι να συνυπογράψουν την κοινωνική συμφωνία, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να προστατευτεί αυτή η συμφωνία. Και πρέπει και να νομοθετηθούν μέτρα τα οποία θα ενισχύουν πλέον ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του οργανισμού, τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του οργανισμού μεσολάβησης και διαιτησίας και αποφασιστικό χαρακτήρα, θα έλεγα, και θα δίνουν την δυνατότητα στους κλάδους που δεν υπάρχει συνένεση από την εργοδοτική πλευρά, όπως γινόταν και πριν από τα μνημόνια, να εκδίδεται μια διαιτησία, μια διαιτητική απόφαση, η οποία να καθορίζει τους όρους της σύμβασης. Όπως επίσης και πρέπει να επιστρέψουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα, γιατί έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Το επόμενο βήμα έχει να κάνει με την συνομολόγηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Δεν μπορεί πλέον να συνεχίζουμε η κυβέρνηση να καθορίζει το μισθολογικό του κατώτατου μισθού τέλος πάντων και να παρουσιάζει αξίες 10-20 ευρώ.
0: Γιατί αφού κόπτονται τόσο πολύ για την ελεύθερη αγορά, γιατί δεν αφήνουν και ελεύθερες διαπραγματεύσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτοί που κόπτονται για την ελεύθερη αγορά τελικά...
0: Μάλλον για την αφιλελεύθερη αγορά κόπτονται, που είναι αυστηρά ρυθμισμένη, μάλλον απορριθμισμένη με κεντρική παρέμβαση της κυβέρνησης. Απλά καταλάβατε, το λέω λίγο ηρωνικά προς εκείνους.
1: Ναι, είναι πλήρως απορριθμισμένη η αγορά, γιατί και ο καπιταλισμός έχει κάποιους όρους οι οποίοι τηρούνται. Εδώ νομίζω ότι δεν λειτουργεί ούτε ο καπιταλισμός. Έχουμε μια πλήρως απορριθμισμένη αγορά. Και νομίζω αυτό εξηγεί και την. Τιμή βούληση της κυβέρνησης να πάμε σε ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους.
0: Ναι, και αυτό μετά από 7 χρόνια ανάπτυξης, και ενώ έχει αυξηθεί και η κερδοφορία των επιχειρήσεων και έχει ξεπεράσει κατά πολύ
1: ακόμα και το... Στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και ουραγεί στην αγοραστική δύναμη του λαού.
0: Και όταν μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 έλεγε ότι όταν θα βγάλουν λεφτά οι επιχειρηματίες θα τα δώσουν και στους εργαζόμενους, γιατί θέλουν να έχουν ευχαριστημένους εργαζόμενους. Μα σε ποιο κόσμο ζει τελικά? Πάντως όχι σε έναν κόσμο που υπάρχει εργασία.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Εμείς θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται το αντίστοιχο μερίδιο της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης που έχει επιτελεστεί στη χώρα, όπως επίσης και ο λαός δικαιούται και βασικό επίπεδο παροχών δημόσιας υγείας, ασφάλισης, δημόσιας παιδείας και ασφαλών μεταφορών, που όλα αυτά έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, για να μην πω κάποια...
0: Ναι, για να ενισχύσουν αφενός την κερδοφορία των επιχειρήσεων και αφετέρου τα έσοδα του κρατικού κορβανά. Κύριε Σωδεμενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα από την Πεύχη μου λέει: αγαπητέ Σπύρο, πήρε τον ντόκο. Αυτό σημαίνει πως αδιαφορεί για τα όσα έχουν πράξει και θέλουν να σώσουν το μάρι τους με κάθε τρόπο. Σωστό. Και η κυρία Θάλια που επανέρχεται και λέει ότι αποφεύγουμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν μιλάμε για την Επιτροπή Εξυγχρονισμού του Ποινικού Κώδικα. Μόνο η απλή αναφορά της θα σταματούσε την συνεχιζόμενη παραγωγή λάσπης. Ποιος μας εμποδίζει να αναφέρουμε την Επιτροπή Νομικών? Κανένας, κυρία Θάλια, προσωπικά δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά τουλάχιστον εξ βάθος μπορώ να το κοιτάξω και να σας πω, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς μας εμποδίζει.

Και η άλλη άποψη, ο κύριος Χελάκης, που μου λέει ότι κατηγορείται την κυβέρνηση για τοξικότητα και βούρκο όταν κάθε μέρα την βρίζουν για μαφία, δολοφόνους, εγκληματική οργάνωση κλπ. Ο Γεωργιάδης απάντησε στην συνέντευξη τύπου της Ελλάς που μίλησε για ανεντιμότητα. Τώρα, όσο γι' αυτό για το ότι είχε δομή εγκληματικής οργάνωσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το είπαμε εμείς, κύριε Χελάκη, το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς τι να κάνουμε δηλαδή, να μην το λέμε, να το πνίξουμε. Αλλά όσο για τα υπόλοιπα, οι τρεις, το αναφέραμε και χθες, που έδωσαν τη συνέντευξη τύπου για λογαριασμό της Ελλάς, παρουσίασαν έναν κατάλογο με 102 υποθέσεις διαφθοράς και 44 πρόσωπα, υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, στελέχη, τα οποία εμπλέκονταν άλλοτε σε οικονομικές, σε αμφίβολες οικονομικές υποθέσεις, άλλοτε σε πολιτικές υποθέσεις. Ήταν μια ευρεία έννοια τη σχέση γι' αυτό με το να απευθυνθείς σαν πρώην πρωθυπουργό και να πεις ότι δεν έχω στοιχεία αλλά τα έπαιρνες. Για να μην χάνουμε και εντελώς την λογική μας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών υπήρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στην μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο μπλοκ από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομοίη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γάλαζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Intellect, Ατάλ Ντίλιαν, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, κατήγγειλε σε δηλώσεις του. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ενώ διερωτάται πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ταύτιση της αντιπολίτευσης με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση 2 κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Άριου Πάγου έκανε πλήρως δεκτή την πρόταση για την εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Ευαγγέλου Μπακέλ. Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κ. Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει, είπε στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης, ενώ προειδοποίησε για δραστικά μέτρα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρέντ ξεπέρασε τα $77 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνω του 5%. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα το Reuters μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακύρωσε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα για να συζητήσει την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου. Κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχόμενους καύσονες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επεσήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλωση από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα, ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όποια αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλυσε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, διέφυγε πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε μαντρότυχο. Τότε 2 αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. θα κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Δεν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηροβρύση Κιλκής, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρό Μήλο Λάρισας, από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι, ο αριθμός των οποίων δεν έχει επί του παρόντος διευκρινιστεί, τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 23χρονου point guard από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Την ένταξη του μέχρι πρώτην ως παίκτη της Βαλένθιας στο Πειραϊκό Σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λέω εδώ του Μπετσιμένα να ανοίξουμε μια καντίνα και δεν θέλει. Σ' όποιον λέω να ανοίξουμε μια καντίνα. Καλά, έχω φάει ήδη ένα άκυρο να ξέρεις. Είναι αυτό που δεν απαντούν καν οι πρώτοι υποψήφοι. Αλλά θα επανέλθω. Θα φτιάξω business plan. Όχι άλλα μαγαζιά, λέει. Μου λέει είσαι καλά, σερβίρουμε φασέους. Δεν σε καταλαβαίνω. Θα κάνεις εσύ το βράδυ και εγώ το πρωί, παιδί μου. Και μετά θα έρχομαι να κάνω την εκπομπή σου ενδιάμεσο. Και εσύ, DJ Λίκη, εδώ. Στα κουμπάκια σου. Δεν θέλει, ρε παιδιά. Δεν θέλει. Θα βάλουμε και μια τηλεόραση να βλέπουμε ματσάκια, να βλέπουμε το Μέση. Καταλαβαίνετε, δεν θα πάει καλά αυτή η εκπομπή σήμερα. Δεν θέλει. Δεν θέλει ο Νίκος Μπιτσιμέας να ανοίξουμε μια καντίνα που του λέω: έχω παιδιά, βλέπετε, έχω πλάνα, επιχειρηματικά σχέδια, αλλά τίποτα. Τρώω άκυρα συνέχεια. 6985 87 0059. Έλα, πείτε μου τώρα να έρθετε εδώ. Σας περιμένω πώς και πώς. Πώς και πώς. Έλα, Λέκα, για πες. Την έσφαξαν την Αίγυπτο χθες. Η FIFA Μάφια που τα έχει κοιμιάσει με το Μιλέι, δεν είναι, της Αργεντινής. Κάνει μια έρευνα, εγώ θα σας τα πω τώρα που είμαι και Αργεντινή, εμένα θα ακούτε. Έχει ανοίξει έρευνα το FBI για εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια που έχουν φύγει από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, με το Μιλέι να έχει βάλει το χεράκι του προφανώς, και να έχουν κατευθυνθεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα λέω εγώ για να μην πείτε να μου λέτε να γιατί πέρασε η Αργεντινή. Λοιπόν, ένα θέμα είναι η έρευνα αυτή που σας λέω και αυτή η κυβερνησάρα που έχει τώρα η Αργεντινή και είναι μέσα στη βρωμιά βουτυγμένη και αυτή και τα έχει κοιμιάσει εκεί πέρα με την άλλη κυβερνησάρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα άλλο θέμα είναι η FIFA Μάφια και ένα τρίτο θέμα, παιδιά, είναι το σοου που εξακολουθεί και χαρίζει ο Μέση ακόμη και τώρα, ακόμη και στα 39 του. Θα μου πεις, έλα ρε παιδί μου, και πώς θα ξεχωρίζουμε τώρα όλα αυτά και πώς εγώ θα βγάλω το συνέστημα. Είχα το Βάκη τώρα έξω να μου λέει για πες τώρα, θα ξαναπείς για Παλαιστίνη. Προφανώς θα ξαναπώ για Παλαιστίνη. Να βγάλεις στην άκρη το συνέστημα και αυτές τις φοβερές εικόνες που μας ήρθαν από τη Λωρίδα της Γάζας, που υποστήριζαν χθες τα πιτσιρικάκια όλα την Αίγυπτο κόντρα στην Αργεντινή, και να αφήσεις αυτό το κομμάτι του συναισθήματος στην άκρη και να φέρεις το άλλο κομμάτι του συναισθήματος, να θυμηθείς εσύ γιατί έγινες Αργεντινή εκεί κάπου κοντά στα 11, 10, πόσο ήσουν. Πολύ πολύ πολύ παλιά. Να θυμηθείς και τι θα έλεγε τώρα ο Ντιέγκο βλέποντας το Μέση μέσα στο γήπεδο και βλέποντας τι κάνει ο Μέση εκτός γηπέδου, και του λέγες βλαμμένο παιδί μου, πας και αγκαλιάζεσαι τώρα και φιλιέσαι με τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο. Αλλά βλέπετε, ο μεγάλος δεν ζει. Ο μεγάλος δεν ζει. Λοιπόν, ο μεγάλος δεν ζει, αλλά για αυτόν μιλάνε, και γιατί έχω κάτι ωραίες δηλώσεις εδώ, έτσι έσκασαν μπροστά μου, μα τις βρω και όλα καλά θα είναι. Γι' αυτό μιλάνε διάφοροι άλλοι μεγάλοι, όπως ο Ταρντέλη. Μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε ενάντια στη FIFA. Όλοι εμείς είμαστε δειλοί. Και ακόμη και σήμερα, αυτά μεταξύ άλλων είπε ο θρυλικός Μάρκο Ταρντέλη, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Νότι Μοντιάλι της RAI, με θέμα την υπόθεση Μπαλογκάν και την απόφαση της FIFA να αναστείλει για ένα χρόνο την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο? Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο? Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν, ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε το Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι κι εγώ ένα μέρος αυτού, το αναγνωρίζω, δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε. Με αυτά, αντί για καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το κόκκινο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι. Με τον Νίκο Μπετσιμέα θα συνεχίσει να ρυθμίζει τον ήχο, αφού δεν θέλει να ακολουθεί την επιχειρηματική μου πρόταση. Καλά να πάθεις. Θα βγω έξω μετά πίσω το δάλα, αφού δεν θες εσύ, που είναι και νυχτοπούλη και δεν έχει πρόβλημα να σερβίρει φασέους. Έτσι, Λευτέρη μου, δεν έχουμε εμείς. Λευτέρης δάλα στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμή είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και εσείς αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Ήδη ο Γιώργος λέει καλημέρα, το έπνιξαν το πέναλτι πριν από τον γκολ. Και η Μαρία, μια χαρά θα πάει, είμαι μέσα για την καντίνα, έχω και τη γαστρονομική εμπειρία μέσα, Αλέκα. Ορίστε, βλέπεις, εσύ θα κλαις μετά μπιτσιμέα. Για πάμε μουσικούλα, για πάμε, για πάμε.
1: Σαν Μιχέλη aveva un gallo bianco rosso verde giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.

Όχι τόσο πολύ καιρό, όχι τόσο πολύ καιρό. Λοιπόν, ο Ιωάννης λέει: είχα ετοιμάσει τόσα πολλά να πω, αλλά η εισαγωγή σου με αποστόμωσε. Γεια σου, ρε Αλεκάρα, γι' αυτό σ' αγαπάμε. Μα τώρα δεν σας ξέρω εγώ πώς θα ερχόσασταν σήμερα έτοιμες και έτοιμοι. Όχι, παιδιά. Όχι, Νίκο μου, δεν θα έρθουμε στον Οροπό, αλλά ο Νίκος μου στέλνει την αφίσα από το 5ο Αντιφασιστικό Αντιπολεμικό Φεστιβάλ του Οροπού. Να πάτε Παρασκευή Σάββατο με θεματικές και με ωραίο live. Βλέπω εδώ την Παρασκευή με ζωγράφο, βέτο, φλέμα, άστατο. Και δεν βλέπω κιόλας. Διαβάζω: Νατάσα Τσουκαλά. Ύστερα από μεγάλη αστυνομική καταδίωξη στην Αργολίδα, ένας άοπλος 20χρονος πυροβολήθηκε από πίσω στο κεφάλι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Είναι πλέον κλινικά νεκρός. Η σφαίρα εξωστρακίστηκε, είπαν οι εμπλεκόμενοι ένστολοι. Να είχε άραγε την ίδια πορεία εξωστρακισμού με τη σφαίρα του Κορκονέα, άγνωστο. Να είχε άραγε την ίδια άτυχη πορεία με τις σφαίρες που σημάδευαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου όπου επέβαινε ο Νίκος Σαμπάνης. Άγνωστο. Ίσως μάθουμε, ίσως όχι. Το πώς θεωρούν ότι νομιμοποιούνται να πυροβολήσουν από πίσω άοπλο άνθρωπο που προσπαθεί να διαφύγει θα σχολιαστεί από την Ελλάς. Άγνωστο. Το ότι πυροβολισμός υπό αυτές τις συνθήκες, άσχετα από την όποια έκβασή του, τεινάζει στον αέρα κάθε έννοια δικαίου, ένομης τάξης και ό,τι άλλη σχετική ορολογία ξέρουμε, θα απασχολήσει την Ελλάς. Άγνωστο. Θα ξαναδιαβάσουμε αφηγήματα περί νόμιμης άμυνας, επικινδυνότητας του νεκρού και πάει λέγοντας. Άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας, με τη ζωή να συνεχίζεται για εμάς, αλλά όχι για έναν 20χρονο. Και είναι αυτό ακριβώς αποτυπωμένο, με λόγια και πολλά ερωτήματα, τα οποία, Νατάσα μου, έτσι τα έχουμε απαντήσει ήδη, έτσι δεν είναι άγνωστα όλα αυτά, δεν μένουν ένα ερωτηματικό. Έχουν απαντηθεί κατά καιρούς από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αστυνομία και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν γενικώς οι θεσμοί, γιατί σήμερα έχουμε έχουμε έναν εισαγγελέα, τον εισαγγελέα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, να ζητά στην πρότασή του να κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Αυτό πρότεινε και δεν τράπηκε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Και έτσι τώρα, έτσι που σας το λέω και χωρίς να έχει πολύ κρύο στο στούντιο, μου σηκώνει τη τρίχα, γιατί ο τύπος αυτός είναι αυτός που θα οπλίσει το χέρι και θα οπλίσει το χέρι και θα φτιάξει την άμυνα στα όποια βρώμικα μυαλά υπάρχουν μέσα στην ελληνική αστυνομία. Είναι αυτός, όταν θα καταλήξει εκεί λοιπόν μια καταγγελία από τις χιλιάδες που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, από τα χιλιάδες βασανιστήρια που γίνονται και αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα, από βιασμούς που δεν έχουν καταγγελθεί γιατί είναι προσφύγησες, γιατί είναι χρήστριες ουσιών, γιατί, όταν μία από όλες αυτές τις καταγγελίες θα φτάσει

0: σε αυτόν τον άνθρωπο απέναντι και ο εισαγγελέας θα πει αθώοι λόγω αμφιβολιών, γιατί μάλλον το ήθελε η κοπέλα, γιατί δεν είχε σκεφτεί τίποτα καλύτερο να κάνει, έτσι, το ήθελε και έκαναν απλά τα παιδιά, okay, ένα σεξάκι και βρίσκει ένοχο μόνο τον ένα επειδή βιντεοσκοπούσε και η κοπέλα λέει δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί. Δεν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Αυτά τα δύο σήμερα, ένας εγκεφαλικά νεκρός 20χρονος από όπλο αστυνομικού, από πίσω στο κεφάλι βγήκε ήδη επίσημα η αστυνομία και μιλάει και μιλάνε για το ότι είπαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Στον αέρα πυροβόλησε και έκανε πάλι γκέλη σφαίρα. Αυτό. Πώς τα γράφαν τα πιτσιρίκια παλιά τα συνθήματα. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει, λέει ο Γιώργος. Και ο Παναγιώτης λέει, γιατί δεν κάνετε ως σταθμός επίσημα ερώτηση στην αστυνομία να απαντήσει το ερώτημα και μας λέτε αν και τι σας απάντησαν. Η κυρία που είναι εκπρόσωπος είναι λεαλίστατη σε άλλα θέματα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Κανονικά πρέπει να έρχονται αυτά τα ερωτήματα. Να σου πω, να μαντέψω τι θα πει. Δεν έχω δει καθόλου επίσημη ενημέρωση. Αυτό θα πει. Πυροβόλησαν στον αέρα και η σφαίρα εξωστρακίστηκε. Και όταν μου το απαντήσει εμένα αυτό, αν πέσω την κάνω εγώ, ρε παιδί, με αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω, πρέπει να έχω πάρει ηρεμιστικά εκεί για να κάνω απλά τη δουλειά μου. Αυτό θα απαντήσει. Το άσπρο γίνεται μαύρο. Το άσπρο γίνεται μαύρο και έπειτα φτάνει. Σας λέω, όλα έχουν μία αλληλοχία τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που ζεις. Αυτή η υπόθεση θα φτάσει σε ένα τέτοιο εισαγγελέα. Η υπόθεση του βιασμού του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας έφτασε. Το έτρεξε το παιδί. Το έτρεξε. Και επιδίωξε να δικαστεί, να δικαστούν γι' αυτό. Και φτάνει σε ένα τέτοιο εισαγγελέα. Λοιπόν, να πω ότι έπεσε, μας λένε Νίκο, ότι έπεσε το σήμα στο διαδίκτυο και ήρθε πάλι. Μπαμ, έγινε αυτό. Πόσο θέλουμε να πάμε σε break? Ένα λεπτάκι. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber, το ξαναλέω. Να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Εδώ είναι ο Λευτέρης Δάλλας που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-32-17-777. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε να μιλήσουμε και τον Μπασκετάκη και τις κινήσεις ενίσχυσης που κάνει ο Παναθηναϊκός, πολύ εντυπωσιακές, αλλά και ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε Μοντέρο, έκαναν και κάποιες δηλώσεις εκεί οι πρόεδροι της ΚΑΕ. Και θα πάμε να μιλήσουμε και με τον συνάδελφο που βλέπει πάρα πολύ Μουντιάλ και βλέπει πάρα πολύ Μουντιάλ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κοινές αγάπες όσον αφορά την Αργεντινή και τον Διέγκο και λοιπά, τον Θοδωρή Βασίλη, μετά τις 4:30, 5 παρά εκεί. Λοιπόν, να τα πούμε, εσείς εδώ να μείνετε.
1: Στο κόκκινο.

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη Μάρθα Φριτζίλα. Εδώ πάμε παρέα προς το δεύτερο, στο δεύτερο χιπρός, στο δεύτερο ημίωρο. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Εδώ είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ Λευτέρης Δάλλας που βρίσκεται στην επικοινωνία, πάντα στο 210-3217-777 είναι το τηλέφωνό μας. Και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Το αστυνομικό τμήμα, δηλαδή κατά τον την εισαγγελέα, δεν τρέχει τίποτα να είναι μέρος για συνέβρεση, αρκεί να είναι με συνένεση. Ουστ υπάνθρωποι, λέει η Ελευθερία. Και η Μαρία, αρρωστημένα, δυστυχισμένα άτομα, τι τους μαθαίνουν στη σχολή, μόνο οργή. Λοιπόν, εδώ στα του παγκοσμίου κυπέλου, στα του παγκοσμίου κυπέλου, έχουμε από χθες ολοκληρωμένα τα μάτς των προημιτελικών. Γαλλία-Μαρόκο το ξέραμε, το Ισπανία-Βέλγιο το ξέραμε, το Νορβηγία-Αγγλία το ξέραμε. Ήρθε χθες και το Αργεντινή-Ελβετία και αυτά τα δύο παιχνίδια έτσι με πολύ συγκλονιστικό τρόπο πήραν τις προκρίσεις, και η Αργεντινή και η Ελβετία. Βέβαια η Ελβετία πρέπει να είναι το χειρότερο παιχνίδι της διοργάνωσης. Η Αργεντινή με το κόντρα στην Αίγυπτο ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Γύρισε το μάτς η Αλμπιτσελέστε από 0-2 σε 3-2 με κορυφαίο το Λιονέλ Μέση. Και αυτό είναι το πρόγραμμα των προημιτελικών. Η Γαλλία με το Μαρόκο θα παίξουν, κάτσε να ανοίξουμε ρολόγιο, δεν ξέρω τις μέρες απ' έξω, αύριο το βράδυ στις 11, Πέμπτη λοιπόν, αύριο Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Την Παρασκευή στις 10 θα παίξει Ισπανία-Βέλγιο. Το Σάββατο τα μεσάνυχτα, για να λέει 12-7 θα είναι Σάββατο μεσάνυχτα, έτσι, μάλλον. Νορβηγία-Αγγλία, εδώ ο φίλος μου ο Βάκης και ο φίλος μου ο Διώγος θα ξενυχτήσουν λίγο Σαββατάκι βράδυ. Εδώ να πω ότι έχασα συναυλιάρα χθες, γιατί δεν βρήκα παρέα να πάω, και μέχρι εγώ να ξυπνήσω τελικά θα βρίσκα αν πήγαινα, γιατί πήγαν πολλοί και πολλές, τέλος πάντων, να πάω να δω Offspring και Bad Religion. Αλλά γι' αυτό ήρθε ο Λίο, τι με κοιτάς Λευτέρη μου, γι' αυτό είπε Αλεκάκη, αφού θα κάτσεις μέσα στο σπίτι και δεν θα δεις τη συναυλία και δεν θα πας στη συναυλία, κάτσε τουλάχιστον να δεις εμένα. Έκανε ό,τι μπορούσε το παιδί. Είπαμε Νορβηγία, Αγγλία τα μεσάνυχτα και 12 του μήνα. Όχι, τα μεσάνυχτα. Τέλος πάντων, Σάββατο 12 τα μεσάνυχτα. Έτσι, το Νορβηγία, Αγγλία. Και ξημερώματα Κυριακής, 4 τα ξημερώματα, παίζει η Αργεντινή με την Ελβετία. Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Θα δείτε το μάτς το Σάββατο το βράδυ, θα βγείτε όταν θα τελειώσει το μάτς γύρω στις 2 και θα γυρίσετε σπίτι γύρω στις 4 να δείτε το άλλο παιχνίδι. Πρόγραμμα φοβερό σας έχω βγάλει. Θυμίζουμε ότι σε αυτή τη φάση δεν συμμετέχουν Θηρία, δεν συμμετέχει η Γερμανία, δεν συμμετέχει η Βραζιλία, βεβαίως, δεν συμμετέχει η Ολλανδία, σε αυτή τη φάση δεν συμμετέχει η Πορτογαλία. Αντιθέτως, συμμετέχει η Ελβετία, συμμετέχει το Μαρόκο, συμμετέχει το Βέλγιο και βεβαίως η Νορβηγία για πρώτη φορά στην ιστορία της φτάνει μέχρι εδώ. Ο Ανδρέας, καλησπέρα, είχες πει στην εκπομπή πριν μερικές μέρες ότι ένας επιχειρηματίας είχε γράψει στα κοινωνικά του δίκτυα ότι είναι ακροδεξιός, ομοφοβικός και πατριώτης. Μπορείς να πεις ποιος είναι? Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εσύ Ανδρέα. Το έχει γράψει δημόσια ο άνθρωπος. Δεν το έγραψε κρυφά, κατάλαβες. Βέβαια, μια εποχή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν επέτρεπε να αναπαράγονται από όλους εμάς τους αλήτες ρουφιάνους δημοσιογράφους αυτά που έγραφε στα προσωπικά του ανοιχτά, ωστόσο, social media. Δηλαδή το Instagram. Όποιοι έπαιρναν αυτά που έγραφε στο Instagram και τα έκαναν, ας πούμε, ένα κομματάκι για το site ή δεν ξέρω, τα έλεγαν στο ραδιόφωνο, τρώγανε εξώδικο. Έχουμε πάρει και εμείς εδώ στην Αυγή, στο VGR, πολύ παλιά. Τρώγανε εξώδικο, αλλά τώρα δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχει ψιλοπαγώσει αυτό. Τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πάντως. Η Έμι λέει: καλησπέρα, Λέκα μας, με την καλύτερη αθλητική εκπομπή ever. Έχω μείνει άναυδη με τη δικαστική απόφαση. Τα όργανα απαγορεύεται να καταναλώνουν αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας. Αλλά μπορούν να βιάζουν, έτσι, Έμι. Ναι, δεν μπορούν να πίνουν, μπορούν να βιάζουν. Δεν λέει τίποτα ο κανονισμός τους για άλλα αδικήματα. Οπότε, ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον Θοδωρή Βασίλη, που το μικρό του είναι Θοδωρής και το μεγάλο του είναι Βασίλης. Τον γνωρίσαμε πολύ παλιά το Θοδωρή, όταν έκανε και ρεπορτάζ Πανιωνίου, ο συνάδελφος στην Γκαζέτα. Έχουν περάσει χρόνια από τότε, έχει υπάρξει γραφείο τύπου στον Μπαζιάννα τον τελευταίο χρόνο, που εντάξει, δεν ήταν πολύ καλά τα πράγματα, και πλέον είναι στο BN Sports. Ασχολείται πάρα πολύ με τα διεθνή, ασχολείται πάρα πολύ με την Αργεντινή, ασχολείται πάρα πολύ με τα διεθνή γενικώς. Οπότε να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα. Να πούμε ότι και με τη Βούλα παίκτη του Ολυμπιακού είναι πλέον ο Ζαν Μοντέρο. Και εδώ παραπονιέται ο φίλος μου ο Δάλλας και λέει: δεν κατάλαβα γιατί δεν γράφουν τη μεταγραφή του Μοντέρο ως το μεγάλο μπαμ και το μεγάλο μπαμ, και γράφουν μόνο τα μεγάλα μπαμ του Παναθηναϊκού. Του λέω: παιδί μου, σταμάτα. Δεν πειράζει, ας μην τα γράφουν σαν μεγάλα μπαμ. Θα τα πούμε για τον Μπασκετάκη σε λίγο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Θοδωρή. Καλησπέρα, καλησπέρα Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, Αλέκα. Τι κάνεις?
0: Είμαστε καλά εδώ. Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε το ποδοσφαιρικό συνέστημα από το υπόλοιπο συνέστημα. Έτσι, γιατί έχουμε και ένα κοινό πάρα πολύ ενεργοποιημένο στο πολιτικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πολύ μας αρέσει αυτό. Έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες και τι είδες εσύ από την πολύ αγαπημένη Αργεντινή, και πότε λες να το βάλει κάτω ο Λιονέλ Μέση?
1: Άρα, επειδή είπες αυτά για το πολιτικό κομμάτι, εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να πούμε, από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Από τον Τραμπ, από την ανέρεση της κόκκινης κάρτας.
0: Θοδωρή μου, να σε διακόψω πριν συνεχίσεις. Ναι. Μιλάς με ακουστικά? Αν μιλάς με ακουστικά θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε, γιατί ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος άσχημος και είναι δύσκολο να σε παρακολουθήσουμε και είναι πάρα πολύ κρίμα να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα χωρίς να διασπάτε η προσοχή.
1: Τώρα με ακούς καλύτερα?
0: Τώρα νομίζω ναι, τώρα είναι κάπως καλύτερα. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε, έλαντε, για πες.
1: Ναι, αυτό που είπαμε και πριν, ότι από η κυβέρνηση Τραμπ, από την ανέρεση της κόκκινης κάρτας ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, το θέμα με τη βίζα των παικτών του Ιράν, το πώς πήγαινε, έδινε έναν αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά κατευθείαν έφευγε για το Μεξικό. Εντάξει, το πολιτικό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που χρειάζεται όχι μια εκπομπή, ατέλειωτες ώρες για να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε, για το που έχει φτάσει η πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο.
0: Και ειδικά σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι, Θοδωρή.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στο άλλο το κομμάτι, το καθαρά το αθλητικό, το ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Νομίζω ότι χθες είδαμε άλλη μια παράσταση του Λιονέλ Μέση. Έτσι. Είναι το Μουντιάλ του Μέση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Μιλάμε για μια Αργεντινή η οποία είναι ο Μέση και άλλοι 10. Μια Αργεντινή η οποία αρνείται να χάσει. Μια Αργεντινή που χθες βρέθηκε 10 λεπτά μακριά από το να αποκλειστεί από την Αίγυπτο με 2-0 πίσω στο σκορ και να καταφέρει να κάνει την απόλυτη ανατροπή με 3 γκολ από το 79 μέχρι το 92. Mm-hmm.
0: Πόσα πολλά από θέματα πρέπει να έχεις έτσι σαν ομάδα, σαν ποδοσφαιριστής, για να καταφέρεις να γυρίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι με την Αργεντινή, να έχει χάσει ευκαιρίες, αλλά να μην είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, παίζει μονότερμα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε και να έχει χάσει κάλλιστα χθες η Αργεντινή και θα ήταν ένα πολύ φυσιολογικό αποτέλεσμα, έτσι όπως πήγαινε το μάτς μέχρι να γίνει το 2-1.
1: Συμφωνώ. Γενικότερα η Αργεντινή φέτος δεν είναι το ίδιο, μάλλον η εικόνα της δεν είναι το ίδιο καλή ή το ίδιο πιστική σε σχέση με αυτό mm-hmm. που είδαμε έτσι πριν 4 χρόνια.
0: Καμία σχέση ακριβώς.
1: Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ίδια ομάδα με το 22, έχουν 4 χρόνια στην πλάτη τους, ο Μέση είναι 39 ετών, μπορεί να κάνει το αδιανόητο Μουντιάλ, αλλά μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι 39 ετών. Υπάρχουν μεγάλα θέματα και στην ίδια την Αργεντινή, δηλαδή πριν 4 χρόνια υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής, ο Ντι Μαρία, ο οποίος ήταν ο παίκτης κλειδί. Φέτος βλέπουμε μια ομάδα ποδοσφαιριστές που είναι και λίγο κορεσμένοι και ξεζουμισμένοι, ειδικά δηλαδή τα κεντρικά της ΧΑΦ, ο Μακάλιστερ, ο Ντεπόλ, ο Έντσο Φερνάντες, είναι πολύ ξεζουμισμένοι. Δεν υπάρχει, εκτός από το Μέση, δεν υπάρχει ο παίκτης που μπορεί να βοηθήσει, και το βλέπουμε αυτό και στα προηγούμενα μάτς. Βλέπαμε δηλαδή μια ομάδα η οποία ζει μόνο για το Μέση και κανένας παίκτης να μην είναι δίπλα του. Δηλαδή ο Μέση αυτή τη στιγμή, η Αργεντινή μάλλον αν θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος, δεν μπορεί να τα περιμένει τα πάντα μόνο από το Μέση.
0: Δεν μπορεί, κάποια στιγμή δεν θα παίξει ο Μέση έτσι. Δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ο Μέση χρειάζεται γύρω του περισσότερους δυναμικούς, συνδυαστικούς παίκτες. Η ομάδα μπορεί να, πρέπει να είναι χτισμένη έτσι ώστε να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματά του, όχι να εξαρτάται ολοκληρωτικά από εκείνον. Και μέχρι τώρα αυτό που βλέπω είναι μόνο μια εξάρτηση από το Μέση. Mm-hmm. Δώστε την μπάλα στο Μέση και ό,τι βγει. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι χρειάζεται η Αργεντινή να βρει και μια ισορροπία και στο επιθετικό κομμάτι, στην επιθετική λειτουργία. Δηλαδή βλέπεις τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος ήταν η αποκάλυψη πριν 4 χρόνια, mm-hmm. Να μην είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δηλαδή ο Μέση θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ, αλλά όχι το μοναδικό αγωνιστικό σχέδιο. Και μέχρι στιγμής, δυστυχώς η Αργεντινή δεν έχει βρει ένα δεύτερο πλάνο, ένα πλάν B, όταν δεν μπορεί ο Μέση ή όταν ο Μέση κάποια στιγμή είναι αδύνατο να κάνει και επιπλέον πράγματα πέρα από τα αδιανόητα που κάνει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και το είδαμε και χθες με την Αίγυπτο, η οποία κατάφερε, κλείδωσε, έκανε, αμύθηκε, παρότι σε σχέση με το πράσινο ακροτηρί, η Αργεντινή είχε περισσότερες φάσεις. Mm-hmm. Και θα μπορούσε να είχε αλλάξει και η εικόνα του αγώνα. Αν είχε βάλει το, αν είχε φτωχίσει το πέναλτι ο Μέση, δηλαδή και γινόταν άμεσα ισοφάριση, μπορεί να βλέπαμε ένα άλλο διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Αργεντινή έχει θέματα. Δηλαδή πρέπει να κάνουν step-up και άλλοι ποδοσφαιριστές, αν θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Mm-hmm. Τώρα έχει μπροστά της την Ελβετία. Γενικώς έχουμε 4 ζευγάρια που, από τα οποία αυτά τα προημιτελικά λείπουν 2 πολύ σημαντικές δυνάμεις, είναι αυτή της Βραζιλίας mm-hmm. και αυτή της Γερμανίας. Να προσθέσουμε σε αυτές την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Έχουν μείνει εκτός λοιπόν 4 πολύ δυνατές εθνικές ομάδες, κάποιες εκ των οποίων στην αρχή ήταν και φαβοροί. Έτσι κάποιοι τους έχρισαν και φαβόροι για την κατάκτηση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια Γαλλία να εντυπωσιάζει απέναντι στο Μαρόκο αυτή τη φορά στα προημιτελικά. Έχουμε ένα ζευγάρι Ισπανία-Βέλγιο. Ένα επίσης ζευγάρι που κανείς δεν το περίμενε, την Νορβηγία να βρίσκεται στη θέση να πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα την Αγγλία ή το αντίστροφο. Και Αργεντινή-Ελβετία. Πόσο πιθανό είναι εδώ καταρχάς να δούμε αυτό το παιχνίδι που πάρα πολύ θα θέλαμε. Νομίζω κάθε ποδοσφαιρόφιλος. Το Αργεντινή-Αγγλία. Ακριβώς ειδικά τις δικές μας, τις δικές μας ηλικίες. Ναι. Πολύ θα το θέλαμε. Αλλά πόσο πιθανό είναι να. Πόσο εύκολα μπορεί να ξεπεράσει και η Αργεντινή το εμπόδιο της Ελβετίας και η Αγγλία, μιας και μιλάμε για αυτό το δίδυμο. Την Νορβηγία που έρχεται με πολύ μεγάλη φόρα.
1: Ναι, έρχεται με φόρα και γενικότερα η Νορβηγία δείχνει να έχει την καλύτερη φουρνιά παικτών τα τελευταία 30 χρόνια. Η Νορβηγία, μην ξεχνάμε και στα προκριματικά, στο προκριματικό όμιλο, τερμάτισε πρώτη με το απόλυτο, άφησε πίσω τη στην Ιταλία, την οποία την κέρδισε 2 φορές, και στην Νορβηγία και στην Ιταλία. Και γενικώς και έδειξε και με τη Βραζιλία ότι είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη, είναι οι παίκτες στο καλύτερο timing, στην καλύτερη στιγμή της καριέρας τους, και νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο για την Αγγλία. Ναι, μεν είναι φαβορή η Αγγλία και με βάση το όνομα, την ιστορία, τους παίκτες, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι στο 55-45 και η Νορβηγία πρώτα απ' όλα δεν έχει και το άγχος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήδη έχει κάνει τη δική της υπέρβαση. Απέκλεισε τη Βραζιλία. Έφτασε στους 8. Ενώ έλειπε 30 χρόνια, δηλαδή και να έχανε από τη Βραζιλία πάλι θα ήταν ικανοποιητική η πορεία της. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποκλείσει τη Βραζιλία, τη στιγμή πάει χωρίς άγχος. Και ξέρει πολύ καλά ότι η Αγγλία έχει το πρέπει. Ναι, η Αγγλία έχει το πρέπει. Γιατί στην Αγγλία παρουσιάζεται η ευκαιρία να φτάσει στα ημιτελικά και να μπορέσει μετά να είναι ένα μάτς μακριά από τον τελικό. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα παιχνίδια, θεωρώ ότι η Ισπανία, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Πορτογαλίας χωρίς να παίξει κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν εντυπωσίασε κόντρα στην Πορτογαλία. Νομίζω ότι πάντως κόντρα απέναντι στο Βέλγιο έχει το ξεκάθαρο πρώτο λόγο και εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Θεωρώ ότι το Βέλγιο μέχρι εδώ ήταν. Νομίζω αυτό ήταν το ταβάνι. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αν, επειδή την είχα παρακολουθήσει την ομάδα του Ποκετίνο, αν δεν είχε γίνει το όλο θέμα με την κόκκινη, νομίζω ότι θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνιστικά καθαρά να περάσουν το Βέλγιο. Αλλά η κόκκινη και όλο αυτό ο σοντόρος που έγινε με τον Ιφαντίνο, με τον Τραμπ, γύρισε μπούμεραγκ.
0: Γύρισε μπούμεραγκ, λες, τελικά, ότι έκανε και κακό στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Ναι, ναι, ναι, έκανε, έκανε πολύ κακό και τους αποπροσανατόλισε. Και γενικότερα σταθήκαν όλοι σε αυτό, αντί να δουν λίγο το κομμάτι το δικό τους, το αγωνιστικό. Αλλά νομίζω ότι το Βέλγιο μέχρι εδώ είναι στις 8, θεωρώ ότι και πολύ καλά έχει πάει με τους τελευταίους παίκτες που του έχουν απομείνει από τη Χρυσή Γενιά, που ήταν mm-hmm. το 2018. Τώρα στο άλλο παιχνίδι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα για τη Γαλλία.
0: Δεν θα είναι.
1: Το Μαρόκο έδειξε και στο προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά γενικότερα νομίζω ότι πλέον έχει ανέβει επίπεδο και οι ποδοσφαιριστές. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει τίτλους, όπως ο Χακίμι, παίκτες που παίζουν σε μεγάλους συλλόγους, όπως ο Ντίας που παίζει στη Ρεάλ. Και γενικότερα βλέπουμε ότι κάνουν και step-up και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Ναΐ που ήταν στον Παναθηναϊκό mm-hmm. πριν 2 χρόνια και τον είδαμε με τον Καναδά. Και θεωρώ ότι επειδή υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα, ξέρεις, Γαλλίας με το Μαρόκο, ξέρεις, με τις
0: αφρικανικές χώρες. Εδώ υπάρχει ναι. ένα...
1: Ναι,
0: είναι
1: υπάρχει
0: το,
1: ιστορία.
0: Το match θα είναι αρκετά ενδιαφέρον ναι. και από αυτή την
1: ακριβώς. άποψη. Θα υπάρχει και αυτό το background, οπότε μην το ξεχνάμε και αυτό. Τώρα όσον αφορά το Αργεντινή-Ελβετία, εγώ η αλήθεια είναι ότι περίμενα την Κολομβία να περάσει mm-hmm. στα προημιτελικά. Mm-hmm. Εκεί θα είχαμε ματσάρα, αλλά όχι με την έννοια να βλέπαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θα βλέπαμε και πολύ ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: Ναι, ναι. Χαρακτηριστικό παιχνίδι Λατινικής Αμερικής. Και επειδή υπάρχουν και προηγούμενα και με την Κολομβία και από τον τελικό του Κόπα Αμέρικα πριν 2 χρόνια, οι Κολομβιανοί βλέπουν στην Αργεντινή την ομάδα που θα θέλαν να ξεπεράσουν και θα υπήρχε πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Ελβετία, όσο και να το παλέψει, νομίζω ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα, η Αργεντινή, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή χωρίς να εντυπωσιάζει με το να φτάνει τα παιχνίδια στο όριο, να κινδυνεύει, νομίζω ότι θα την πάρει την νίκη mm-hmm. και την πρόκληση.
0: Λοιπόν, Θόδωρη Βασίλη, πολύ σε ευχαριστούμε για αυτό στο σχόλιο. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα, έτσι όσο προχωράει η διοργάνωση. Τώρα είναι και στην τελική της ευθεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ πήδεξα ένα μήνυμα, μου λέει η Ελευθερία, γιατί έχει γράψει τραγουδάκι η Ελευθερία. Πούσε, έχασα πάλι. Λοιπόν, μια καντίνα στα ύψη για το Μέση, μια καντίνα στα ύψη για το Μέση θα σκάρωνα, τα ωραία του γκολ από εκεί να καμάρωνα. Ορίστε, μπράβο ρε, η Ελευθερία. Και ο Λάμπρος λέει, και δεν διαφωνώ καθόλου, προσωπικότητα μόνο Ντιέγκο. Μέση είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αλλά πολύ λίγος και αστείος άνθρωπος που δεν είπε ποτέ τίποτα και βολεύεται με όλους και με όλα. Τα έχουμε πει, παιδιά, και για το Μέση τα έχουμε πει αρκετά νομίζω και τα έχουμε γράψει μετά από εκείνη την επίσκεψη της ομάδας του και του ίδιου στον Λευκό Οίκο που χαριεντίζονταν με τον Τραμπ και ακούγανε τον Τραμπ να λέει πως θα εξαφανίσει το Ιράν σε εκείνη τους ακριβώς την παρουσία στο Λευκό Οίκο και χαζογέλαγαν. Είναι παιδιά που βρέθηκαν μέσα σε μια φούσκα από όταν ήταν ακόμη παιδιά, ο συγκεκριμένος μέσα στη φούσκα της Μασία στη Βαρκελόνη, ένα τεράστιο ταλέντο, προσπάθησαν να τον προφυλάξουν από οτιδήποτε άλλο εκτός. Και αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν και ο ίδιος δεν το έχει καθόλου, έτσι να το αναζητήσει από μόνος του, να αναζητήσει από μόνος του την αλήθεια και το τι συμβαίνει εκεί έξω, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτός ο άνθρωπος να μην έχει καμία απολύτως επαφή με την κοινωνία, είτε τη διεθνή κοινωνία, είτε την κοινωνία που αφορά τη χώρα του, είτε την κοινωνία που αφορά την χώρα στην οποία αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής. Πολύ συγκεκριμένα λέω και για τη χώρα του και για τη χώρα στην οποία αγωνίζεται, γιατί ο Μέση αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι ένα καζάνι που βράζει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, είναι ένα καζάνι που βράζει, δεν του καίγεται καρφί, όπως και δεν του καίγεται και καρφί. Το τι σαπίλα έχει φέρει η κυβέρνηση Μιλέη στην Αργεντινή. Σιγά που θα κάτσει να ασχοληθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μην πάτε μακριά. θυμάστε τον καθόλου αγαπητό και συμπαθέστατο Τόμας Γουόκαπ, όταν πήγε και συναντήθηκε με τους Αγγελόπουλους εκεί πέρα, πήγε στο Μαξίμου μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, στο πλαίσιο της σαν μέλος της αντιπροσωπείας του Ολυμπιακού. Και έπειτα έκανε δηλώσεις και έλεγε ο Γουόκαπ ότι πόσο καλό έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος, και πόσο καλό έχει κάνει στην ελληνική κοινωνία. Ο τύπος είναι αλλού. Δηλαδή, αλλού. Ούτε από το μέσα, από το Μαξίμου να τον είχες πάρει. Αυτά δεν θα τα έλεγε. Γιατί? Γιατί είναι κυριολεκτικά αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αλλού. Ο Ντιέγκο ήταν και θα είναι κάτι άλλο. Ο Θοδωρής στενοχωρήθηκα, μου λέει, για τον αποκλεισμό της Αιγύπτου. Έτσι όπως έγινε, θα ήταν μια ευκαιρία για την προβολή της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Αλλά όπως είπε ο Ιμπραήμοβιτς, ο Μέση έγινε τέρας και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Μπράβο στον Μπαρδέμ, λέγεται τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος σήκωσε με τεράστια σημαία της Παλαιστίνης στον αγώνα της Ισπανίας. Μόνο το Μαρόκο έμεινε από την Αφρική. Μία από την Νότια Αμερική, δική σου Αργεντινή γράφει σε παρένθεση, και έξι από την Ευρώπη. Αυτό κάτι λέει. Για να δούμε τη συνέχεια. Και είδε στην αρχή, Θοδωρή μου, και έτοιμη να κάνω και θέμα πως σιγά σιγά θα εξαφανιστεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τελικά θα ήταν η μεγαλύτερη μου θέμα που θα είχα κάνει, έτσι. Δίκαια προκρίθηκε η Αργεντινή, λέει ο Γιώργος. Άστοχες οι δηλώσεις του προπονητή της Αιγύπτου. Η διαιτησία ήταν πολύ καλή, λέει από την πλευρά του ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπασκετάκι να δούμε τι γίνεται με τις ελληνικές ομάδες. Να πούμε ότι ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος, τόση ώρα που εμείς μιλάμε, πρέπει να ανακοινώθηκε κιόλας. Καθίστε. Να το υπέγραψε, ναι. Υπέγραψε λοιπόν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Ολοκληρώθηκε μια πολύ εντυπωσιακή μεταγραφή από την πλευρά των πράσινων. 30 ετών, Γάλλος forward center συμφώνησε σε ένα συμβόλαιο αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, παιδιά, είναι αυτό πλέον έχει ξεφύγει που συμβαίνει με τα εκατομμύρια που δίνονται για τους παίκτες και από τις ελληνικές ομάδες και κυρίως από τον Παναθηναϊκό. Στο πλαίσιο της μεταγραφής του προβλέπεται και η καταβολή ποσού 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης και εννοείται ότι ενισχύεται η front line του Παναθηναϊκού με αυτή την κίνηση. Χθες ήρθε και ο Μπόνκα, είπε ότι θέλει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αυτό έλειπε, Χριστιανέ μου, τόσα λεφτά θα πάρεις να μην θες να κατακτήσεις την Ευρωλίγκα. Τι ήρθες να κάνεις, να πάρεις το κύπελο Ελλάδας? Έμα. Λοιπόν, έφτασε χθες ο Μπόνκα, 26 ετών, Γερμανός power forward. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και ο Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο, κορυφαίος στην Ευρωλίγκα φέτος, εκ των κορυφαίων, 23χρονος point guard από την Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Ανακοινώθηκε από τους ίδιους τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι οποίοι μίλησαν και διάφορα άλλα, δεν προλαβαίνουμε τώρα και θα τα πούμε αναλυτικά και μαζεμένα όλα αυτά αύριο με ένα τραγουδάκι. Βάλτε τώρα Νικολάκη να παίζει το τραγούδι. Μπράβο ρε Αλέκα, σε φιλό, λέει ο... Τι μπράβο παιδιά, τα λέμε αυτά χρόνια. Είπαμε, μερικές φορές μπορεί να αγαπάς και να ξέρεις ότι αυτός που αγαπάς είναι και λίγο καραγκιόζης. Τα έχουμε πει, είναι λυμμένα αυτά εδώ και χρόνια. Τι να κάνουμε. Ήταν ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και έλεγα ζουμί στο μικρόφωνο. Η Μαρία θα είναι ηχογραφημένη ξανά, Νίκο. Ναι, μη στέλνετε για προσκλήσεις, πονάει το χέρι μας, θα έρθουμε όπου να είναι, θα επιστρέψει δυναμικά και επίτα ακολουθεί Κώστας Σαββόπουλος, πριν από όλους αυτούς η Μελίνα Βελιμέζη με Δελτίο Ειδήσεων. Γεια.

είναι ο άνθρωπος. Μονάχα η τύψη σου μας έχει φάει, η ντροπή με το κουτάλι.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα που θέτουν στον αέρα την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τους χτυπήσουν ξανά σκληρά απόψε. Τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία διαπαραγωγής των πυράβλων Patriot. Παράλληλα, δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομολογός του επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσε θα ακύρωσε μια συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα για να συζητήσει την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Νέο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη φιελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Έξω, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Αριοπάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διπλωτόμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Αριοπάγου είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει, είπε στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων με σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου, όταν ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχόμενους καύσωνες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρυσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επεσήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όποια αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, διαφύγε πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Θα κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας, επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από αέρος. Φωτιά και στην ξηροφρύση Κυλκής ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην πόλη Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου. Υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 σοβαρά τραυματισμένους. Ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο 30χρονος διεθνής Γάλλος forward center Κερσόν Γιαμπουσέλε, πρώην παίκτης των Real Madrid, Φιλαδέλφια, New York Knicks και Chicago Bulls. Όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι, ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Ο καιρός.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στην Αθήνα θα φτάσει ως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Ο Παντελής Νταβανέλλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου, είπα ο Παντελής Νταβανέλλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Ρυθμίζει και τον ήχο ο Παντελής Νταβανέλλος καμιά φορά. Ναι, να έρθετε, να έρθετε. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθατε. Είδατε, είμαι λίγο σε αναταραχή, γιατί έχω τους καλεσμένους μου τώρα που μπαίνουν στο στούντιο. Σε πολύ λίγο θα σας τους παρουσιάσω. Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλλος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα γνωρίζετε, τα ξέρετε. 2-10-32-17-7-7-7. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι οι ρυθμοί μας, αυτό που βιώνετε όλοι και όλες εδώ στην Αθήνα. Είναι λίγο αυτή η πόλη αβίωτη. Το χάος που επικρατεί στους δρόμους, το χάος που επικρατεί και στα μυαλά των περισσότερων, δηλαδή τέτοια επιθετικότητα, τέτοια αυτή η λέξη η οποία είναι πολυφορεμένη, αλλά θα την πω, αυτή η τοξικότητα που αντιμετωπίζουμε συνεχώς, cool άνθρωποι, cool, στο τέλος θα πλακωνόμαστε στους δρόμους, δηλαδή ας ηρεμήσουμε λίγο, ας κατεβάσουμε ταχύτητες, ας απολαύσουμε λίγο τα ωραία πράγματα, γιατί έχει και από αυτά η ζωή, ας γυρίσουμε λίγο στη φύση, στις ρίζες, στα πράγματα που μας συνδέουν λίγο με την υγιή πλευρά μας. Ας γυρίσουμε λίγο σε όλα αυτά και οι καλεσμένοι μου σήμερα εκεί σε αυτά μας γυρνάνε με έναν τρόπο πάρα πολύ μοντέρνο. Πάμε να ακούσουμε και θα καταλάβετε για ποιους μιλάμε.

0: κάνει.
1: Νομίζω καταλάβατε για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για τους Pagan, για αυτό το μουσικό σχήμα από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική σκηνή. Έχουν καταφέρει κάτι πραγματικά σπάνιο, να φέρουν την παραδοσιακή μουσική σε ένα νεότερο κοινό, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς εύκολους συμβιβασμούς, χωρίς αυτό που λέμε πολύ συχνά εδώ πέρα, το φασισμό που βλέπουμε σε τέτοια εγχειρήματα, και χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα αυτής της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και αυτής της παράδοσης, με αφετηρία τα τραγούδια της ελληνικής και της βαλκανικής παράδοσης, δημιουργούν. Και το, μπορείτε να το ακούσετε και από τα ηχογραφήματα, αλλά αν τους δείτε live, καταλαβαίνετε για αυτή την διονυσιακή τελετουργική εμπειρία, η οποία συνδυάζει και τη συλλογική μνήμη, αυτό τον παγανισμό, το Pagan που έχουμε όλοι μέσα μας ως ρίζα. Έχουν live τα οποία έγιναν σημεία αναφοράς, διαδόθηκαν στόμα με στόμα ότι πρέπει να δείτε τους Pagan live. Πέρσι ήμασταν εδώ και τα λέγαμε, θα έκαναν τη συναυλία του στην Τεχνόπολη και λέγαμε πώς θα πάει και πώς θα πάει. Πήγε πάρα πολύ καλά, όπως μπορείτε να επιβεβαιώσετε και όσοι και όσες βρεθήκατε εκεί, γιατί ήταν μια συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, μια συναυλία που επιβεβαίωσε ότι οι Pagan είναι για τις μεγάλες σκηνές, μπορούν να μεταφέρουν αυτή την τελετουργική εμπειρία και σε μια μεγάλη σκηνή. Και στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, οι Pagan ανοίγουν τις πύλες της Τεχνόπολης και καλούν την κοινότητά τους σε μια μυσταγωγία που φιλοδοξούν να χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συγκροτήματος. 21 Ιουνίου λοιπόν στην Τεχνόπολη, οι Pagan, και έχουμε εμείς διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Pagan, στο 698-58-700-59. Στο Viber, και έχω εδώ μεγάλη χαρά για ακόμα μια φορά να έχω στο στούντιο τον εμπνευστή του σχήματος, τον Σταύρο Τσουμάνη, και την Εύελιν Ασουάντ, τη χαρισματική ερμηνεύτρια και ηθοποιό, η οποία μάλιστα φέτος, σας τα λέγαμε εδώ, τιμήθηκε με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την ερμηνεία της ως Κασάνδρα στην Ορέστια του Θόδωρου Τερζόπουλου. Παράλληλα, την είδατε και στην τηλεόραση πέρυσι, θα λέγαμε, λέει, θα κάνω και αυτό στην τηλεόραση, να δούμε πώς θα πάει.

0: κάθε χρονιά μάλλον που δίνω προσκλήσεις για τους Πάγκαν, στέλνουν οι διπλάσιοι, οι τριπλάσιοι, οι τετραπλάσιοι.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη μας χαρά αυτή και χαιρόμαστε και για τους ακροατές σας και για εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε κοντά μας έμπρακτα και όχι απλά σαν ένα επίπεδο επικοινωνίας αλλά κάθε φορά και έξω από το μικρόφωνο και εκτός αέρα οι συζητήσεις που κάνουμε πάντα λειτουργούν σε μεγάλο βάθος και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί δείχνετε ότι έρχεστε κοντά και καταλαβαίνετε και το δικό μας αγώνα και πραγματικά το πόσο δουλειά κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να παρουσιάσουμε το έργο μας.
0: Είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε απολύτως και όταν ξεχωρίζω προσωπικά κάτι καλλιτεχνικά χαίρομαι κιόλας και πάρα πολύ και με τις επιτυχίες σας και με τις χαρές σας. Δηλαδή χάρηκα λες και ήταν δικός μου άνθρωπος και για την βράβευση της Εύελιν. Χάρηκα πάρα πολύ και πέρυσι που υπήρχε όλη αυτή η αγωνία και με την αλλαγή χώρου για το live σας και ήρθα στην Τεχνόπολη και είδα αυτό που είδα, παιδιά. Πώς ήταν τελικά αυτή η εμπειρία που σας όθησε στο να πείτε πάμε πάλι εκεί?
1: Είναι, όπως λέει ο λαός μας, όλα για κάποιο λόγο γίνονται πολλές φορές και όπως λέει μια φίλη μου, αμπηγές, ουδέν κακό αμπηγές καλού.
0: Σωστό.
1: Είναι για αυτούς που τολμούν πάντα. Είναι καταπληκτικό αυτό και επειδή εκείνη τη στιγμή ήθελε μια τολμή μετά από όλη αυτή τη δυσκολία την οποία περάσαμε με την ακύρωση. Τελικά ήταν πολύ σοφή απόφαση. Και ευχαριστούμε και την Τεχνόπολη η οποία μας έδωσε και το σήμα ότι υπήρχε εκείνη η μέρα ελεύθερη. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μέσα στο καλοκαίρι είναι τα πάντα κλειστά. Συνηγόρησαν όλα ώστε να έρθει αυτή η στιγμή. Και το καταπληκτικό ήταν το κοινό.
0: Ναι.
1: Όχι εμείς.
2: Εμείς πήγε απρόσμενα καλά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε
1: αυτό
2: και πιο οργανωμένα τώρα. Γιατί πέρσι είχε γίνει τελευταία στιγμή, δύο εβδομάδες.
1: Ναι, 12 μέρες ήταν όλη η διαδικασία. Από την ώρα της ανακοίνωσης.
0: Για να καταλάβουν και ακροατές και ακροάτριες μας, όσοι και όσες δεν έχουν δει είτε από κάποιο βίντεο είτε δεν έχουν βρεθεί σε ένα live των Πάγκαν, μιλάμε για μια συναυλία η οποία έχει σκηνογραφία, έχει κοστούμια, έχει αυτό που λέμε μια θεατρικότητα. Έτσι επιτυγχάνεται και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω όλων αυτών των στοιχείων αυτό το τελετουργικό που λέμε. Αυτό είχε λειτουργήσει στο απόλυτο σε κλειστούς χώρους, σε μικρότερους χώρους. Πώς ήταν η εμπειρία να είναι αυτό σε έναν τόσο ανοιχτό χώρο? Εγώ σαν στο κοινό από κάτω ένιωσα να περνάει. Εύελιν, εσύ ερμηνευτικά ένιωσες να δυσκολεύεσαι ώστε να βγει όλο αυτό το πράγμα σε ένα τόσο μεγάλο κοινό και σε ένα τόσο μεγάλο χώρο?
2: Επειδή είχαμε ξανακάνει και με τους Πάγκαν αλλά εκτός Αθήνας σε μεγαλύτερους χώρους, εγώ νιώθω ότι όταν βγαίνουμε στους ανοιχτούς χώρους, δεν ξέρω πώς είναι για το κοινό αλλά για μένα είναι σαν να αναπνέει, επειδή έχουμε και το χώρο που θέλουμε. Γιατί συνήθως στους κλειστούς χώρους δεν έχω την απόλυτη ελευθερία, γιατί είναι πάντα πιο περιορισμένος ο σκηνικός χώρος που μπορώ να δράσω. Ναι. Οπότε εκεί ναι, μεν κάνοντας το αρκετές φορές θα αρχίζει και αυτό να βρίσκει το χώρο του και στους πιο μεγάλους χώρους, ενώ να ανοίγει ακόμα περισσότερο, αλλά ήδη έχω μια οικειότητα νομίζω και μια εξοικείωση μάλλον με τους ανοιχτούς χώρους λόγω της τραγωδίας.
0: Και λόγω της τραγωδίας, ναι.
2: Κάποια πράγματα νομίζω ότι περνάνε καλύτερα στο μεγάλο χώρο. Κάποια άλλα ίσως και στον κλειστό χώρο να έχουν άλλη ενέργεια, αλλά το καθένα ας πούμε έχει... Παίρνει τη μορφή του, εννοώ, και ο καθεατής μπορεί να απολαύσει και το κλειστό και το ανοιχτό χώρο, αλλά είναι μια διαφορετική εμπειρία, θέλω να πω, για αυτόν που το
0: βιώνει σε κάθε περίπτωση. Ναι. Τώρα, από ό,τι μου έλεγε πριν ο Σταύρος, ότι το ανοίγεται κι άλλο, εννοώ, μπαίνουν έξτρα στοιχεία.
1: Ναι, προσπαθούμε κάθε φορά να ανεβάσουμε τον πύχη και για εμάς. Και γιατί είναι ένας οργανισμός που εξελίσσεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε ήσυχοι και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή τώρα για την Τεχνόπολη, καθώς και για τις άλλες συναυλίες που θα εξελιχθούν, απλά ειδικά για την Τεχνόπολη, λόγω ότι θα την κινηματογραφήσουμε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι ίσως ένα το επιστέγασμα και ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης πορείας και κάποιων κομματιών. Θα παρουσιάσουμε και κάποια καινούρια, αλλά θα συμμετάσχουν και κάποιοι extra performer, αν μπορούμε να το πούμε έτσι αυτό. Και με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη δραματουργική διάσταση που δίνουμε στα τραγούδια. Την ανάδειξη μάλλον της δραματουργικής τους διάστασης.
2: Η βάση μας είναι ίδια, απλά το έχουμε εμπλουτίσει. Η βάση μας είναι ίδια γιατί θα το κινηματογραφήσουμε και θέλαμε να κρατήσουμε αυτή την...
1: Αυτά τα κομμάτια που μας ταξίδεψαν μέχρι εδώ, να παρουσιάσουμε και κάποια καινούργια, κάποιες έτσι θα τολμήσουμε να δείξουμε νέες εικόνες, τολμηρές εικόνες.

0: Σε επόμενο στάδιο θέλουμε να το αλλάξουμε αρκετά.
1: Τώρα... Ναι, το θέλουμε να το αλλάξουμε. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει η Εύελιν, γιατί είναι μια εσωτερική δική μας θέληση, αλλά μάλλον είναι αυτό που είπα αρχικά. Αυτά οριμάζουν και εξελίσσονται. Και τα νέα στοιχεία τα οποία μπαίνουν μέσα είναι αυτά που το κάνουν γοητευτικό για μας που είναι το δικό μας δημιουργικό κομμάτι.
2: Νομίζω αυτό είναι και μια καλλιτεχνική ανάγκη να εξελίσσονται τα πράγματα, όσο καλά και να πηγαίνουν, πάντα μπορούν να πάνε καλύτερα ή να μείνουν στάσιμα αν δεν εξελιχθούν. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι μια ανάγκη την οποία την υπηρετείτε ούτως ή άλλως στην τέχνη σας και το βλέπουμε αυτό από live σε live. Να ακούσουμε το Τάρα Βασίλη και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας με τους Πάγκαν. Μέχρι τότε εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου, είναι και Παγκόσμια ημέρα της μουσικής στην Τεχνόπολη. Και μέρα του πατέρα.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί. Έτσι, και αυτό έχει το συμβολισμό του. Οπότε για να κερδίσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που σας δίνουμε εδώ, το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Πάγκαν, 698-58-700-59 στο Viber.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Get all this και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, είμαστε μισή ώρα μετά τις 5, είμαι με τους Πάγκαν εδώ στο στούντιο, με αυτό το φοβερό συγκρότημα, με το Σταύρο Τσουμάνη και την Εύελιν Ασουάντ, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και το καταλαβαίνω απολύτως. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις στους Πάγκαν, έτσι σαν να τα λέμε πρώτη φορά, γιατί πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς ενδεχομένως μας ακούτε και για πρώτη φορά όλους μαζί. Οι Πάγκαν Σταύρο γεννήθηκαν ουσιαστικά από μια πολυετή έρευνα πάνω στη βαλκανική μουσική. Τι ήταν αυτό που ανακάλυπτες συνεχώς σε αυτή τη μουσική και σε κρατούσε ώστε να πεις θα γίνει ένα project και μπορώ να αντλήσω έμπνευση από εκεί για να κάνω κάτι καινούριο?
4: Αρχικά το ότι ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος σε σχέση με τη δυτική μουσική, την οποία εκπαιδευτήκαμε, μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα, γιατί μεγάλωσα με βιώματα δυτικά, με τη ροκ, ακόμα και με τη συμφωνική μουσική, όπερα. Ακούγαμε στο σπίτι γονείς μου, Χατζηδάκη, Θοδωράκη κλπ. Το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι δυτικό, αλλά είναι σίγουρα.
3: Είναι δυτικό τρόπο.
4: Δυτικό τρόπο, ακριβώς. Οπότε, αν και ο Χατζηδάκης είχε βασίσει αρκετές συστηνέσεις του πάνω σε παραδοσιακές ρυθμικές αγωγές.
3: Και λαϊκές.
4: Και λαϊκές, αλλά όχι με τόσο έντονη την καθαρότητα του πυρήνα τους. Εγώ όταν σχετικά μεγάλη ηλικία ανακάλυψα την ύπαρξη της παραδοσιακής μουσικής με αυτή την έκφανση της Μακεδονίας πιο πολύ και της Τράκης και της Ηπείρου, όπου είναι και η μισή μου καταγωγή, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο άγει και ο ρυθμός της είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που έχω συνηθίσει και έχω μάθει να μετράω τη μουσική. Αυτό ήταν το πρώτο αρχικό, ας πούμε, έναυσμα για να πω ότι θα μπω μέσα και θα βουτήξω. Και όσο αντιλαμβανόμουν πόσο δύσκολο είναι να έρθω κοντά, κυρίως με αυτούς οι οποίοι τους ονομάζουμε βιωματικούς μουσικούς, κατάλαβα λοιπόν την έννοια βίωμα, γιατί αυτό δεν μαθαίνεται, μόνο βιώνεται. Ναι. Οπότε μου πήρε πολύ καιρό να είμαι κοντά τους, συγκεκριμένα πιο πολύ με τον Μάρκο τον Παύλου που είναι και στο συγκρότημα, ο οποίος είναι κατεξοχήν βιωματικός από όλους εμάς. Και στο πέρασμα του χρόνου, όσο ανακάλυπτα αυτά τα υπέροχα στοιχεία που κρύβονται μέσα, μάθανα τις ιστορίες, τη λογογραφία και όλα αυτά που κρύβουν, άρχισε η έρευνα αυτή να αποκτά και άλλες διαστάσεις. Και ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές και λογογραφικές. Οπότε, γιατί θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν για πρώτη φορά ασχολήθηκα, γιατί η πρώτη προσέγγιση ήταν το Γιάννη με το μαντήλι σου, με η μορφή που είναι τώρα με την Εύελιν. Ολοκλήρωσε ένα μεγάλο ταξίδι αυτού του τραγουδιού για αυτή τη αναβίωση. Αλλά αυτό είχε ξεκινήσει μπορεί και 20 χρόνια πριν, σαν πρώτη ας πούμε προσέγγιση. Ναι. Και θυμάμαι τότε μου είχε πει μία λαογράφος ότι, από τη δική της οπτική, ότι αν θες ασχοληθείς κάποια στιγμή με την παραδοσιακή μουσική, και γιατί της είπα ότι εγώ δεν είμαι παραδοσιακός, ούτε ποτέ θα γίνω, αυτό είναι θέμα βιωματικό. Αλλά σίγουρα μπορώ να ενσωματώσω κάποια από τα στοιχεία, γιατί τα φέρω και εγώ μέσα μου ως μνήμες αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό με γοητεύουν ακόμη περισσότερο και σαν να με καλούν κοντά τους. Αλλά ως εκπαιδευμένος στη δυτική μουσική, θέλω με κάποιο τρόπο να δημιουργήσω ένα αμάλγαμα αυτών των δύο. Μου είπε ότι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να ερευνήσεις είναι την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, και λαογραφικά και ανθρωπολογικά. Και μου είχε μείνει αυτό, και από τότε πραγματικά όντως άρχισα να σκαλίζω όλο και περισσότερο τα στοιχεία αυτά, και εκεί πήρα την απόφαση ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη δραματουργία. Και όταν ήρθε η Εύελιν και σωματώθηκε στο σχήμα, πήρα αυτό και τη διάσταση που οραματιζόμουν και ονειρευόμουν πάντα.
3: Είναι μια τεράστια επιτυχία αυτή στους Πάγκαν, αυτό που έχετε καταφέρει, διότι θα μπορούσε όλο αυτό να είναι γκροτέσκο, ενώ τώρα να είναι κουστούμια, να είναι σκηνογραφίες, να είναι η Εύελιν με τους φακούς και τα κέρατα και τα λοιπά, θα μπορούσε κάποιος να πει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Όλη αυτή η έρευνα που περιγράφεις, όλη αυτή η σπουδή πάνω στη λαογραφία, στην ιστορία, τελικά αυτό, επιτρέψτε μου να πω, το τεκμηριώνει απόλυτα και κάνει αυτό που βλέπουμε στη σκηνή ένα αποτέλεσμα που φαίνεται ότι είναι δουλειάς και έρευνας. Δηλαδή, το λέω και για όσους και όσες δεν σας έχουν δει.
4: Βέβαια. Και επειδή... Πες τα λίγες.
5: Όχι, να πω ότι... Επειδή όλα αυτά δεν τα κάναμε για εντυπωσιασμό, απλά θέλαμε να κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο, αλλά ξεκινώντας από τον πυρήνα. Οπότε δεν είναι κάτι που το βάλαμε επί τούτου. Θέλω να πω, βγήκε από μόνο του, πολύ φυσικά. Γι' αυτό θεωρώ και δεν είναι τελικά
3: έτσι
5: γκροτέσκο. Ναι. Που είμαι εγώ, και τον γκροτέσκο το αγαπώ, μπορώ να πω. Έχω κάνει και ρόλους πιο γκροτέσκους, γιατί έχει και αυτό μια μεγέθυνση της αλήθειας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω όλα ξεκίνησαν μέσα από μια ρίζα, οπότε γι' αυτό και φαίνεται, νομίζω, δηλαδή πολύ οργανικό όλο αυτό που συμβαίνει.
4: Επίσης, εγώ μεγάλωσα και, μάλλον και η Εύελη μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν είχε έντονη αυτή η κουλτούρα. Εγώ μεγάλωσα στη Δράμα, όπου στη Μακεδονία και στη Θράκη τα διονυσιακά δρόμενα είναι πολύ έντονα.
3: Σωστά.
4: Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα ζει με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, με έναν τρόπο αρχίζουν και τα προστατεύουν πλέον και η πολιτεία τα προστατεύει, γιατί προστατεύει από την εμπορευματοποίηση.
3: Ναι.
4: Διότι όλα αυτά ήταν πραγματικά δρόμενα. Οι άνθρωποι ζούσαν κάποιες στιγμές την εποχή πριν τον πολιτισμό με την έκφανση που έχει σήμερα και την τεχνολογία, όταν ακόμα τα πράγματα ήταν πριν από το ρεύμα, πριν το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν η μοναδική τους διασκέδαση. Ήταν οι μέρες εκείνες τις οποίες πραγματικά γιόρταζαν.
3: Περίμεναν.
4: Ακριβώς, περιμέναν να έρθουν αυτές οι μέρες. Και συγκεκριμένα 6, 7, 8 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο που γίνονται τα διονυσιακά δρόμενα στη Δράμα, σε όλα τα χωριά της Δράμας, είναι μια καταπληκτικές γιορτές που, επειδή ακριβώς τελευταία προστατεύουν και την αυθεντικότητά τους, αν έχει ευκαιρία ο κόσμος να τις δει, είναι κάτι καταπληκτικό.
3: Είναι αυτές οι ευκαιρίες που συναντιέται η κοινότητα, κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, νομίζω, στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή, ο καθένας τραβάει ένα δρόμο μόνος του και σπάνια συναντάμε κοινότητες και η τελετουργία είναι από τα βασικά συστατικά της κοινότητας και στερούμαστε τελετουργιών. Έτσι,
4: ναι,
3: δηλαδή έχουμε απομακρυνθεί από κάθε μορφή τελετουργίας.
4: Έτσι ακριβώς. Εμείς, μεταξύ, είναι φοβερό, τώρα θυμήθηκα με το αυτό που έγινε με τον Μάρκο, που στην αρχή όταν συζητούσαμε την περίπτωση να βγει από τη θέση του ως γκάιντατζης, καθώς παίζει την γκάιντα, και να έρθει μπροστά αυτό που γίνεται στο Τάρα, σαν συνθήκη, ζορίστηκε λίγο στην αρχή, γιατί πραγματικά αυτό που κάνουν είναι πολύ βαθιά αυθεντικό και ανθρωπολογικά. Είναι μια παράδοση δική τους, την οποία δεν τη θεωρούν εκείνη τη στιγμή ότι κάνουν performance. Το βιώνουν εσωτερικά. Οπότε μου έλεγε, πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Και μετά από καιρό, αφού το συζητήσαμε αρκετά, μου είπε ότι, κοίταξε, επειδή και αυτό που κάνουμε στους Πάγκαν είναι βιωματικό, νιώθω ότι δεν θα είναι κάτι διαφορετικό.
3: Ναι.
4: Και με τον ίδιο τρόπο ενσωματωθήκαν και τα δύο παιδιά, τον Μπάμπη την Πετρούσα. Αυτούς τους όμορφους που εμφανίζουμε είναι αυθεντικοί. Δεν είναι ηθοποιοί με κοστούμια,
3: ναι,
4: δηλαδή,
3: ναι.
4: Έρχονται εκείνη τη στιγμή και μπαίνουν μέσα στη μουσική όπως θα μπαίνανε κάνοντας το δικό τους δρόμενο.
3: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, Σταύρο, για αυτή τη μουσική η οποία μαθαίνεται βιωματικά και έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ με παραδοσιακούς μουσικούς και λένε ότι εγώ τη μουσική μου, το όργανό μου, τη φωνή μου την τοποθέτησα όλα αυτά στα πανηγύρια, όλα αυτά παρακολουθώντας τους δασκάλους μου, οι οποίοι δάσκαλοι μου ήταν αυτός που τον έμαθε ο παππούς του,
4: έτσι,
3: ή ο θείος του κτλ. Σκεφτόμουν τώρα, έτσι όπως περιγράφεις και εσύ ότι μπήκες βιωματικά και σκέφτομαι και την Εύελιν, αναρωτιέμαι, Εύελιν, υπάρχει διαφορά με το θέατρο τελικά επί της ουσίας? Δηλαδή, μπορεί να κάνει κανείς τις σπουδές όπως και εσύ στο εθνικό, στη δραματική του εθνικού κτλ, αλλά τελικά είναι και αυτή η σπουδή του θεάτρου μια βιωματική σπουδή? Δηλαδή, δίπλα στον Τερζόπουλο δεν είναι σαν να μαθαίνεις?
5: Α, βέβαια. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, έχεις τους δασκάλους σου και παράλληλα είναι απόλυτα βιωματικό, γιατί πρώτα πρέπει να κάνεις μόνος τη διαδρομή, όσους δασκάλους και να έχεις γύρω σου. Τελικά, μόνος σου την κάνεις αυτή τη διαδρομή και κανείς δεν μπορεί να σε κατευθύνει καλύτερα από ότι θα κατευθύνεις εσύ τον εαυτό σου τελικά. Αν μπορέσεις και τον ακούσεις, σίγουρα τα ερεθίσματα όλα βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί σε εμπνέουν, σου ανοίγουν το μυαλό, την ψυχή και έτσι, αλλά τελικά στη δική σου ψυχή θα βουτήξεις για να εκφραστείς. Και όλες οι τέχνες νομίζω εκεί έχουν τη ρίζα τους, οπότε σε αυτό το, στην έκφραση, σε αυτό το άνοιγμα το εσωτερικό το εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο, αλλά ο πυρήνας τους παραμένει έτσι κοινός.
3: Καταρχάς να σου πούμε και εδώ από την εκπομπή και από τους ακροατές και τις ακροάτριες που σε έχουν δει και στην Ορέστια, συγχαρητήρια για τη βράβευση.
5: Ευχαριστώ.
3: Ήταν έκπληξη.
5: Ήταν έκπληξη αρχικά, γιατί ήταν ήταν η δεύτερη χρονιά της Ορέστιας.
3: Σωστά.
5: Οπότε ναι, δεν το περίμενα εκεί. Χάρηκα γιατί ήταν όντως... έχω και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα έχουμε ρίξει πολύ δουλειά και δεν το περίμενα, γιατί δεν ξέρω, νόμιζα ότι λίγο στο θέατρο Άτης δεν
3: έχει πρόσβαση σε αυτά.
5: Ναι, δεν συνδέεται πολύ συχνά με...
3: το λέγαμε με το Σάββατο Στρούμπο αυτό, ναι. Ότι κάπως η Ορέστια, ίσως από το στόμα με στόμα, αυτό που έχει γίνει με τα θέατρα, το οποίο έχει και την καλή, έχει και την κακή του πλευρά, αυτό με το FOMO και τα sold out και τα λοιπά. Τώρα ξαφνικά έμαθε όλος ο κόσμος τον Τερζόπουλο.
5: Ναι.
3: Ο οποίος είναι ένας εργάτης, ένας σπουδαίος δάσκαλος του θεάτρου, από τους μεγαλύτερους, επί δεκαετίες.
5: Και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ επίσης, γιατί κυρίως τις μεγάλες του παραγωγές τις έκανα στο εξωτερικό. Και με δική του, νομίζω, επιθυμία τελικά. Και τώρα που έφερα, δεν ξέρω, το σύμπαν θα συνωμότησε, ναι, έτσι και τα βρήκαν εκεί, το αποφάσισαν και θα έγινε αυτό στο εθνικό. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ήταν κρίμα που έχουμε έναν τέτοιο δημιουργό εδώ στην Ελλάδα. Και όντως δεν ήταν τόσο στο ευρύ κοινό, δηλαδή... Στο θεατρικό κοινό ήταν πολύ γνωστός.
3: Βέβαια.
5: Αλλά
3: στο ευρύ κοινό, ναι, ναι, και γιατί, ναι, να μην έρθει το ευρύ κοινό σε επαφή με αυτό το θέατρο. Αυτό που λέμε, και όχι μόνο για το θέατρο, και για τη μουσική, ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι κάποια πράγματα είναι untouchable, ότι είναι πολύ ελιτίστικα, το οποίο όταν τελικά φτάνει στο ευρύ κοινό, ναι, δηλαδή ο κόσμος που είδε την Ορέστια, κατάλαβε ότι δεν είναι κανένα δύσκολο θέατρο. Είναι ένα θέατρο που αν αφαιθείς και το νιώσεις, σε ανταμείβει. Όπως νομίζω είναι και με την καλή μουσική αυτό.
4: Την τέχνη, όταν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει ειδικό.
3: Αυτό.
5: Ναι, και πολλές φορές δεν ξέρω, και η παραγωγή, έχουμε αυτή την αντίληψη όταν ας πούμε, πρέπει να παίξουμε σε ένα μεγάλο θέατρο, πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Γιατί αυτά θέλει το κοινό. Αλλά ακριβώς πολλές φορές το κοινό δεν ξέρει, δεν έχει μάθει, ας πούμε, και την άλλη πλευρά για να έχει την επιλογή να δει και κάτι ή να ακούσει και κάτι διαφορετικό.
3: Ακριβώς, και δεν πρέπει να το υποτιμάμε το κοινό. Πραγματικά αυτό το βλέπουμε και πάρα πολλές φορές και με πράγματα στην τηλεόραση που λένε αυτά θέλει ο κόσμος και ξαφνικά βλέπεις μια παραγωγή από το πουθενά η οποία πάει πάρα πολύ καλά, είναι τρομερά ποιοτική και βλέπεις ότι ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, αν μας δώσεις ένα ωραίο θέαμα, κάτι ποιοτικό, ευχαρίστως θα το εισπράξουμε και θα το αποδεχτούμε. Οπότε αυτό νομίζω πάνω κάτω ισχύει και με τους Πάγκαν, ότι έφεραν μια πρόταση, είχατε την τόλμη και φέρατε μια πρόταση σε κάτι. Εγώ γι' αυτό έλεγα πριν για τη συνθήκη με τα κουστούμια και τη σκηνογραφία. Ήτανε κάτι, παιδιά, που δεν το είχαμε ξαναδεί έτσι σε τέτοια ένταση σκηνικά. Εντάξει, ίσως σε κάποια συγκροτήματα της πιο metal σκηνής, ας πούμε, να βλέπουμε μια σκηνογραφία και μια ενδυματολογία. Αλλά ήταν μια τόλμη αυτό και δώσατε κάτι στο κοινό σας το οποίο δεν το είχε ξαναδεί και το αγκάλιασε γιατί είχε την αλήθεια του.
4: Μάλλον είχαμε άγνοια κινδύνου. Γι' αυτό το κάναμε τόσο εύκολα. Δηλαδή, επειδή όλα προέκυψαν, όπως είπα πριν, ότι ενσωματώθηκε η Εύελιν και απευθείας η θεατρικότητα και η δραματουργική διάσταση των τραγουδιών αναδείχθηκε και κατά κάποιο τρόπο το ένα έφερε το άλλο. Και θυμάμαι ότι είχαμε μια από τις πρώτες συζητήσεις πριν από την πρώτη εμφάνισή μας που ήταν στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Θέατρο Μυθοδία. Όπου επίσης η Βαγγελιό έχει την τόλμη, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τότε, να μας υποστηρίξει και να κάνουμε την πρώτη μας εμφάνιση στη μακρινή Κρήτη από, ναι. από εδώ. Θυμάμαι όταν στη συζήτηση που κάναμε είχαμε πει ότι δύο στοιχεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσεις έναν κόσμο: τα κοστούμια και το φως. Οπότε επενδύσαμε στο να δημιουργήσουμε μια πρώτη εικόνα οπτικοακουστική με βάση τα κοστούμια, τα οποία προέκυψαν μέσα από τα αρχέτυπα του καθενός. Σκεφτήκαμε αρχιετυπικά τι θα μπορούσε να είναι ο καθένας. Να είναι κυνηγός, να είναι πολεμιστής. Και με βάση αυτό λοιπόν φτιάχτηκε και το κόστιμ. Το πιο εύκολο ήταν του Μάρκου, γιατί φέρει αυτή τη διονυσιακή και σαμάνικη κουλτούρα από εκεί που προέρχεται και λόγω της όλης του ύπαρξης. Είναι και ο ίδιος ανήκει στην ομάδα των ζωόμορφων, τα χαράπια που λένε στο Βόλακα. Οπότε επειδή το φέρει αυτό πολύ, ήταν πιο εύκολο να γίνει.
5: Βέβαια, γιατί δεν ξέραμε πώς να αποδώσουμε αυτή την φοβερή εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε δει από τα χαράπια, να την κάνουμε να είναι υποφερτή, γιατί είναι πολύ ζεστά τα κοστούμια που φοράνε τα πραγματικά. Οπότε,
4: για μένα. Ναι, αν κάποιος ψάξει στο Google και βάλει χαράπια Βόλακα, θα δει εικόνες που ξεπερνούν το Game of Thrones.
5: Ναι. Εγώ νόμιζα είναι ψεύτικο. Όταν πρώτο είδα, νόμιζα ότι είναι AI.
4: Αυτό μου έλεγε, ότι είναι στημένο, μου λέει. Όχι, εσύ, αλήθεια είναι. Από πάνω, όντως έτσι είναι στο Βόλακα. Ναι, φοβερό.
3: Πάμε να ακούσουμε τη σφαγή και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Κόκκινου με τους Πάγκαν.

0: Ενδεχομένως να έχετε ακούσει και τη Σφαγή και άλλα τραγούδια των Πάγκαν να ντύνουν και τηλεοπτικές σειρές. Από όσο γνωρίζω, ετοιμάζουν και πράγματα μουσικής επένδυσης.
1: Ναι, φέτος ετοιμάστηκε ήδη ένα. Κάναμε τους τίτλους αρχής και τέλους μιας εκπομπής της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, που λέγεται... Ρίζες Abroad. Φοβερό,
0: Ένα.
1: Και ήταν, νομίζω, ένας πολύ καλός χρονισμός, γιατί όταν επικοινώνησαν μαζί μου οι άνθρωποι από την ΕΡΤ για τη συγκεκριμένη εκπομπή, για το κόνσεπτ, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν είδα το πρώτο επεισόδιο, μετά κατάλαβα τι αφορά. Αφορά στους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε οποιονδήποτε τομέα. Από τις τέχνες, την επιχειρηματικότητα, την ιατρική, τις επιστήμες, όλα. Και ήταν μια πολύ καλή αφορμή, γιατί την ίδια ακριβώς περίοδο ετοιμάζουμε μέσα στις καινούργιες κυκλοφορίες, οι οποίες δουλεύονται αυτή την περίοδο. Υπάρχει και ένα κομμάτι, το όνομα, που νομίζω ότι σαν η μελωδία και όλο αυτό που φέρει μέσα έχει βάσεις στην παραδοσιακή μουσική, γιατί τα έφερε κάποια στοιχεία ο Μάρκος και το δουλέψαμε, αλλά ήταν η πρώτη μας, θα έλεγα, βιωματική δημιουργία μέσα από το συγκρότημα πλέον και με την τριβή και τη γνώση που έχουμε πλέον ως οικογένεια μέσα μουσικών. Και το κομμάτι αυτό, το όνομα, επένδυσε την συγκεκριμένη εκπομπή και είναι το πρώτο που έχει πολύ έντονα μέσα και το ηλεκτρονικό στοιχείο. Σε μια μυστήρια ισορροπία μεταξύ του ροκ, του ηλεκτρονικού και του ethnic.
0: Είναι αυτοί οι νέοι δρόμοι που λέτε ότι κατευθύνεστε?
1: Όχι απόλυτα. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι. Το λέω τώρα, βέβαια, είναι σαν, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά είναι ένα σχέδιο που υπάρχει σε δομή και δουλεύεται. Έχω την προσδοκία μέσα να κυκλοφορήσουμε και ένα συμφωνικό Πάγκαν.
0: Α, ναι.
2: Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Βγάζουμε ειδησούλες.
1: Υπάρχει το κομμάτι και δουλεύετε, αλλά νομίζω θα είναι... Γιατί αυτό που θέλω να γίνεται κάθε φορά παραγωγικά, επειδή στο συγκρότημα είμαι και ο μουσικός παραγωγός, θέλω ό,τι προκύπτει να είναι πραγματικά αυτό που λένε organic. Δηλαδή... Να μην είναι η ηλεκτρονική μουσική που έχει στολίδι την παράδοση ή η παράδοση που έχει στολίδι την ηλεκτρονική, αλλά να αποτελούν αυτό που είπα πριν.
0: Ένα σώμα.
1: Ένα σώμα, ακριβώς. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψε και αυτό με το συμφωνικό, και νιώθω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βάση σε αυτές τις μελωδίες που έχουμε γράψει να λειτουργήσουν πλέον με συμφωνικό χαρακτήρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όπως το όνομά λειτουργήσε απόλυτα
0: το ηλεκτρονικό,
1: που όταν έπαιζε αυτή τη μελωδία και άρχισαμε πλέον να τη δουλεύουμε με τον Μάρκο και να την παίζουμε και να βλέπουμε ότι πλέον. Ορίμασε και είναι έτοιμη. Ας πούμε, εγώ από πίσω άκουγα την Πότα και όλο αυτό το κομμάτι της ηλεκτρονικής και λέω: είναι ηλεκτρονικό. Και φυσικά και ο Μάρκος ο καημένος, ο οποίος απλά ακολουθεί, μου λέει: ό,τι πεις, μαέστρο, πάμε.
0: Έχει ενδιαφέρον πως μια μπάντα, πως ένα τέτοιο project γενικότερα, γιατί έχει πάρα πολλές πλευρές, όπως σας ακούμε τόση ώρα να περιγράφετε, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη. Θέλω να πω, δεν είχατε κάποια δισκογραφική από πίσω να σας πρόχνει?
1: Όχι.
0: Παντού.
1: Σε κανένα επίπεδο. Είναι καθετοποιημένη η παραγωγή μας στο 100%.
0: Αυτό.
2: Ναι. Είναι και λίγο επιλογή μας, βέβαια, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια ότι όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήρθα σε επαφή με κάποιες εταιρείες που εκπροσωπούν καλλιτέχνες και εταιρείες παραγωγής γενικότερα. Αλλά όταν τους εξηγούσα το σχέδιο, τρόμαζαν. Και μάλιστα ήταν και λίγο. Και είναι λογικό, δηλαδή δεν τους κατηγορώ. Ίσα-ίσα, μετά τον COVID. Και όλες που είχαν πέσει τόσο πολύ τα πράγματα και έπρεπε να κάνουν κάτι για να ρεφάρουν με όλη αυτή τη χασούρα που προϋπήρξε. Καταλάβαινε ότι αν έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα τρελό σχέδιο που θέλουν κοστούμια μέσα και σκηνικά και φωτισμούς και σχεδιασμούς κτλ. Τι λέει τώρα ο τρελός? Οπότε ήταν λογικό. Έπρεπε να το πάρουμε λίγο πάνω μας για να το υλοποιήσουμε αρχικά.
2: Και για να μην γίνουν και εκτόσεις.
0: Κυρίως γι' αυτό. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ κάποιους από τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες, όπως την κυρία Σταματάκη από την Πρόσφερο. Τότε, όταν είχαμε μιλήσει, της είχα στείλει ένα mail και μου στείλει ένα. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση και μου είχε στείλει ένα mail και μέσα από τις 10 συμβουλές σίγουρα εφαρμόστηκαν οι 5. Με επιτυχία.
0: Είναι τρομερά έμπειρη η Κατερίνα Σταματάκη σε αυτό το χώρο. Και
1: μεγάλο θυμίο, γιατί πραγματικά βοήθησε, έστω και αυτή η συμβουλευτική της, ας πούμε, στην αρχή, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο πώς να προχωρήσουμε.
0: Πολύ σημαντικό. Εύελιν, τα λέγαμε πέρυσι για την τηλεόραση. Πώς ήταν η εμπειρία ξαφνικά να σε ξέρει ο κόσμος από την τηλεόραση, ενώ είχε συνηθίσει στο θέατρο με τους Πάγκαν, είχες αναγνωρισιμότητα, αλλά τώρα φαντάζομαι με την τηλεόραση άλλο πράγμα.
2: Ναι, διαφορετικό, ναι. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Κυρίως στα νοσοκομεία το κατάλαβα. Ήταν μια περίοδος όταν πρώτο άρχισε η σειρά που χρειάστηκε να βρεθώ σε κάποια νοσοκομεία και εκεί ήταν το περίεργο, γιατί εκεί ξεκίνησε που ήταν και λίγο άβολο.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι η ώρα, παιδιά.
2: Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή εκεί. Αλλά όχι, είναι πολύ όμορφο. Εντάξει, εμένα έτσι κι αλλιώς το αρχικό μου αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά αυτή και πέρασε και πολύ ωραία στα γυρίσματα. Οπότε... και εγώ ακόμα δεν δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω, αλλά όταν με χαιρετάνε και μιλάω με τον κόσμο είναι κάτι πολύ όμορφο, δεν μπορώ να πω.
1: Δυσκολεύεται πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσει. Η Εύελιν είναι ένα εξωτικό.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία ένα εξωτικό. Και κυρίως στην καθημερινή ζωή πέρα από το performance, είναι πιο εξωτικό από ότι είναι στο performance.
0: Επειδή σου λέω έτσι και λίγο που την γνωρίζω, είναι και ένας άνθρωπος έτσι πολύ.
1: Εδώ είμαστε, όταν είμαστε πολύ τυχαίνει να είμαστε μαζί έξω και να την αναγνωρίζουν και να προσπαθεί ο κόσμος να την κοιτάξει, να τη πει μια κουβέντα. Αλλά η πραγματικά είναι στον κόσμο. Τι πολλέ φορέ κοιτάνε εμένα του τύπου.
0: Πες κάτι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Πες κάτι, άνθρωπε μου. Ναι, ήθελες να πεις κάτι, συγγνώμη.
2: Α, όχι, αλλά ναι, και επειδή εγώ γενικά ήμουν λίγο. Είμαι ακόμα δηλαδή αρκετά χύμα, μπορώ να κυκλοφορώ με τρύπια, έτσι. Το έχω αυτό. Εντάξει, μόνο αυτό. Μετά λέω.
0: Πρέπει να προσέχω λίγο.
2: Λίγο παραπαντάξει. Τώρα πάλι χύμα είμαι, αλλά...
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς. Τίποτα δεν αλλάζει, γιατί νομίζω ότι ζει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Απλά. Δεν μπορεί να στριζαριστεί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία φέρεις μέσα σου. Και από τη στιγμή που είναι έτσι, η Εύελιν δεν θα αλλάξει ποτέ πάνω σε αυτό. Ευτυχώς.
0: Πραγματικά νομίζω κι εγώ ότι έχεις πολύ δίκιο, Σταύρο, και την έβλεπα πριν από λίγο καιρό σε μια εκπομπή τηλεοπτική που της έπαιρνα συνέντευξη και. Έβλεπα, λέω, ρε παιδί μου, η Εύελιν θα πει αυτά που έχει να πει για την τέχνη της. Δεν έχει αυτό το πράγμα, το, έτσι, το πολύ συγκροτημένο και
1: καθαρό.
0: Και καθαρό. Αυτό και καθαρό.
1: Ναι.
0: Και η Αστόρια πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, πολύ, πολύ. Και ήταν η πρώτη μου και εμένα θεατρική εμπειρία με τον Βασίλη του Μαυρογεωργίου. Σκηνοθετούσε που έκανε ένα άλλο είδους θέατρο. Και είχε και ο κόσμος, το αγκάλιασε πολύ και ήταν και για μένα μια ωραία εμπειρία, γιατί πήγα λίγο στην εποχή του ρεμπέτικου που είναι μεν και στη σειρά.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα το κάναμε έτσι σε καθημερινή.
0: Όπου εντάξει, να το πούμε αυτό για όσους δεν έχει τύχει να σε ακούσουν, είναι εξαιρετική και στο ρεμπέτικο. Δηλαδή είναι...
2: Ήταν η πρώτη μου, έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω, τραγουδώντας ρεμπέτικα, οπότε αγαπώ πολύ και αυτή τη μουσική και νιώθω ότι έτσι με εκφράζει αρκετά. Ναι, τώρα τελείωσε. Δυστυχώς δεν ξέρω αν θα ξαναπάει του χρόνου. Ευελπιστώ βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγουμε, πώς περνάει η ώρα μαζί σας? Εν τω μεταξύ είχα φέρει και άλλα τραγούδια να ακούσουμε, αλλά πού να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Προτιμούσα να μιλήσουμε και όσο γίνεται ο κόσμος να έρχεται σε επαφή με τη φιλοσοφία των Πάγκαν και με τον πυρήνα των Πάγκαν, τον οποίο βέβαια μπορούν να τον δουν επί σκηνής την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Πάγκαν λοιπόν σε ένα μοναδικό live. Θα με θυμηθείτε, αλήθεια σας λέω, θα με θυμηθείτε αν βρεθείτε εκεί. Και αυτοί που θα βρεθούν σίγουρα εκεί, γιατί κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση, είναι ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Χρήστος Τσακατούρας και η Καλλιόπη Χατζάκη. Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Κατούρας και η Καλλιόπη Χατζάκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ανανοούμε το ραντεβού μας για τον χρόνο.
0: Εννοείται. Και θα τα πούμε και στην Τεχνόπολη.
1: Θα τα πούμε και στην Τεχνόπολη.
0: Έγινε. Γεια σας από εμάς. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιραμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιραμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιραμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιραμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιραμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιραμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα που θέτουν στον αέρα την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τους χτυπήσουν ξανά σκληρά απόψε. Τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των πυράβλων Patriot. Παράλληλα, δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομολογός του επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, ενώ ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Την παραίτησή της από βουλευτρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κατερίνα Νοτοπούλου έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφαση της να παραιτηθεί. Παράλληλα, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της. Στην έδρα της κυρίας Νοτοπούλου αναμένεται να καταλάβει ο επόμενος σε σταυρούς στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Νέο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία στη Κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Intel Exatal Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας τον ευτελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαμαθιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών, μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κ. Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει. Στο κόκκινο, η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου, και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Άσκησε σφοδρή κριτική για τις διώξεις εναντίον αγροτών που αγωνίζονταν για να επιβιώσουν και για να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος. Την καθιέρωση δημοσιονομικού κορσέ στο Σύνταγμα εισηγεί τη Νέα Δημοκρατία με την προτινόμενη διάταξη για βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην προσπάθεια της πλειοψηφίας να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα, τονίζοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει το δρόμο για εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου τρίπτυχου, που περιλαμβάνει μείωση άμεσης φορολογίας, περιορισμό δημοσίων δαπανών και περαιτέρω συρρήκνωση των αναδιανεμητικών πολιτικών. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων με σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου, όταν ο 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς παρατεταμένους καύσονες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επεσήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς όπως είπε δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κίλκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου της Γερμανίας. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία για πυροβολισμούς και περισσότερους τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 23χρονου point guard από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Την ένταξη του μέχρι πρότινος παίκτη της Βαλένθιας στον Πειραϊκό Σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
6: Ο καιρός.
7: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Και πού ήσουν ρε Βασίλη τόσες μέρες, πού ήσουν? Στην επικοινωνία σταθερός ο Λευτέρης Δάλλας, Κώστας Αβόπλος στο μικρόφωνο 210-3217-777-6985-87-0059. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τις προάλλες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μνημόνευσε το Ρετυρέ, τη γνωστή τηλεοπτική σειρά που εδώ και 30 χρόνια παίζεται σε επανάληψη τα καλοκαίρια, προκειμένου ο κύριος Μαρινάκης να απαξιώσει τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση. Τώρα το έργο της συγκάλυψης που ανεβάζει η κυβέρνηση στο πλατό των υποκλοπών, τι τίτλο έχει? Μήπως και εδώ οι επαναλήψεις της συγκάλυψης, το σύριαλ της κουκούλας, πρέπει να έχουν έναν ανάλογο τίτλο? Το Ρετυρέ έχουμε να το δούμε πολλά χρόνια, ευτυχώς πολλά χρόνια, αλλά εδώ το ζήτημα είναι ότι στο σύριαλ της συγκάλυψης των υποκλοπών είναι απόλυτα προβλεπόμενη η πλοκή, η υπόθεση, το σενάριο. Προβλεπόμενο και το σενάριο. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, δεν γνωρίζουμε το τέλος. Εκεί χρειάζεται να κάνουμε λίγη υπομονή και να περιμένουμε μήπως και ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών, ο Ταλ Ντίλιαν συγκεκριμένα, κλέψει την παράσταση ή την τεινάξει στον αέρα την παράσταση. Σε λίγη ώρα, σε ένα δίωρο περίπου, θα αρχίσει και η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση του πρώην Ευρωβουλευτή του Στέλιου Κούλογλου. Θα δούμε, θα ακούσουμε τι θα υποθεί και εκεί. Τώρα στα άλλα θέματα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επισκιάζεται, θα δούμε. Μάλλον επισκιάζεται πάντως από τις νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από τη σκληρή ρητορική του απέναντι στο Ιράν. Με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θεωρεί λήξαν το μνημόνιο συνεννόησης με την Τεχεράνη. Παράλληλα εξαπέλυσε νέα πειρά κατά της Ισπανίας, της Δανίας και άλλων χωρών. Ο γνωστός Τραμπ δηλαδή. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνουν ή τι προμηνύουν όλα αυτά. Ήδη υπάρχουν αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και ο Τραμπ προανήγγειλε πιο σκληρά χτυπήματα. Τα ζητήματα της εγχώριας επικαιρότητας, μπάστα Άδωνη, αρχίζουν να λένε αρκετοί στη Νέα Δημοκρατία λόγω των επιθέσεων που εξαπολύει ο Υπουργός Υγείας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βελουδάκη, αλλά και άλλοι αδειάζουν τον Άδωνη και αποφεύγουν να βάλουν τα χέρια τους στη λάσπη. Η είδηση όμως είναι άλλη. Ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για τις δηλώσεις του Αδόνιδος Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρηματιστεί για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Και ο Βελόπουλος είπε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης καταγγέλει για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Αλλά επειδή στην Ελλάδα η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση καταθέτει μήνυση. Εδώ τι έχουμε ακριβώς? Μήπως έχουμε ένα χέρι-χέρι Βελόπουλου Άδωνη, των δύο παλιόφιλων από τα χρόνια του Καρατζαφέρη? Μήπως αχνοφαίνεται μια πρόβαση συγκυβέρνησης, πιθανή συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης? Βλέπουμε τουλάχιστον τις διεργασίες, βλέπουμε πώς λειτουργούν στη δεξιά ή την υπερδεξιά πολυκατοικία, πώς ανασυντάσσονται για το κακό της κοινωνικής πλειονότητας, σε αντιδιαστολή με την κεντροαριστερή πολυκατοικία που ο καθένας θέλει το δωματιάκι του. Και όπως ακούσατε και στο Δελτίο, νωρίτερα παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του ομάδα. Την έδρα αναμένεται να αναλάβει ο πρώην υφυπουργός στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Αμανατίδης. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συμφωνίες για μαζικές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού συνολικής αξίας περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάριων υπεγράφησαν κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι δηλώσεις του Τραμπ από την Άγκυρα για το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν εκτόξευσαν όπως αναμενόταν σε χρόνο ρεκόρ τις τιμές στο πετρέλαιο. Και ο Τραμπ, όπως λέγαμε, κατηγόρησε κράτη-μέλη ότι δεν βοήθησαν καθόλου τις ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά και στο ζήτημα της Γρυλανδίας, που τη θέλει δικιά του. Και νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, που βγήκε τραμπικότερος του Τραμπ. Απομονώνουμε ένα απόσπασμα. Όπως είπε, ευρωπαϊκές χώρες ήταν απαραίτητο να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Και σε σχέση με αυτό ο Τραμπ έχει απολύτως δίκιο, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Κυρίτση για να ακούσουμε την ανάλυση του. Καλησπέρα, καλό απόγευμα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στον θρυλικό Βασίλη Κουτούβαλη.
0: Mm-hmm. Σε καλησπερίζει και εκείνος, τον βλέπω έτσι και το επιβεβαιώνω ότι σε καλησπερίζει.
1: Okay.
0: Είπε τώρα... ο Τραμπ καταρχάς ότι θα χτυπήσει το Ιράν ακόμα πιο σκληρά απόψε, Γιώργο. Εδώ η αναξιοπιστία του Τραμπ δίνει την ελπίδα ότι δεν θα τραβήξει κι άλλο το σκηνή στη Μέση Ανατολή, ότι δεν τα εννοεί αυτά. Πώς το ερμηνεύεις εσύ?
1: Η ισορροπία δυνάμεων αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή έχει καταγραφεί και ήταν και αυτή η οποία οδήγησε τον Τραμπ στην εξευτελιστική γι' αυτόν ανακοχή, η οποία ισχύει εδώ και κάποιο διάστημα. Mm. Δεν έχουν αλλάξει συσχετισμοί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ενδεχομένως να έχουμε μια επανάληψη αυτής του ανεβοκατεβάσματος των τιμών του πετρελαίου.

0: όταν λένε αύξηση των χρημάτων που ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι για την άμυνα, ναι, ο Τραμπ δεν εννοεί αύξηση των κονδύλιων που ξοδεύουν για δικά τους όπλα. Θέλουν να αγοραστούν αμερικάνικα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Και ως ένα βαθμό οι Ευρωπαίοι παίζουν σε αυτό το παιχνίδι και κρατάνε αυτόν και τις βιομηχανίες όπλων ικανοποιημένες. Mm. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία μπαίνει παντού σε αυτά τα ζητήματα και μπαίνει διότι κανένας δεν εξετάζει την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Την Τουρκία την εξετάζουν αντικειμενικά ως μια μεγάλη δύναμη με μεγάλο στρατό τη στιγμή που οι άλλες νατοϊκές χώρες εκτός των Αμερικανών δεν έχουν δυνατότητα να παρουσιάσουν πραγματικά μεγάλους στρατούς. Mm. Είναι παραγωγός και εξαγωγός οπλικών συστημάτων εχμής. Mm-hmm. Άρα παίζει μπάλα ελεύθερα χωρίς η Ελλάδα να μπορεί να της βάλει κάποιο φρένο εάν και εφόσον θέλει και πρέπει, διότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκεί που η Ελλάδα έχει δικαίωμα βέτο. Είναι αυτή η πρόταση που είχε κάνει παλιά ο Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω και τώρα την επανέλαβε, αλλά και η μακαρίτσα γεννηματά την είχε κάνει, η οποία έλεγε ότι πρέπει να συνδεθεί το ζήτημα της τελωνιακής ένωσης που καίει πολύ και τους Ευρωπαίους και τους Τούρκους, mm-hmm, με μια υποχρέωση της Τουρκίας με μια συγκεκριμένη διαδικασία να προχωρήσει στην επίλυση των βασικών θεμάτων που έχει με την Ελλάδα. Αυτό δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, είναι της καρπαζιάς, δηλαδή είναι μια ουρίζει γύρω γύρω από το τραπέζι και τρίβεται στον Τραμπ, μπας και του ρίξει κανένα κόκαλο. Αυτό δεν, εντάξει, δεν συνιστά εξωτερική πολιτική. Τώρα, να σου πω όμως για τα F-35, ναι, και για τους κινητήρες, γιατί εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία στην πραγματικότητα λειτουργεί υπέρ του Μητσοτάκη. Είναι αρκετά δύσκολο, ναι, να πάρει η Τουρκία τα F-35. Mm-hmm. Εγώ έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες αν η Τουρκία θέλει να πάρει τα F-35 ή αν θέλει να πάρει πίσω τα λεφτά της συν τους κινητήρες. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό που, ναι, γιατί το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το F-35, μάλλον τα τουρκικά F-35, mm-hmm, ήταν από τα πρώτα τα οποία παρήχθησαν, βρίσκεται ήδη σε μακρά αποθήκευση. Από τα F-35 που υπάρχουν τώρα, αφού το αεροπλάνο έχει φτιαχτεί και πετάει τουλάχιστον 15 χρόνια και φτιάχνονται αεροπλάνα, μόλις το 25% είναι διαθέσιμα. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα οι Αμερικάνοι δεν έχουν κατορθώσει για να θέσουν σε πλήρη λειτουργία τα δικά τους.
1: Mm-hmm.
0: Από την τελευταία παρτίδα η οποία παράγεται αυτή τη στιγμή και από την οποία είναι και η ελληνική παραγγελία, τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή παραδίδονται χωρίς ραντάρ, διότι δεν έχει βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η stealth μούρη του αεροπλάνου, mm-hmm, στο μεγαλύτερο ραντάρ το οποίο έχει παραχθεί. Ο Τραμπ το έχει χαρακτηρίσει το αεροπλάνο αυτό ως τη μεγαλύτερη καταβόθρα χρημάτων στην ιστορία του αμερικάνικου κράτους και με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους είναι. Mm. Άρα πιστεύω, mm, ότι γίνεται όλη αυτή η φασαρία ώστε να περάσει ευκολότερα η πώληση των κινητήρων, mm-hmm, που θέλει ο Ερντογάν. Με την έννοια ότι θα πει ο Τραμπ στους Αμερικάνους που έχουν σηκωθεί στα δύο ποδάρια και στους Ισραηλινούς, εντάξει ρε, δεν τους έδωσε F-35,
1: mm-hmm,
0: και θα δώσει αυτούς τους κινητήρες. Αυτούς τους κινητήρες οι Τούρκοι τους θέλουν, διότι υπάρχουν παραγγελίες για το αεροσκάφος τους αυτό, το ΚΑΑΝ, mm-hmm, και δεν έχει ακόμα κινητήρα.
1: Mm-hmm. Ήταν να τους πάρει από το 19 τους κινητήρες αυτούς, αν,
0: ναι,
1: κάνουμε
0: τώρα
1: λάθος. Ναι.
0: Και θέλει κάποιους έτοιμους κινητήρες. Ναι. Θα μπορούσε, αν ήθελε να τα σπάσει με τους Αμερικάνους, επειδή αυτός ο κινητήρας, ο GE100 ή 110, δεν θυμάμαι, είναι ο ίδιος, 110. Ναι, ναι. Είναι ο ίδιος ακριβώς που φοράνε και τα ελληνικά και τα τουρκικά F-16.
1: Mm-hmm.
0: Κινητήρων αυτών, και επειδή η Τουρκία έφτιαξε ίδια τα F-16 της,

0: Δεν υπάρχει στην Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν θα ήταν πολύ μεγάλη ιστορία το ένα άλμα που κάνουν και ήδη φτιάχνουν ένα δικό του κινητήρα. Προσωρινά όμως έχουν παραγγελίες και δεν έχουν κινητήρα να φορέσουν στα αεροσκάφη. Είναι μεγάλη δουλειά για τις εξαγωγικές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ θα δώσει τους κινητήρες και ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου θα πανηγυρίζουν για τα F-35.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δική μου ανάλυση. Mm-hmm. Τώρα.
1: Ναι. Πάντως, σε γενικές γραμμές και σε σχέση με την Τουρκία, βλέπουμε να διεκδικεί τα στρατηγία του ΝΑΤΟ, να παίζει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Διάφοροι αξιωματούχοι να θέλουν την Τουρκία σε αναβαθμισμένο ρόλο στη Μέση Ανατολή, στις διαπραγματεύσεις για το Λίβανο. Βλέπουμε δηλαδή μια αναβαθμισμένη Τουρκία ή επιβεβαιώνεται η αναβάθμιση της Τουρκίας.
0: Την Τουρκία δεν την αναβαθμίζουν οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικάνοι. Είναι μια μεγάλη χώρα, ισχυρή χώρα, με πολύ μεγάλο στρατό και πολύ μεγάλη παραγωγή και εξαγωγή όπλων, συν το ότι έχει και ιδιαίτερο ειδικό βάρος στις μουσουλμανικές χώρες. Mm-hmm. Αντικειμενικά δηλαδή, θα ληφθεί υπόψη. Το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη και σε ένα βαθμό εξαρτώνται από την Τουρκία οι υπόλοιποι, δεν τους κάνει ανθέληνες, ας πούμε. Mm-hmm. Εδώ η Τουρκία χρειάζεται. Εντάξει, παιδιά, ναι, και εσείς έχετε και εσείς τα δίκια σας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά η Τουρκία χρειάζεται. Mm-hmm. Δηλαδή η Τουρκία έχει αθρηστικά περισσότερο στρατό από όλες τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, εκτός Αμερικάνους. Mm-hmm. Αθρηστικά. Mm-hmm. Πάλι Γαλλίες, Γερμανίες, Βρετανίες, Ελλάδες, Ιταλίες, Ισπανίες, αθρηστικά έχει περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Και σου λέει και οι Ευρωπαίοι που κάνουν λίγα παιδάκια και δεν θέλουν να πάνε να σκοτωθούν, θέλουν απλώς να δουλεύουν τα εργοστάσια τους, να φτιάξουν κανένα τάγκ και τους έχουν πάρει οι Κινέζοι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει εντάξει, να θα υπάρχουν, θα πάνε να σκοτωθούν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Έχει ένα τέτοιο
1: Μάλιστα.
0: χαρακτηριστικό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου.
0: Καλά, Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Καλή δουλειά. Ο συνάδελφος, ο αναλυτής στα διεθνή ζητήματα και στα αμυντικά ζητήματα, ο Γιώργος Κυρίτσης, εδώ στο κόκκινο.

Είχαμε νωρίτερα χοντρή κόντρα στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Νταβούτογλου, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Ο Νταβούτογλου τι είπε? Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έσφαλε που έβαλε στους κόλπους της την Κύπρο με εκκρεμότητες. Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε την παρέμβαση του Τάσου Χατζηβασιλείου, που είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ήταν μια απολύτως ορθή, δίκαιη και κυρίαρχη απόφαση. Ο Νταβούτογλου ξαναπήρε το λόγο προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και ισχυρίστηκε ότι η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος είναι νόμιμη και δίκαιη. Αυτή η αναφορά ξεσήκωσε τον Χατζηβασιλείου, που επανέλαβε 3 με 4 φορές ότι στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή.

το στιγμιότυπο αυτό περιγράφεται ως ιδιαίτερα σοβαρό. Αυτό μας στέλνουν συνάδελφοι που ήταν μπροστά και είδαν αυτόν τον θερμό διαλόγο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

και υπάρχουν σχόλια. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στο Βαγγέλη, την Αντωνία. Υπάρχουν σχόλια σε σχέση με αυτό που λέγαμε, με τον Βελόπουλο που βάζει πλάτη εδώ στον Άδωνη Γεωργιάδη και συνολικά θεωρούμε εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Βελόπουλος, προκαλώντας και τους ανάλογους συνειρμούς σε σχέση με το μέλλον, το κυβερνητικό μέλλον. Φυσικά δεν προεξοφλούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τις ανάλογες σκέψεις όταν βλέπουμε τον Βελόπουλο να βάζει πλάτη στην κυβέρνηση εδώ. Να ξεχάσουμε ότι προς τα τέλη του 2023, το φθινόπωρο του 2023, η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να φτιάξει πλειοψηφία σχεδόν 3/5 μαζί με την Ελληνική Λύση στη διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάσταση μελών στην ΑΔΑΕ. Αντικατάσταση μελών στην ΑΔΑΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αλλά και αντικατάσταση των μελών στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για παρασκηνιακή συμφωνία με αφορμή την παραδοχή του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Χίτα, τότε πως εκκρεμούσε θηριώδες πρόστιμο 100 εκατομμυρίων ευρώ στον Κυριάκο Βελόπουλο. Και κάποτε μάλιστα, κάποιους μήνες αργότερα, έβγαινε στη Βουλή ο κύριος Βελόπουλος και έλεγε: έχουμε ακούσει πολλά για το Predator και από το Predator και ποιο είναι το Predator και διάφορα τέτοια απαξιωτικά. Άντε μετά να μην κάνεις σκέψεις για υπόγειες συμφωνίες στα πλαϊνά, στα ακραία δωμάτια της πολυκατοικίας. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω.

0: Πάμε και στη γαλλική πολιτική σκηνή. Βεβαίως πάμε. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία στις εκλογές του 2027. Και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση, η πρώτη δήλωση της Λεπέν αφού νωρίτερα δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Και τι σημαίνει αυτή η κίνηση και τι επίδραση μπορεί να έχει στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως την Ελένη Τσερεζόλη, δημοσιογράφο και αναλήτρια που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Ελένη.
1: Καλησπέρα Κώστα σε σένα και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες είναι τα πράγματα. Από χθες η πολιτική ζωή της Γαλλίας κυριαρχείται από αναλύσεις νομικών και δικηγόρων σε σχέση τόσο με το περιεχόμενο της κίνησης της Λεπέν όσο και με τις επιπτώσεις του και τις νομικές αλλά βεβαίως σε ό,τι αφορά και τους πολιτικούς της αντιπάλους και τους πολιτικούς σχολιαστές έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν και να ζυγίζουν και τις πολιτικές επιπτώσεις. Αν θέλεις την καρικατούρα του πράγματος, εκείνος που τέλος πάντων ξαφνιάστηκε όχι ευχάριστα, διότι το είχε πιστέψει, όπως το είχε πιστέψει και αρκετός κόσμος, ότι θα ήταν δηλαδή υποψήφιος ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του κόμματος, πνευματικό παιδί της Λεπέν, που βεβαίως η Λεπέν έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αν εγώ αποκλειστώ δικαστικά, ο Ζορντάν θα είναι υποψήφιος και αυτά. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλά την ψυχολογία της, έλεγαν σε συνεντεύξεις πάντα υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι η Μαρίν δεν το έχει παρατήσει το πράγμα και ότι θέλει η τέταρτη φορά, γιατί θα είναι η τέταρτη φορά που θα βάλει υποψηφιότητα για το προεδρικό αξίωμα στη Γαλλία, να είναι καλή.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα τώρα. Σε αυτήν την επιθυμία της την διευκόλυνε πάρα πολύ η απόφαση του δικαστηρίου που μείωσε, γιατί καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε Κώστα και αυτό πρέπει να το θυμίζουμε, ότι καταδικάστηκε για δεύτερη φορά για πολύ σοβαρά αδικήματα, τα οποία και η πρόεδρος δεύτερου δικαστηρίου ανεγνώρισε. Δεν μιλάμε για κάτι μικρό, μιλάμε για υπεξαίρεση 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα οποία έπραξε στη διάρκεια 3 θητιών του κόμματος στην Ευρωβουλή, χρησιμοποίησε χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και επαναλαμβάνω όχι λίγα χρήματα, μιλάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ, με συστηματικό τρόπο. Αυτά ήταν τα χρήματα των αμοιβών, των συμβούλων και των συνεργατών των ευρωβουλευτών του κόμματος. Όμως αυτά υπεξαιρέθησαν και στην ουσία χρηματοδοτούσαν το ακροδεξιό κόμμα Γαλλία. Και αυτή η παράβαση, αυτό το έγκλημα βεβαιώθηκε, πιστοποιήθηκε, τεκμηριώθηκε άψογα στην πρωτοβάθμια απόφαση την οποία επικύρωσε και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Τώρα, η διαφορά είναι ότι παρότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε την σοβαρότητα των αδικημάτων της Λεπέν και μια σειρά στενών συνεργατών της, της μείωσε, την βόλεψε δηλαδή, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί της μείωσε το χρόνο της δυνατότητας να πάρει μέρος στις εκλογές των πολιτικών της, της άσκησης των πολιτικών της δικαιωμάτων. Αυτός ο χρόνος πρωτοδίκως, δηλαδή πέρσι τον Μάρτιο που είχε εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση, ήταν 5 χρόνια. Πέντε χρόνια μη δυνάμενη να πάρει μέρος σε οποιαδήποτε είδους εθνική εκλογή, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της κορυφαίας της προεδρικής, των προεδρικών εκλογών. Και μάλιστα τότε, κάτι που είχε εξαγριώσει την ίδια και βεβαίως και το κόμμα της κτλ., η ποινή είχε αρχίσει, είναι ένα μέτρο που δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά βεβαίως επιβάλλεται, δεν ήταν κάτι που κάνανε ιδιαίτερα σε αυτήν, είχε να κάνει και με τη σοβαρότητα του αδικήματος, άρχισε να τρέχει από τον Μάρτιο. Έρχεται τώρα λοιπόν το εφετείο και την διευκολύνει, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο, το πρακτικό ζητούμενο, για να μπορέσει να πάρει μέρος στις εκλογές, να μειωθεί ο χρόνος στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Διότι αν έμενε όπως ήταν, δηλαδή στα 5 χρόνια, δεν συζητούσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από τους 60 μήνες πήγαμε στους 45, έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος. Θεωρείται λοιπόν ότι έχει τελειώσει με αυτό. Δηλαδή το έχει τελειώσει αυτό. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Αυτό που φοβόταν ήταν ο αποκλεισμός της από τη δυνατότητα να πάρει μέρος. Αυτό δεν υφίσταται. Το υπόλοιπο τώρα της ποινής καλείται, σύμφωνα με τη δευτεροβάθμια απόφαση, να το εκτίσει, είναι φυλάκιση, και θα πάει φυλακή, θα φορέσει βραχιολάκι. Τώρα εδώ έκανε τη μεγάλη τρίπλα, τη μεγάλη κίνηση που κανένας δεν περίμενε. Υπάρχουν διάφορες φήμες για τα δικηγορικά γραφεία, τα πολύ top δικηγορικά γραφεία που κάθισαν κάτω και τη συμβούλευσαν να βρει αυτό το σημείο, γιατί μέχρι εδώ έλεγε κανείς, οκ, στα μαλακά έπεσε, είναι έξω και ας κάνει προεκλογική εκστρατεία με βραχιολάκι. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, εμείς οι κοινοί θνητοί θα πηγαίναμε και φυλακή, που λέει ο λόγος, ούτε καν βραχιολάκι.
0: Έχει και μια διάσταση ηρωοποίησης ίσως για τους οπαδούς της, ας πούμε, αυτό, ξέρεις, προεκλογική εκστρατεία με βραχιολάκια.
1: Δυστυχώς, Κώστα την αβαντάρει πάρα πολύ.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Ναι. Την αβαντάρει απίστευτα.
0: Ναι.
1: Και έλα μου όμως που η ίδια έλεγε και μέχρι πριν από 5 μέρες είχε πει ότι εγώ αποκλείεται να κάνω προεκλογική εκστρατεία με βραχιολάκι, γιατί αυτό σημαίνει ότι ζητάς την άδεια να, αν είναι να φύγεις εκτός της πόλης σου, ζητάς την άδεια αν πρόκειται να ταξιδέψεις, ζητάς την άδεια το αν κινηθείς εκτός του σπιτιού. Δηλαδή μιλάμε συνθήκες όλοι όταν πρόκειται να κάνεις προεκλογική εκστρατεία. Και εκείνη το έχει αποκλείσει. Λέει, εγώ αποκλείεται να κάνω προεκλογική εκστρατεία με βραχιολάκι. Και όλοι πιστεύαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ίσως μπορεί να το έχει πάρει και απόφαση ότι δεν θα είναι αυτή. Τον Μπαρντελά, ο άνθρωπος προθερμενόταν, δύο βιβλία του έχουν γράψει κιόλας. Ναι. Πρόκειται να εκδώσει και ένα τρίτο, γιατί ξέρεις, κάθε υποψήφιος πρόεδρος στη Γαλλία πρέπει να έχει γράψει τουλάχιστον και ένα βιβλίο. Βέβαια. Να μας περιγράφει το όραμά του για τη χώρα κτλ. Ο τύπος λοιπόν είχε μπει σε τροχιά προεδρικού υποψηφίου.
0: Ναι.
1: Και κάνει τη φοβερή, τέλος πάντων, την πολύ έξυπνη κίνηση να πει ότι εγώ όμως. Παρότι ναι, αναγνωρίζω ότι μου μείωσαν το χρόνο που δεν μπορώ να πάρω μέρος στις εκλογές και πολύ καλά έκαναν βεβαίως, όμως αν μείνει αυτή η απόφαση, για μένα αποτελεί στίγμα.
0: Ναι.
1: Και όπως ο τελευταίος Γάλλος πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος, εγώ θα προσφύγω, αυτό το ανακοίνωσε χθες στις 9 η ώρα το βράδυ που είχε μια συνέντευξη στο ΤΕΦΕΣ, το μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, εγώ λέει θα προσφύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο και θα ζητήσω να ακυρωθεί το σύνολο της αποφάσεως. Διότι εγώ είμαι αθώας. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου, μα δύο δικαστήρια, το πρωτόδικο και το εφετείο, με την ίδια επιχειρηματολογία θεωρούν ότι είσαστε ένοχοι, είπε ναι, στη ζωή ακόμα και δύο δικαστήρια τόσο σοβαρά όσο αυτά που με δίκασαν μπορούν να κάνουν λάθος. Και αυτή η απόφαση της Κώστα, την οποία βεβαίως τη συμβούλευσαν οι νομικοί της συμπαραστάτες, έχει την εξής πολύ θετικό για αυτήν, ότι αναστέλει την εκτέλεση της απόφασης. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή το θέμα της φυλάκησης παύλα βραχιολακίου, τίποτα. Μέχρι να αποφανθεί το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, η Λεπέν μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία ελεύθερη σαν πουλάκι. Η τελευταία είδηση που ήρθε τώρα πριν από καμία ώρα ήταν εκπρόσωπος του ανώτατου δικαστηρίου, είπε ότι το αργότερο μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2027 θα έχει εκδοθεί η απόφαση. Θα ξέρουμε δηλαδή αν θα γίνει δεκτή το αίτημα ακύρωσης. Γιατί το ανώτατο ακυρωτικό δεν αποφασίζει επί της ουσίας, θα πει επί της διαδικασίας. Θα πει λοιπόν ότι ναι, κάνω δεκτό, οπότε ακυρώνεται η διαδικασία και ξαναγίνεται η δίκη εκ του μηδενός, ή δεν το κάνω δεκτό και πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση. Ναι, αλλά Κώστα μου, ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών είναι στις 18 Απριλίου. Άρα για να γίνει αυτό, θα τελειώσει η προεκλογική εκστρατεία. Επίσης, στην περίπτωση που ακυρωθεί η διαδικασία και πάμε ξανά σε νέα δίκη, στην περίπτωση απευκταία, αλλά δυστυχώς πολύ πιθανή, να έχει εκλεγεί η Λεπέν, τότε καλύπτεται από την προεδρική ασυλία και θα πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια για να γίνει η δίκη. Εκεί βρισκόμαστε
0: Ξεκίνησε την εκστρατεία της όμως, έτσι, την προεκλογική.
1: Ξεκίνησε στην ίδια συνέντευξη, χθες το βράδυ, στο ΣΤΕΦΑ, είπε ότι θα είμαι υποψήφια και μάλιστα έσπευσε να ανακοινώσει και την καινούργια της ιστοσελίδα. Σήμερα διέρευσε, το δώσαν τέλος πάντων από τον Εθνικό Συναγερμό και την πρώτη της αφίσα. Είναι, γιατί μέχρι σήμερα ο κομματικός μηχανισμός βρισκόταν σε μια περίεργη κατάσταση, δηλαδή λειτουργούσε με δύο κεφάλια. Mm-hmm. Προετοίμαζε προεκλογική εκστρατεία και για τη μία και για τον άλλον, και για τη Λεπέν και για τον Μπαρντελά. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτονόητα πράγματα, διότι οι δύο τους, βεβαίως ο ένας εξτρέφει τον άλλον κτλ. Ναι, ωραία, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι τα γενεακά, είναι ο τρόπος που απευθύνεται στους ανθρώπους. Πάρα πολύ διαφορετική προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν από μια προεκλογική εκστρατεία του Μπαρντελά. Mm-hmm.
0: Και ισχυρίστηκε η Λεπέν ότι ο Μπαρντελά δεν είναι απογοητευμένος, αλλά μάλλον δεν λέει και την αλήθεια όπως μας περιέγραψες και εσύ.
1: Όχι, ο ίδιος είπε ότι δεν είμαι ούτε ανακουφισμένος, ούτε τρομοκρατημένος, ούτε τίποτα. Απλώς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θα δουλέψω για τη Μαρίνα.
0: Η καρδιά του το ξέρει. Καλά.
1: Άμα τον έβλεπες, γιατί κάνανε σήμερα την πρώτη του σκηνή. Ας πούμε, εκδήλωση, μετακίνηση και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι ήταν και έλαμπε από χαρά, αλλά την ανάγκη, πως ήταν τη φιλιοτιμία αυτών ποιών, τι να κάνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η ίδια βέβαια ήταν πολύ fair play, ανακοίνωσε κάτι που δεν ήθιστε. Η ανακοίνωση του ονόματος του Πρωθυπουργού γίνεται μετά την εκλογή του Προέδρου, μετά από διαβουλεύσεις και τα λοιπά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, Κώστα, ότι ο Εθνικός Συναγερμός είναι το διάδοχο κόμμα του Εθνικού Μετώπου, του πατέρα της. Τι σημαίνει η οικογένεια Λεπέν. Εκείνη αποφασίζει και διατάσσει. Είπε λοιπόν ότι μην έχετε καμία αυτή, με τον Ζορντάν είμαστε συμπληρωματικοί, να ορίστε. Εκείνος ήταν ο πρωθυπουργός μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ούτε διαδικασίες, ούτε να συμβουλευτεί, ξέρω εγώ, τη βάση του κόμματος.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Το ανακοίνωσε κατευθείαν, ο Ζορντάν θα είναι. Βέβαια, ο καημένος ο Ζορντάν είχε προγραμματίσει το τρίτο του βιβλίο, γιατί έχει βγάλει ένα βιβλίο με τίτλο «Η δική μου Γαλλία», τέλος πάντων, πώς είναι στη Γαλλία. Ένα δεύτερο βιβλίο, «Πώς είναι τα πράγματα στη Γαλλία». Και έχει προγραμματίσει τώρα, γιατί ξέρεις, αυτά προγραμματίζουν από τους εκδοτικούς οίκους και τα λοιπά, τώρα το φθινόπωρο, για να συμπέσει, ας πούμε, θα ήταν η έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας. Τι θέλω να κάνω για την χώρα μου.
0: Θα περιμένει μερικά χρόνια.
1: Εκεί θα περιμένει, εν πάση περιπτώσει. Θα προπονηθεί λίγο, γιατί σκέψω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και ανεπάγγελτος. Τον πήρε ακριβώς η Λεπέν για να τον διαμόρφωσε πολιτικά. Ανεπάγγελτος και δεν έχει σπουδάσει και τίποτα. Οι κακές γλώσσες λένε τα μόνα πράγματα που διάβαζε ήταν τα σκονάκια, πώς τα λένε, τα χαρτιά εργασίας, ας πούμε, με τα non-paper που τους στέλνουν για να, όταν να κάνουν μια περιοδία στη λαϊκή αγορά ή να πάνε σε ένα τηλεοπτικό πλατό, να ξέρουν τι θα λένε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να γινόταν πρόεδρος της Γαλλίας, εντάξει, ήταν όχι ότι η Λεπέν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολιτικός που δυστυχώς για μας έχει αυτή τη στιγμή τα ποσοστά της, όπως και του Μπαρντελά για να με...
0: Που είναι πρώτη το Εθνικό Μέτωπο, έτσι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, και σκέψω ότι δεν είμαστε και σε προεκλογική εκστρατεία, αυτή τη στιγμή οι δύο πιο δημοφιλείς πολιτικοί στη Γαλλία είναι η Λεπέν και ο Μπαρντελά, με ποσοστά 35 και 33%. Και το κόμμα που, όταν ρωτώνται οι Γάλλοι, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γινόντουσαν τώρα εκλογές, πώς το λένε, βουλευτικές εκλογές, είναι ο Εθνικός Συναγερμός με ποσοστά 30-33%.
0: Έριξε και τη λάσπη της στο Μελανσόν η Λεπέν, έτσι, που ισχυρίστηκε ότι απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες για ίδια ζητήματα, για ίδιες ενέργειες, δηλαδή κλασική Λεπέν, ας πούμε, προεκλογική.
1: Κοίτα, το δίδυμο, κακά τα ψέματα, το δίδυμο αυτής της προεκλογικής μάχης, αυτών των προεδρικών εκλογών, θα είναι η Λεπέν και ο Μελασσόν. Δηλαδή και οι ενδιάμεσοι θα προσπαθήσουν κατά κάποιο τρόπο να κόψουν, γιατί πάντα ο Μελασσόν ξεκινάει χαμηλά, αλλά κάνει πάρα πολύ καλό ο Φίνης. Εξίσου επίμονος και αυτός, η τέταρτη φορά και για τον Μελασσόν, δηλαδή έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως, οι κακές γλώσσες και αυτοί που είναι απέναντί του λένε ότι ο Μελανσόν είναι ένας πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος για τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο, διότι, και το ξέρουμε αυτό ο Κώστα, όταν θέλουν να θάψουν ένα πολιτικό, τι λένε, ότι είναι τοξικός.
0: Ναι.
1: Ότι δεν συσπυρώνει, ότι είναι διχαστικός, ότι έχει γωνίες, λες και πρέπει να είναι σαπούνι ο πολιτικός, δεν ξέρω τι πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει να μην έχει απόψεις. Ενώ ο Μελανσόν είναι ένας άνθρωπος που σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει καμία σημασία τι τύπος είναι. Το θέμα είναι οι θέσεις του, οι οποίες είναι σαφείς, σαφέστατες, είναι κόντρα στην ακροδεξιά, έχει συγκεκριμένο κοινωνικό και προοδευτικό πρόσωπο, αρχίζοντας από την στήριξη του αγώνα του, των Παλαιστινίων και την χαρακτηρίζοντας τη γενοκτονία ως γενοκτονία αυτό που γίνεται στη Γάζα και φτάνοντας σε προτάσεις για το συνταξιδοτικό, για τα εργασιακά, για όλα.
0: Και έχει και σπουδές και επάγγελμα επίσης, έτσι. Το θέσαμε και αυτό.
1: Και επίσης, θυμίζω επίσης, ας πούμε, ότι είναι ένα, νομίζω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας, που είναι ένα τεράστιο ταμπού στη Γαλλία. Όχι μόνο τη στρατιωτική, αλλά και την ενεργειακή. Για παράδειγμα, το γαλλικό ΚΚ είναι υπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο στη Γαλλία.
0: Έτσι ακριβώς. Και Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εδώ καλή συνέχεια.
0: Κόκκινο. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Σερεζόλη εδώ στο κόκκινο. Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, καθώς διαπιστώνει ότι η εθνική νομοθεσία προβλέπει άνηση μεταχείριση των εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους μόνιμους συναδέλφους τους. Πολύ μεγάλο θέμα. Ευχαριστούμε τη Θάλια που μας το έστειλε. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, να βγάλουμε εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών αύριο, μεθαύριο. Κλείνουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Είδες, τον είπα τον Αλέξη Βάκη. Λοιπόν, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και μετά η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Γεια σας, ραντεβού αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο Σταρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα απόψε μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα που θέτουν στον αέρα την Κεχυρία. Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν. Ίσως και απόψε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν ΗΠΑ στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυράβλων Patriot. Παράλληλα, δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομολογός του επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία. Η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες. Σχολιάζει Ρεναδούρου, τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την παραίτησή της από βουλευτρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφασή της να παραιτηθεί. Παράλληλα, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της. Στην έδρα της κυρίας Νοτοπούλου αναμένεται να καταλάβει ο επόμενος σταυρός στην Α Θεσσαλονίκη, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Νέο μπλοκ από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Intel Exatal Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα στη θελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικόπηματικό μπλοκ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας τον ευθελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβη σε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμο, και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Την καθιέρωση δημοσιονομικού κορσέ στο Σύνταγμα εισηγείται η Νέα Δημοκρατία με την προτινόμενη διάταξη για βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην προσπάθεια της πλειοψηφίας να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα, τονίζοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει το δρόμο για εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου τριπτυχού που περιλαμβάνει. Τριπτυχού που περιλαμβάνει μείωση άμεσης φορολογίας, περιορισμό δημοσίων δαπανών και περαιτέρω συρρήκνωση των αναδιανεμητικών πολιτικών. Εργατικό ατύχημα στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων. 45χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου όταν έπεσε από σκάλα πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο Καλαβρίτων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς παρατεταμένους καύσονες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση επαγγελματικών ασθενειών όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επισήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς όπως είπε δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πύρα αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, διακομίστηκε από το Θριάσιο στο ΚΑΤ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και πυροβόλησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε συγκέντρωση και ενημερωτική συνέλευση αναφορικά με την υγεία του Αριστοτέλη Χατζή και τη συνέχεια του αγώνα, καλεί απόψε στις 8 στο πάρκο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Παράλληλα, καλούν τον κόσμο να πλαισιώσει όλο το επόμενο διάστημα την κοινότητα στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις δομές και τις καθημερινές λειτουργίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί εξώδιος ακολουθία για τη Βαγιανέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Στην εξώδιο ακολουθία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα εκπροσωπήσει η βουλεύτρια Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κίλκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ανώτετο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας ενδέχεται να αποφανθεί το αργότερο στις αρχές Απριλίου του 2027 σχετικά με την αίτηση της Μάρι Λεπέν να ακυρωθεί η ποινή της για την υπεξαίρεση των κοινοτικών κονδυλίων. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο διευκρίνησε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να μεταβληθεί. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου του 2027. Στις αθλητικές ειδήσεις, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο 30χρονος διεθνής Γάλλος forward center Κέρσον Γιαμπουσέλε, πρώην παίκτης των Real Madrid, της Φιλαδέλφια, New York Knicks και Chicago Bulls. Η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Ο καιρός.
3: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, στην Αθήνα θα φτάσει ως τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Ρευθέης Δάλλας είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και μπορείτε βεβαίως να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber δωρεάν χωρίς χρέωση στο 698-58-70-059 διατυπώνοντας ερώτημα, κρίση ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να σας προκύψει. Ξεκινήσαμε με αυτό το σοφιστικέ τραγούδι, ένα δοκίμιο περί καλοκαιριού από το Διονύση Σαββόπουλο και το δίσκο του «Το Κούρεμα» το 1989. Ένας δίσκος που προκάλεσε βέβαια αντιδράσεις, αλλά κανείς ποτέ δεν είπε τίποτα για αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι που δείχνει βέβαια την ποιητική διάβγεια του Σαββόπουλου και τον τρόπο που μπορεί να παρεμβαίνει στην καθημερινότητά μας και να της δίνει ποιητική διάσταση. Η στόφα του μεγάλου τραγουδοποιού που επίσης ποτέ δεν αμφισβητήθηκε πέρα από άλλες παραμέτρους και συνιστώσεις αυτής της κατάστασης, που δεν είναι βεβαίως και του παρόντος να συζητήσουμε. Αυτό θα κάνουμε σήμερα, θα παίξουμε τραγούδια για το καλοκαίρι, όχι βέβαια τόσο σοφιστικέ, γιατί και να θέλαμε να τα ψάξουμε δεν θα τα βρίσκαμε. Θα πάμε σε πιο παραδοσιακές καταστάσεις, ούτως ή άλλως πιο παραδοσιακό είναι το έξωθεν του Ιρκντραργύρου, που αρχίζει και γίνεται ανυπόφορο, διότι η κλιματική κρίση βεβαίως έχει αρχίσει και βαράει μπιέλες και αυτές οι μπιέλες έχουν ανταπόκριση και στα νεύρα μας και στην ψυχολογία μας και στην υπνηλία μας και γενικά στη διάθεσή μας. Τα παλιότερα χρόνια είχαμε επίσης ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν ήταν νοσηρό το κλίμα. Πού θα πάει αυτό το πράγμα είναι μια άλλη κατάσταση και άλλη συζήτηση. Εμείς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτή την έξωθεν θερμοκρασία με τραγούδια που ακριβώς μιλάνε για αυτό το πράγμα και το ξορκίζουν. Και ξεκινάμε με το καλοκαιράκι, το τραγούδι του Σπύλιου Μεντή, με το οποίο η Γιωβάνα κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού το 1960.

Απολύτως αναγνωρίσιμος και αγαπημένος ο μουσικός τρόπος του Σπύλιου Μενδύ, ο συνθέτης του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, αλλά και στιχουργός του. Ο Σπύλιος Μενδύς, που δεν υπήρξε επαγγελματίας μουσικός, εφοριακός ήταν ο άνθρωπος, αλλά αγαπούσε τη μουσική και αυτή την αγάπη την έκανε τραγούδια πολύ ψηλής ευκρίνειας, λίγα αλλά πάρα πολύ χαρακτηριστικά και πολύ κέρια, που ακόμα τα αγαπάμε και τα αναζητάμε. Ένας συνθέτης που βεβαίως έδωσε τη δική του σελίδα στην υπόθεση του ελληνικού τραγουδιού στα 60's και ήταν ο πρώτος που μελοποίησε Γιάννη Ρίτσο πριν ακόμα και από τον Μίκη Θεοδωράκη. Κλείνει η παρένθεση περί Σπύλιου Μενδύ και πάμε σε άλλη μια ξεχωριστή περίπτωση του ελληνικού τραγουδιού, στον συνθέτη του έντεχνου, έτσι όπως ξεκίνησε, Ευάγγελο Πιτσιλαδή, που όμως στην πορεία απορροφήθηκε από την μοντέρνα, την pop κατάσταση της εποχής, όταν ο Τάκης Β' Λαμπρόπουλος του ζήτησε να γράψει κάποια τραγούδια για να ανταγωνιστούν τις άλλες εταιρείες που είχαν τέτοιο ρεπερτόριο και η Κολούμπια δεν είχε. Η αρχή έγινε με τραγούδια σαν και αυτό, που είναι βεβαίως καλοκαιρινό. Τα λόγια είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου και είναι ο Πασχάλης με τους Ολύμπιανς, στην ηχογράφηση 1967.

Και από αυτό το slow του καλοκαιριού περνάμε σε ένα shake καλοκαιρινό με προφορά, με μίμηση εν σχέση με τα πράγματα που έρχονταν από την Αλοδαμπή και με όλα τα καλά. Ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε ακριβώς στα σοβαρά, αλλά όλοι το έχουμε σε κάποια στιγμή ανεμελιάς κάπως στα αυτιά μας. Σε περιμένω το άλλο καλοκαίρι, θα μας πει η Έλενα, η κοπέλα με το αξάν που σας έλεγα, ένα κομμάτι του Άκη Λιμούρη και του Δημήτρη Ιαντρόπουλου.

Τώρα που το καλοσκέφτομαι, θέλει προσπάθεια να τραγουδήσει με τέτοιο αξάν, σαν και αυτό που διαθέτει η Έλενα, για την οποία δεν ξέρουμε και άλλα πράγματα πέρα από το ότι ήταν τραγουδίστρια σε αυτό το πολύ μεγάλο σουξέ. Κλείνει η παρένθεση και πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο εξ Αιγύπτου, που και ευγενήσταν και πολύ καλό τραγουδιστή είναι, ήταν, γιατί δεν είναι πια στη ζωή, και που κάποια αξιοπρεπέστατα τραγούδια υπερασπίστηκε στον καιρό του. Ο Δάκης, στα τόσα καλοκαίρια του Μιμ Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

να πάρουμε και λίγο χαβανέζικο καλοκαιρινό αεράκι μέσα από μια προπολεμική ηχογράφηση του Κώστα Μπέζου, αυτού του θρυλικού μουσικού που άφησε εποχή με το συγκρότημά του με τις Χαβάγες, με τα Άσπρα Πουλιά. Πάμε στη Χονολουλού λοιπόν, ελπίζω να το ακούσουμε σχετικά ολόκληρο.

Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Και σήμερα παίζουμε τραγούδια καλοκαιρινής διάθεσης και ιδιοσυγκρασίας. Τραγούδια που στο πρώτο μέρος εκπομπής είχαν πιο pop και τέλος πάντων δυτική διάθεση. Τώρα στο δεύτερο μέρος το λαϊκό στοιχείο αρχίζει και γίνεται πιο έντονο. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Λουκιανού Πλαϊδόνη από τον πρώτο του δίσκο, «Η πόλη μας», 1970. Με λόγια της Κοστούλας Μητροπούλου, ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε αυτό το καλοκαίρι σαν θα έρθει, για να μας βάλει σιγά σιγά στο κλίμα. Και θα πάμε 33 χρόνια πίσω από το 1970 για να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Τούντα που έγραψε ένα ακόμα τραγούδι για το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι με τη φωνή του Στελάκη Περπινιάδη που το ακούμε ευθύς αμέσως.

Θαυμάσιο αυτό το μεσοπολεμικό χρονογράφημα περί καλοκαιριού, έστω και σαν κάποια σημεία είχε μερικές εκφράσεις non-political correct με τις σημερινές συνήθειες, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να κρίνουμε μια εποχή με ό,τι ισχύει σε μια άλλη εποχή. Ο Στελάκης Περπινιάδης ήταν βέβαια σε αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Να χαιρετήσουμε τον Λεωνίδα Μιέρη και τη Γιάννα Καρμπαδάκη που στείλανε μηνύματα και χαιρετίσματα. Και να πάμε σε ένα αρχόντο ρεμπέτικο του Μιχάλη Σουγιούλ, του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, όπου θα μας βάλει μέσα στο ταξί του Μανώλη του Τραμπαρίφα και να κατέβουμε την παραλία εκεί, να πάμε για μπύρες και για καλαμαράκια.

Η Σωτηρία Μπέλου ήταν βεβαίως αυτή που τραγούδησε τον Μανώλη τον Τραμπαρίφα στην ρεμπέτικη και όχι άρχοντο ρεμπέτικη εκδοχή του, με τον Γιάννη Τατασόπουλο στο μπουζούκι που έκανε και φωνητικά μαζί με τον Τάκη Μπίνη. Ηχογράφηση το 1951. Και πάμε την επόμενη χρονιά να ακούσουμε ένα καλοκαιρινό τραγούδι που είναι ταυτόχρονα και μια ιστορική ηχογράφηση. Η πρώτη ηχογράφηση ενός νεαρού Πόντιου, του Στέλιου Καζαντζίδη, που μπήκε στο στούντιο ηχοληψίας της Κολούμπια και ηχογράφησε αυτό το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, σημειώνοντας παταγώδη αποτυχία. Όμως το τραγούδι, λόγω της ιστορικότητάς του, ανεσύρθησε τα τελευταία χρόνια, για μπάνιο πάω, δεν είναι και τόσο χάλια εδώ που τα λέμε.

Ο Στέλιος Καζατζίδης λοιπόν στα 21 του χρόνια, στην πρώτη του ηχογράφηση, φορώντας αυτή την τραγουδιστική μάσκα του πρόδρομου Τσαουσάκη, ας πούμε, στο κομμάτι του Απόστολου Καρδάρα για Μπάνιο Πάο, στον ίδιο μουσικοθεατρικό καμβά ας πούμε, και ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που ηχογραφήθηκε 3 χρόνια αργότερα. Πάμε για Μπάνιο με το Στέλιο Σουγιουρτζή και τη Βούλα Αγγίκα.

Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από τα προπολεμικά του αυτή τη φορά και συγκεκριμένα του 1939. Ένα τραγούδι φυγής από την μίζερη ελληνική πραγματικότητα, προσπαθώντας να αναζητήσουμε εξωτικούς προορισμούς που δίνουν διέξοδο στα όνειρά μας. Αυτό φαντάζομαι σκεφτόταν ο δάσκαλος. Μόνο που τα όνειρα αυτά είναι σε λάθος ακρογιάλια. Γιατί? Γιατί η Παραγουάη, στην οποία τοποθετεί τη δράση του τραγουδιού Τσιτσάνης, είναι μια υπηρετική χώρα. Πάντως η ρομάντζα που ξεκινάει με τον ίδιο στο μπουζούκι είναι θαυμάσια.

ο Στράτος Παγιουμτζής με το Στελάκι Περπινιάδη τραγούδησαν αυτό το προπολεμικό τραγούδι του Τζιτζάνι για το φίνο ακρογιάλι της Παραγουάης, που είπαμε είναι υπηρετική κατά τα άλλα χώρα. Και το τραγούδι είχε αρκετές καινοτομίες για την εποχή. Αυτά τα μπους φερμέ που δεν τα συνήθιζαν οι ρεμπέτες βεβαίως στα προπολεμικά χρόνια, ούτε τα μεταπολεμικά άλλωστε. Anyway, που λένε, θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα κατά πολύ μεταγενέστερο τραγούδι. Ένα τραγούδι από Θεσσαλονίκη μεριά, του φίλου μας, του αείμνηστου, του Γιώργου Ζήκα, που τα καλοκαίρια κατέβαινε προς Πάρο μεριά και έκανε τις μικροεμπορικές του δραστηριότητες. Πάμε νότια λοιπόν με τον Γιώργο. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κόκκινο. Έπετε η Ντίνα Μπαζιά και το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Ελευθέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Με ένα νέο παιδί εγκεφαλικά νεκρό από σφαίρα αστυνομικού, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας μία μάντρα, διαρροές από την αστυνομία έκαναν λόγο για εξωστρακισμό της σφαίρας αρχικά. Ανατριχιαστικό, γιατί όσοι το ακούσαμε, έτσι το μυαλό μας πήγε στον Κοργονέα. Τα ερωτηματικά πάντα ίδια, για ποιο λόγο πυροβόλησαν έναν άνθρωπο που δεν οπλοφορούσε, δεν κινδύνευε δηλαδή η ζωή τους από αυτόν, δεν ήταν σε νόμιμη άμυνα. Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά θα τιμωρείται με πυροβολισμό, προβλέπετε κάτι τέτοιο στη χώρα μας? Όχι. Εάν πράγματι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, θα σήμαινε ότι είναι ανεκπαίδευτη και άρα εν δυνάμει κινδυνεύουμε όλοι μας εκεί έξω. Γιατί μια σφαίρα που εξωστρακίζεται μπορεί να πάει και παραδίπλα σε ένα πόλη που περνάει. Αν αποδειχθεί ότι δεν τους ξέφυγε, μιλάμε για δολοφονία. Αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να συμβαίνουν. Η δουλειά της αστυνομίας είναι η προστασία μας, η προστασία των πολιτών. Η κοινή λογική λέει ότι αν δεν μπορούσαν να το συλλάβουν, χίλιες φορές να το έσκαγε παρά να τον σκοτώσουν. Και ενώ έγραφα αυτά, έτσι, αυτές τις γραμμές, ήρθε η είδηση. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους αστυνομικούς. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλα τα νέα από εδώ, από μέσα, από το εσωτερικό, από την Ελλάδα αλλά και απ' έξω από τον κόσμο, διότι είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777, επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759 και ανοίγοντας το site της Αυγής, ακούτε ζωντανά κόκκινο και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα όσοι διαμένετε σε εκείνες τις περιοχές κοντά και έχετε το σήμα. Και πάμε να δούμε λιγάκι τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας λοιπόν, με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν 20χρονο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στα ξημερώματα σήμερα στο Άργος. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο νεαρός, σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Το πρωί μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Άργους στο Θριάσιο και το μεσημέρι στο ΚΑΤ, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα ακόμη και απόψε στον αέρα, η εκεχηρία μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα. Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, ίσως και απόψε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των πυράβλων Patriot. Παράλληλα δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία. Η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες, σχολίασε η Ρένα Δούρου, τομεάρχησα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε σε αιτήματα που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου, πως η επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής με τις αναπληρώσεις θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή στο ΣΥΡΙΖΑ.gr. Οι αναπληρώσεις πρόσθεση γίνονται αυτόματα με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής χωρίς καμία δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Την παρέτησή της από βουλευτρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερώσει τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο για την απόφασή της να παραιτηθεί. Παράλληλα, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της. Την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου αναμένεται να καταλάβει επόμενος σε Σταυρού στην Αλφα Θεσσαλονίκη ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιάννη Τσαμανατίδης. Νέο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων των Αγροτών. Την καθιέρωση δημοσιονομικού κορσέ στο Σύνταγμα εισηγείται η Νέα Δημοκρατία με την προτινόμενη διάταξη για βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού. Εργατικό ατύχημα στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων. 45χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου όταν έπεσε από σκάλα πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διεκομίσθη στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Αύριο Πέμπτη στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει η βουλεύτρια Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αργυρόμυλο Λάρισας, οριοθετημένη και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Και δύο λόγια για τον καιρό. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια της χώρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στην Αθήνα θα φτάσει έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 32.

0: Και για πάμε σιγά σιγά να μπούμε στα θέματα μας αναλυτικά. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα μια πολύ περίεργη σύμπλευση παρακολουθήσαμε μεταξύ Βελόπουλου και Άδωνη Γεωργιάδη, θα έλεγα, και Νέας Δημοκρατίας. Ο μπροστινός του Μαξίμου, ο κύριος Βελόπουλος, αχυράνθρωπος, θα δούμε τι έγινε. Λίγες ώρες μετά την αίτηση Σαμαρά στον Άριο Πάγο για ανάσυρση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο και μετά τη χυδαία επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα, το πρωί ο Κυριάκος Βελόπουλος πήγε στον Άριο Πάγο για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφορικά με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2019. Και είναι εδώ ο Κώστας Αφόπουλος στο στούντιο. Καλώς τον
1: καλησπέρα,
0: Κώστα. Καλησπέρα. Αχυρά άνθρωπος, λαγός, μπροστινός, ξέρω εγώ τι άλλο να πω.
1: Τίθενται ερωτήματα, όπως και να το κάνουμε, και τίθεται το ερώτημα αν εξακολουθούν να ισχύουν οι διαβεβαιώσεις του Μητσοτάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων κορυφαίων στελεχών ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πορευτεί χέρι-χέρι με κάποιο κόμμα που κινείται στα δεξιά της. Μόλις χθες, άλλωστε, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριζε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ως κυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη το έχει αποκλείσει. Και τίθεται το ερώτημα ακόμη αν ισχύει αυτή η επισήμανση. Η μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες και εσύ, του Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη περί τροποποίησης του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση Τσίπρα παραμονές των εκλογών του 19 εκλαμβάνεται ως πλάτη στο Μαξίμου και πυροδοτεί μετεκλογικά σενάρια. Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης καταγγέλει δωροδοκία πρώην πρωθυπουργού, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, και υποστήριξε επίσης πως στην Ελλάδα, επειδή η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνια, η ελληνική λύση κατέθεσε τη συγκεκριμένη αναφορά ώστε να διαλευκαθεί πλήρως η καταγγελία. Και αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ερώτημα που έθεσε προς τη Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει, ερμηνεύεται εντείνα ως προσπάθεια να οθολώσει τα νερά απέναντι στην εντύπωση ότι παίζει τα παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Βελόπουλος έχει δώσει και άλλα πατήματα.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Έχει κάνει ιστορίες τέτοιες.
1: Βεβαίως, έχει δώσει πατήματα σε συμπεράσματα ότι μπορεί να δώσει το φιλί της ζωής στον κύριο Μητσοτάκη σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, άλλωστε, ίσως φέρει πιο κοντά τη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική λύση, καθώς το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού θα διεκδικήσει τμήματα των δεξιών ψηφοφόρων. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας κοινός ανταγωνιστής. Φημολογείται μάλιστα ότι αν ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποτε
0: ναι,
1: ανοίξει τέλος πάντων η κούρσα της διαδοχής, τότε η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας με τον Βελόπουλο θα εκμηδενιστεί.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, η πλάτη του κ. Βελόπουλου έχει αποδειχθεί φαρδιά λοιπόν σε αρκετές περιπτώσεις που το Μαξίμου βρισκόταν ή κινδύνευε να βρεθεί στο καναβάτσο. Πρόσφατα, στις 12 Ιουνίου, η ελληνική λύση δεν συμπεριέλαβε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο αίτημά της προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να καταθέσει για το Predator. Το κόμμα περιορίστηκε στην κλίση του ιδιοκτήτη του κατασκοπευτικού λογισμικού του Predator, του Tal Dillian.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: δεν έβαλε καθόλου τον Δημητριάδη μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ένα παράδειγμα. Κάτι είχε γίνει και με την ΑΔΕ, θυμάμαι.
1: Βέβαια, είναι εμφατικό αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα το συνδέσουμε με το εξής. Στην κοινοβουλευτική συζήτηση για το κράτος δικαίου τον περασμένο Απρίλιο, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης εξτόμησε τη φράση «Καλά κάναμε και ξυλώσαμε το ράμο από την ΑΔΕ», υπενθυμίζοντας τη συμβολή του, να το πούμε έτσι, στην αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ σε σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία. Η αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ χρειαζόταν τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αναζητούσε 2 μέλη, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν πλην του ΚΚΕ που παγίως δηλώνει παρόν, και σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική λύση είχε δώσει τη λύση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πλάτη που έβαλε τότε ο Κυριάκος Βελόπουλος στο στενό πυρήνα του Μαξίμου προϋπέθεται και αντίδωρο. Έτσι, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση ψήφισαν μαζί υπέρ της νέας σύνθεσης της ολομέλειας του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Και το αλυσβερίσι ανάμεσα στα δύο κόμματα το είχε ομολογήσει τότε ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας. Καθώς είχε αποκαλύψει στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής πως κατά του κ. Βελόπουλου εκκρεμούσε πρόστιμο από την απελθούσα διοίκηση του ΕΣΟΥΡΟΥ ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόστιμο ρυθμίστηκε από τη Νέα σύνθεση. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, συζητήσεις είχε προκαλέσει και η απροθυμία του Κυριάκου Βελόπουλου να ασκήσει κριτική για την υπόθεση του fake πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος λίγα λεπτά πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης τότε τον Απρίλιο για το κράτος δικαίου, είχε ανακοινώσει ότι προτίθεται να επιστρέψει τα χρήματα εντόκος. Ο Βελόπουλος είχε ισχυριστεί ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έπεσαν στην παγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ασχολούμενα με τον τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λαζαρίδη, την ώρα που οι Έλληνες πεινάνε. Και δεν άσκησε καμία κριτική τότε.
0: Μάλιστα,
1: στον κύριο
0: οπότε έχουμε δείγματα. Δεν είναι ξαφνικό αυτό το σημερινό, αλλά πραγματικά η κίνηση αυτή του κυρίου Βελόπουλου βγάζει το Μαξίμου από την.
1: Θεωρείται πάσα. Πάσα.
0: Ναι. Το βγάζει από μια θέση πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Εδώ να πούμε πάντως ότι Γιάννης Λοβέρδος, η κυρία Βολουδάκη έχουν πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, από αυτή την τοξική επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα περί δωροδοκίας, περί χρηματισμού. Και όλα αυτά λένε ότι δεν συμφωνούν αυτά. Η κυρία Βολουδάκη είπε: εγώ δεν μιλούσα και δεν θα μιλούσα ποτέ έτσι. Ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ακόμα και ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Ναι,
0: το
1: πήρε αποστάσεις.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι ακριβώς η δικαιολογία του ότι δεν είμαστε όλοι έτσι. Όπως και όλα τα κόμματα έχουν ένα πιο λαϊκιστικό. Κάποιους βουλευτές που έχουν ένα πιο λαϊκιστικό.
1: Πάντως βγήκε νωρίτερα ο κύριος Κοντονής, γιατί τον επικαλέστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον κύριο Κοντονή, και είπε ο κύριος Κοντονής: εγώ δεν μίλησα ποτέ για δωροδοκία.
0: Δωροδοκία και χρηματισμό, ναι, δεν είχε μιλήσει. Είχε πει όμως για τους ποινικούς κώδικες.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ τέτοιο θέμα τώρα, γιατί έχει τελεσιδική σε αυτή η υπόθεση. Ναι. Το ότι το φέρνει και τον βρίσκουν, τον σαν απομηχανίστε, ξανά το Βελόπουλο, να το βάλει σε άλλη βάση το ζήτημα και να μην μείνει στις ύβρις του κυρίου Γεωργιάδη. Εντάξει, είτε είσαι με τον Τσίπρα, είτε είσαι ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είτε δεν είσαι. Τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο φιλότιμο, κάποια ηθική, κάποια εντυμότητα του να αναγνωρίσεις τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Έτσι. Πάντως, σε πολιτικό επίπεδο έχουμε αφήγημα εδώ. Έτσι που θα μας πάει μέχρι τις εκλογές.
0: Πραγματικά.
1: Τροφοδοτούνται με μετεκλογικά σενάρια. Ναι. Μπορεί να ισχύουν αυτά, μπορεί και όχι. Η ζωή θα το δείξει. Αν μη τι άλλο, όμως, αυτή η κίνηση του κ. Βελόπουλου σε συνδυασμό με αυτά που προαναφέραμε.
0: Ναι. Τώρα,
1: σε κάθε περίπτωση, τροφοδοτούν συζητήσεις.
0: Και ξέρετε, την ώρα που μίλαγες, πρόσεξα. Δηλαδή λες το σενάριο των τριών κομμάτων που χρειάζονται, πρόσεξε. Αυτό ισχύει για την πλευρά της κεντροαριστεράς. Λες να ισχύει και για τη δεξιά. Να χρειάζονται τα τρία κόμματα και να μας την κάνουν στο τέλος.
1: Η αριθμητική θα το δείξει αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Και η ετοιμότητα της κεντροαριστεράς και τα αντανακλαστικά της κεντροαριστεράς ώστε να αποκρούσουν τέτοια σενάρια.
0: Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση τώρα ότι και γιατί ο Τσίπρας να... Μα τι να, πραγματικά εγώ το βρίσκω, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει. Έχουν απαντηθεί τα ζητήματα αυτά, δεν νομίζω ότι πρέπει να βγει ο Τσίπρας να κάνει μηνύσεις ή κάτι τέτοιο τώρα.
1: Βγήκε ο Ρωμανός της Νέας Δημοκρατίας και είπε γιατί δεν κάνει μήνυση ο
0: Τσίπρας.
1: Θέλουν να σύρουν μάλλον τον Τσίπρα σε ένα παιχνίδι πόλωσης που δείχνει ο Τσίπρας ότι δεν
0: τσιμπάει
1: προς το παρόν.
0: Και να μην εξετάζουμε ούτε τις υποθέσεις των υποκλοπών, ούτε τον Ντίλιαν, ούτε τον
1: ούτε τον Σαμαρά, ούτε την νομική κίνηση Σαμαρά, γιατί εδώ παίζεται και ένα παιχνίδι από προσανατολισμού και πολλοί θεωρούν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης παίζει και ένα παιχνίδι ενίσχυσης του δίπολου Μητσοτάκη Τσίπρα προκειμένου να συσπηρωθεί, να ενισχυθεί
0: η βάση,
1: και
0: η
1: συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολλά που ακούγονται. Η βεντάλια των σενάριων είναι πολύ
0: είναι
1: μεγάλη.
0: Εμείς
1: εδώ τα καταθέτουμε όλα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάντως αυτή η κίνηση του Βελόπουλου, αν μη τι άλλο, τροφοδοτεί συζητήσεις, προκαλεί συζητήσεις. Και γενικά όλο το πολιτικό πλαίσιο γύρω από την κουκούλα των υποκλοπών, αν μη τι άλλο, βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και στην πολιτική κουζίνα γενικότερα.
0: Πραγματικά.
1: Και στα πλαϊνά δωμάτια της δεξιάς πολυκατοικίας.
0: Και το σημερινό γενικώς δεν το περιμέναμε καθόλου. Δεν είχαμε κανένα πληροφορία ότι ο Βελόπουλος αυτό.
1: Όχι. Συνήθως αυτά γίνονται ξαφνικά, γίνονται απροειδοποίητα.
0: Συζητούνται
1: μετά από αυτές τις κινήσεις.
0: Έτσι,
1: στα πολιτικά στέκια ανάβουν οι συζητήσεις. Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Έχεις ανάψει τη συζήτηση, όντως.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν. Για να πάμε τώρα και στη Βουλή. Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε από τη Βουλή πάρα πολλά θέματα. Σήμερα είχαμε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Τελικά απορρίφθηκε προφανώς από την κυβερνητική πλειοψηφία το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Παράλληλα παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Για πάμε να τα δούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, όλα αυτά. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα. Σήμερα ήταν μια ένδειξη του πόσο πανικόβλητο είναι το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος πρωθυπουργός, θα πούμε, ο οποίος εκβιάζεται δημοσίως από τον κύριο Ντίλιαν, και γι' αυτό κατέφυγε η Νέα Δημοκρατία σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Όπως το είχες προβλέψει, το είχες πει.
2: Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, είναι ακόμα χειρότερο, γιατί δεν είχαν σκεφτεί και κάποια επιχειρήματα που να στέκουν. Δηλαδή, ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα σήμερα, καθώς όταν η αντιπολίτευση του προσκόμισε το έγγραφο με το οποίο ο ίδιος, με την υπογραφή του, το 2022, είχε καλέσει τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έχασε τα λόγια του, γιατί σήμερα μας είπε ότι είναι ένας Ισραηλινός πολίτης απλά. Δεν μπόρεσε να βρει κάποιο επιχείρημα γιατί το 22 εκλήθη ο κύριος Ντίλιαν και γιατί σήμερα είναι περιττή η κλήση του σε ακρόαση. Επίσης, μου κάνει εντύπωση, Ντίνα, ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έχει πέσει θύμα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, είχε το θάρρος, θράσος να πάρει αυτός το ρόλο του βαρέως πυροβολικού σήμερα και να βγάλει από τη δύσκολη θέση τον κύριο Μπούρα, και έτσι ο κύριος Βορύδης να επιχειρηματολογήσει με νομικές ακροβασίες ότι ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν είναι ουσιαστικά, δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Είναι επιχειρηματίες από το Ισραήλ. Ξέρω εγώ, ένας και ο άλλος, ναι.
2: Και ο άλλος είπε ότι απλά επειδή έδωσε μια συνέντευξη, εννοούμε τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είναι, να θυμίσω βέβαια στον κύριο Βορύδη, ότι είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού της χώρας, και είπε ότι σε αυτή την περίφημη συνέντευξη, την οποία απαξίωσε ο κύριος Βορύδης, ότι παραιτήθηκε τότε για να βγάλει από τη δύσκολη θέση και να αναλάβει το πολιτικό κόστος για χάρη της παράταξης. Όταν κάποιος πολίτης λέει για την έκφραση πολιτικό κόστος, πάβει πλέον να είναι ιδιώτης, έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει,
2: επιχειρήματα
0: τρίτης
2: Βορύδης... δημοτικού, ακούσαμε
0: έχει,
2: σήμερα.
0: Ναι, έχει στην καμπούρα του πολλά τώρα που τον βαραίνουν, και
2: σωστά.
0: Έχει προφανώς...
2: Νομίζω ξεχρεώνει τα γραμμάτια
0: αυτό,
2: από την αμύθευση που κέρδισε με εκείνο το άλλο πραξικόπημα πέρσι το καλοκαίρι, όταν δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Βορύδης αλλά και ο Λευτέρης Αυγενάκης

0: με τον Κώστα Σαββόπουλο και με την έτσι με τον Βελόπουλο να κάνει το λαγό του Μαξίμου ουσιαστικά και να αφήνουν υπόνοιες για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα για τον ποινικό κώδικα που και ποιος δεν ξέρει και ποιος δεν θυμάται, ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει, ότι ο ποινικός κώδικας έγινε από Επιτροπή Νομικών.
1: Νομίζω ότι είναι αν δει κάποιος στους τελευταίους μήνες στις ομιλίες του Κυριάκου Βελόπουλου στην Ολομέλεια προσεκτικά,
0: ναι,
1: καταλαβαίνει ότι έχει μετατοπιστεί και ότι έχει αλλάξει τη ρητορική του.
0: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Ότι δεν
0: έτσι,
1: είναι τυχαίο ότι.
0: Ναι, αχυράνθρωπος του Μαξίμου. Είναι, το βλέπεις και εσύ από εκεί.
1: Στα πηγαδάκια έχουν πει και χειρότερα άλλοι βουλευτές, παρακολουθώντας τον. Να τοποθετείται κυρίως εναντίον της αριστεράς.
0: Ναι, ναι.
1: Και να βγάζει λάδι στα αυτό πολύ κρίσιμα την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κρατάμε για το μέλλον.
0: Σημαντική
1: βέβαια,
0: παρατήρησή σου, πολύ σημαντική.
1: Επειδή μιλάμε και για πολλές φορές για ιδεολογικά ζητήματα, να θυμίσω ότι σήμερα, αν και πέρασε λίγο στα ψηλά ακριβώς γιατί είχαμε το πραξικόπημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είχαμε και την πρόταση που έχουμε ακούσει και άλλες φορές από τη Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα,
0: το
1: λέω.
0: Δημοσιονομικό, ναι.
1: Το δημοσιονομικό κορσέ, δηλαδή, ναι. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία θέλει να το ονομάζει βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δημοσιονομικό όριο που θα σημαίνει λιτότητα αιωνίως. Έτσι, περικοπές δαπανών.
0: Για να το συνταγματοποιήσει αυτό.
1: Το Σύνταγμα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πρότασή της, και η οποία δέχτηκε σφοδρά πειρά από την προοδευτική αντιπολίτευση, κυρίως από τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, εκμέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, τι έγινε με την Κατρίνα Νωτοπούλου?
1: Είχαμε και αυτό φυσικά είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δήλωσε με επιστολή της, μάλλον
0: έχει
1: προς
0: δώσει
1: τον πρόεδρο της Βουλής.
0: Στον πρόεδρο την έχει δώσει την επιστολή,
1: ναι,
0: όντως. Ναι.
1: Στον πρόεδρο της Βουλής, και έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: η Κατρίνα Νωτοπούλου πλέον παραιτείται από τη βουλευτική της έδρα, την οποία αναμένουμε να καταλάβει τις επόμενες μέρες ο Γιάννης Αμανατίδης στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.
1: Σωστά.
0: Είναι η δεύτερη, έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα εννοώ.
1: Έχει προναγγείλει και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Ναι.
1: Απλά νομίζω ότι ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί, γιατί θέλει να λύσει κάποια διαδικαστικά ζητήματα.
0: Ναι. Και δεν έχει.
1: Και δεν ξέρουμε και νομίζω δεν έχει ξεκαθαρίσει και το τι θα γίνει.
0: Με
1: δηλαδή, ποιος θα πάρει την έδρα του Γιώργου Καραμέρου.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Υπάρχει ως επιλαχών ο κύριος Σπύρτζης. Αλλά ακόμη νομίζω ότι δημοσίως δεν έχουμε ξεκάθαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι θα αντιληφθεί.
0: Το έχει πει.
1: Θα το δούμε μέχρι την Παρασκευή αυτό, ίσως.
0: Ναι, και μετά δυστυχώς θα πάει αλλού, τέλος πάντων.
1: Νομίζω πάει σε επιλαχούσα που ανήκει πολιτικά στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, εντάξει, όμως δεν γίνεται. Πώς την ακούμε.
1: Από το οποίο επίσης είχαμε άλλη παρέτηση, μια και λέμε για τις βουλευτές, της κυρίας Πούλου χθες, που ανήκε μέχρι πρόσφατα την ομάδα των βουλευτών που εντάσσονταν στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Πλέον η κυρία Πούλου είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια. Νομίζω μόνο η Ραλία Χριστίδου, αλλά έχουμε χάσει και το μέτρημα
0: που έχει στα ανακατατάξει.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλό σου απόγευμα, καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε, έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ακούσουμε τα Θρύψαλα ή το Δεν Έχω Φράγκο που λέει Καλοκαίρι. Αφραγγεία καλοκαιρινή. Για πάμε στην Αφραγγεία καλοκαιρινή.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, στο τέλος τελείωνε έτσι με τον Ικαριώτικο. Και όντως για την Ικαριά μίλαγε και για τους γκρούφαλους. Όσοι έχουμε πάει, ξέρουμε τι λέει. Αφραγγεία καλοκαιρινή. Και πάμε να δούμε τώρα, μόλις βγήκε η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί έκανε και δεύτερες δηλώσεις, αυτές που λέει ότι δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα κλπ. Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη λοιπόν μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να δεικνύουμε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το αδιέξοδο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ακολουθεί εδώ και 7 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε για μία φορά ακόμη πως το μόνο που κάνει η κυβέρνησή του είναι να ακολουθεί τυφλά το δόγμα της πρόσδεσης στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ημνήσει τον Τραμπ τη στιγμή που ο τελευταίος επέλεξε να κάνει πολύ έντονη στροφή προς την Τουρκία. Ακόμη και στο θέμα των F-35, ο Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις επιδιώξεις του Αμερικανού Προέδρου που αφορούν την άρση του εμπάργκο προς την Τουρκία, καθώς το μόνο που αρκέστηκε να πει είναι ότι το 2027 τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα είναι διαθέσιμα στην πολεμική αεροπορία. Επίσης, πανηγύρισε για το ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα του ΝΑΤΟ που ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Δεν μας είπε όμως ποιο είναι το τίμημα, δηλαδή από πού φεύγουν τα χρήματα αυτά και για να πάνε σε δαπάνες για εξοπλισμούς. Είναι προφανές πως ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε κομπάρσο των διεθνών εξελίξεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η χώρα χρειάζεται συνεκτική εθνική, στρατηγική και ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-19, όταν η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε πυλώνα ειρήνης και συνεργασίας με στρατηγικές συνεργασίες και σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Μητσοτάκη από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό το θέμα, θα έχουμε καλεσμένο. Τώρα όμως πάμε στα φαντς και στην ασυδοσία των φαντς και να θυμηθούμε, μια και λέγαμε πώς ήταν και η εξωτερική πολιτική το επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον Τσίπρα, να θυμηθούμε ποιος τελικά έφερε στη χώρα μας τα φαντς, γιατί υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία γι' αυτό, και τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε και τι προτείνουν τώρα τα αριστερά προοδευτικά κόμματα. Είναι κοντά μας στο τηλέφωνο οικονομική αναλύτρια Ιωάννα Ηλιούτα. Ιωάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα. Γιατί έχουμε το Μαξίμου να κατασκευάζει ένα πολιτικό μύθο για να κρύψει το σκάνδαλο του Ηρακλή. Και θα μιλήσω αμέσως. Το κυβερνητικό παραμύθι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα έφερε τα φαντς αποτελεί ένα πολύ βολικό και ένα εύπεπτο σύνθημα για τις τηλεοπτικές οθόνες, μόνο όμως που δεν ισχύει και πέφτει κατά ρέι μπροστά στα 38 νομικά και ιστορικά δεδομένα. Mm-hmm. Δυστυχώς η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας είχε σκόπιμα δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Τη θεσμοθέτηση ενός αυστηρού προστατευτικού πλαισίου υπό το βάρος των μνημονίων και τη μαζική κρατικοεγγυημένη παράδοση του ιδιωτικού χρέους στα κοράκια των ξένων αγορών που έκανε ίδια. Και θα πω αμέσως. Λοιπόν, ο νόμος 43.4 του 2015 που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει ένα εξαιρετικά αυστηρό ειδικό πλαίσιο διαχείρισης. Mm-hmm. Σε αυτό η πολιτική και νομική του έτσι, καρδιά, να το πω έτσι, ήταν ότι υποχρέωνε την τράπεζα να υποβάλει στον δανειολήπτη ευνοϊκή έγγραφη πρόταση ρύθμιση της οφειλής του πριν από οποιαδήποτε σκέψη για μεταβίβαση. Mm-hmm. Επειδή ο νόμος όμως του 2015 είχε αυστηρή εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, είχε οικονομικές εγγύησεις για τον πολίτη και σοβαρές φορολογικές επιβαρύσεις για τους πιστωτές, τα φαντς τον έκριναν σαν σίφορο. Αποτέλεσμα αυτού, ξέρετε ποιο ήταν, Ντίνα και ακροατές μας, ήταν ότι από το 2015 ως το καλοκαίρι του 2019 δεν υπήρχε σχεδόν καμία μεταβίβαση δανείου. Ήταν ελάχιστες.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματική έκρηξη και το πάρτι των κερδοσκόπων ξεκίνησε αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία η Νέα Δημοκρατία.
0: Μετά το 19, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε από το απόλυτο μηδέν σχεδόν 2-3, είχαμε μεταβιβάσεις 23,5 δις στα τέλη του 2019, 15,4 δις το 2020 και 40,8 δις το 2021.
0: Μάλιστα.
1: Και για να κάνουν το χατήρι στις τράπεζες και τα φαντς, η κυβέρνηση προσπέρασε το αυστηρό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και ενεργοποίησε το παλιότερο νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Σιμίτη, όπου είχε αυτή στην ουσία έφερε τα φαντς, το 356 του 2003, όπου αυτός δεν προέβλεπε καμία προηγούμενη πρόταση ρύθμιση του πολίτη και είχε και χάριζε στα φαντς προκλητικές φορολογικές επιλογές.
0: Και να θυμίσουμε και εδώ και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Ακριβώς. Με το σχέδιο Ηρακλής 19, η κυβέρνηση έβαλε το ελληνικό δημόσιο ως εγγυητής υλοποίησης. Αντί βλέπει το κράτος να εγγυηθεί την κοινωνική προστασία των δανειοληπτών και μια βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία, έβαλε την υπογραφή του για να διασφαλίσει τα κέρδη των ξένων funds. Αγοράζουν στο 4% και απαιτούν το 100%. Αυτό έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα αγοράζουν στην ξεπτελιστική τιμή του 4%.
0: Εγκληματικό, εντάξει. Είναι όταν ρωτάγαμε, μα γιατί δεν το δίνετε τότε στους ίδιους.
1: 36 δις, τα αγοράσατε με 1,5 δις και κυνηγούν το φτωχοποιημένο Έλληνα πολίτη, ζητώντας το 100% της ονομαστικής αξίας σύν τα πανωτόκια. Λοιπόν, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε κανόνες και έλεγχο. Τις πύλες της ασυδοσίας και της μαζικής εκποίησης τις άνοιξε η κυβέρνηση στην Νέα Δημοκρατία.
0: Και συνεχίζει να τις έχει ανοιχτές. Δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά απειλούνται αυτή τη στιγμή με πληστηριασμούς.
1: Θυμάμαι, να σας πω, είχε κάνει μια έρευνα η ΕΦΣΥΝ, η Εφημερίδα των Συντακτών, και είχε πει ότι, λοιπόν, από τις επίσημες δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Θάνου Πετραγιά στη Βουλή, προκύπτει ότι το σχήμα του Ηρακλή αναμένεται να αποφέρει σε βάθος χρόνου 30 με 35 δις. Δηλαδή, προσδοκούν εις πράξεις δεκαπλάσιες από το ποσό που επένδυσαν. Αυτό και αν είναι επένδυση. Στην έκθεση της μάλιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι τα κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει, η έκθεση ήταν το Μάρτιο 2026, πρόσφατη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τα κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει εκτός τραπεζικού συστήματος αντιστοιχούν στο 1 τρίτο του ελληνικού ΑΕΠ. Μιλάμε για συγκλονιστικές καταστάσεις.
0: Πραγματικά. Τώρα να δούμε λιγάκι τι μέτρα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα εντάξει και ξέρεις και τα αριστερά κόμματα.
1: Θα συγκρίνουμε δύο μέτρα
0: πάντων,
1: του ΣΥΡΙΖΑ και της πρότασης Τσίπρα, ναι. Τα οποία κατά τη γνώμη μου αλληλοσυμπληρώνουν. Ναι, δηλαδή η πρόταση για τα funds που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην ελεύθερη αγορά. Ενώ το σχέδιο Τσίπρα δημιουργεί ένα δημόσιο δίκτυο ασφαλείας για τους πιο αδύναμους. Και θα πω τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή δύο πυλώνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η πρότασή του μιλάει για αλλαγή κανόνων για όλα τα φαντ και τους έτους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το σχέδιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει στόχο μια άμεση διάσωση 350.000 νοικοκυριών και 12.000 απολύτως ευάλωτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για υποχρεωτική ρύθμιση πριν από κάθε πληστηριασμό και δικαίωμα του πολίτη να αγοράσει το δάνειό του φτηνά. Η πρόταση της Τσίπρα μιλάει για ίδρυση δημόσιου φορέα που αγοράζει ο ίδιος τα δάνεια και κουρεύεται από νοτόκια. Ναι. Επαναφέρουν και οι δύο τη φορολόγηση των funds. Η πρόταση της Ελλάδας μιλάει για ένα δημόσιο φορέα που παίρνει τα πακέτα δανείων στο κόστος κτίσης, σπάζοντας το μονοπόλιο των funds. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για...
0: Οπότε τελειώνει η κερδοσκοπία προφανώς.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι μπορεί να γίνει μέσω δικαστικής οδού τύπου νόμου Κατσέλη η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η πρόταση της Ελλάδας έχει μια κρατική συνδρομή 280 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως δεν αντιμετωπίζεται ως έξοδο, αλλά ως κοινωνική ανάγκη. Έχουν και δύο ελεκτικό ρόλο με βαριά πρόστιμα και αφαιρέσεις αδειών. Και επίσης το κράτος αποκτά ένα ιδιόκτητο απόθεμα κοινωνικών κατοικιών για στεγαστική πολιτική. Σύμφωνα με την πρόταση της Ελλάς.
0: Τα αναξιοποιητά κίνητα λέμε τώρα. Του
1: ναι, για τα κίνητα λέμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: αυτά που είναι.
1: Με δύο λόγια, με την πρόταση για τα funds, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώνει τους κερδοσκόπους να καθίσουν στο τραπέζι με τον πολίτη με δίκιους όρους.
0: Ναι.
1: Με το σχέδιο Τσίπρα, το κέρδος μπαίνει μπροστά ως ασπίδα, θα το έλεγα, για όσους δεν μπορούν να αντέξουν ούτε αυτούς τους όρους. Εξασφαλίζοντας την πρώτη κατοικία παραμένει ιερή. Είναι δηλαδή
0: είναι αυτό που είπες, Ιώνα, ναι, ότι αλληλοσυμπληρώνεται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μακάρι να ακουστούν τα θέματα αυτά, δηλαδή να καταλάβει ο πολίτης τις προτάσεις. Ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις.
1: Η κυβέρνηση ξέρετε τι λέει, Ντίνα, λέει ότι μιλάει για παταχτσίδες. Εδώ δεν μιλάμε για προστασία των κακοπληρωτών των παταχτσίδων. Μιλάμε για προστασία των ευάλωτων της πρώτης κατοικίας, εκεί που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να πληρωθεί και πρέπει να κρατηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι γιατί αυτό το οποίο ακούμε συνέχεια είναι ότι εντάξει, με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσουμε. Άμα είναι να παίρνει ο. Σου λέει ο άλλος, άμα είναι να παίρνει ο ένα ο οποίο χρωστάει και έχει μπει στα φαντ να παίρνει το σπίτι στο ένα πέντε τη τιμή του, τότε να τα χρωστάμε όλοι και μετά να ερχόμαστε να κάνουμε διαπραγμάτευση και να παίρνουμε το ένα πέντε. Δεν λέμε αυτό.
0: Ναι. Αλλά κάνεις και το διευκρινίσεις.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο τους. Τους λέει εντάξει, όταν κανείς δεν θα πληρώνει, θα περιμένουν όλοι να φτάσουν στα. Και μετά θα παίρνουν την τιμή στο 1,5. Όχι, δεν είναι αυτό. Αποδεδειγμένα. Γιατί υπάρχει μια παρατεταμένη κρίση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Δεν είναι έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και η πρώτη κατοικία είναι ιερή. Δεν μιλάμε για πρώτη κατοικία στην Ινεκάλη.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μιλάμε για τις λαϊκές γειτονίες όπου όλοι μένουμε.
0: Έτσι, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα αναλυτικά μας είπες. Θα επανέλθουμε στο θέμα, δεν τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Αυτά είναι πολύ φοβερά τα θέματα, όπως θα επανέλθουμε και μια μέρα για να πούμε, Εντίνα, ότι η κυβέρνηση, αντί να πάρει μέτρα για να μειώσει την ακρίβεια που μας ταλανίζει όλους, παίρνει μέτρα τι, κάνει ένα άλλο εποπτικό τομέα, το λέω και γελάω, που θα εποπτεύει τους ελεκτές.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για αυτή.
0: Θυμίζει το τραγούδι αυτό τώρα. Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Λιούτα, που ήσουν εδώ στο κόκκινο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Καλά, δυναμή,
0: για χαρά. Και εμείς θα πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στη Σύνοδο. Διότι βλέπω εδώ, παρακολουθώ τα πρακτορία και ανά μισή ώρα, καλά, ήταν και σε εξέλιξη η συνέντευξη του Τραμπ. Ανά μισή ώρα άλλαζε το περιβάλλον, άλλαζαν αυτά που λέγανε. Πάντως είπε ότι η εκεχηρία τελείωσε, λέει ο Τραμπ. Όντως επιτέθηκε το πρωί, έτσι, κατά του Ιράν. Καλά επιτέθηκε και στους Ευρωπαίους, εδώ διέκοψε εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Και την Ιταλία τη χαρακτήρισε πολύ κακή και έκανε κριτική και στη Βρετανία κλπ. Τώρα λέει λοιπόν, δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω με το Ιράν. Αυτό λέει, δεν είπε. Ναι, όχι. Εντάξει, με το Ιράν έχει αποφασίσει να το χτυπήσει. Όχι. Δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνει με τα F-35 στην Τουρκία. Ενώ είχαμε δηλώσεις πριν του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που μάλιστα οι τελευταίες δηλώσεις λέγανε ότι δεν υπάρχει νομικά, δεν γίνεται αυτό με τα F-35 κλπ. Όλα αυτά τα δούμε μαζί τώρα με τον κύριο Γιάννη Γκούναρ, είναι καλεσμένο μας, είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του κύκλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Αναλύσεων του Ινστιτούτου 1, διδάκτορ νομικής. Κύριε Γκούναρ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κυρία Παντιά.
0: Πολύ πληροφορία, πολλά πράγματα θα μας τα βάλετε σε μια σειρά. Ας πάρουμε να ξεκινήσουμε με το ελληνικό ζήτημα λιγάκι με τα F-35, να δούμε τι γίνεται. Τι στην ουσία συμφώνησε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, αν συμφώνησε, και πού και πώς απάντησε η χώρα μας ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, το θέμα των F-35 δεν είναι το μοναδικό, ίσως ούτε καν το πιο σημαντικό.
0: Σωστό.
2: Ζήτημα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων όπως προκύπτουν από την συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής. Όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς για ευνόητους λόγους ενδιαφέρει ιδιαίτερως την Ελλάδα. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπατε ότι ο Τραμπ δείχνει ο ίδιος προσωπικά πρόθυμος να ξανασκεφτεί την απαγόρευση πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Βεβαίως αυτό δεν είναι θέμα του Τραμπ προσωπικά. Αυτό ανάγεται στην αμερικανική νομοθεσία έτσι όπως ισχύει σήμερα και ανάγεται και στις ισορροπίες που υπάρχουν στο Κογκρέσο, ισορροπίες οι οποίες σημειωτέων ενδεχομένως να ανατραπούν τον ερχόμενο Νοέμβριο. Πράγμα που θα κάνει τα πράγματα ακόμα και δύσκολα για τον Τραμπ.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό το δήλωσε και ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι υπάρχει νομικό θέμα, ότι δεν μπορεί έτσι εύκολα, νόμιζα. Τέλος πάντων, να δώσει να άρει την τέτοια τώρα για τα F-35.
2: Αυτό είναι ακριβές. Βεβαίως τα νομικά εμπόδια υπάρχουν μέχρι να πάψουν να υπάρχουν. Δηλαδή ένας νόμος ισχύει μέχρι να ανατραπεί με ένα νεότερο νόμο. Είναι περισσότερο θέμα εξωτερικών πολιτικών ισορροπιών στις ΗΠΑ αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όσον αφορά τα F-35 και γενικότερα τα ζητήματα τα αμερικανοτουρκικά είναι ότι η Τουρκία, ακόμα και αν δεν πάρει τα F-35, τώρα αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι ότι κάποια στιγμή σε βάθος στο βάθος του χρόνου θα τα πάρει. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων θα συμμετάσχει με κάποιο τρόπο στην παραγωγή των F-35 με αποτέλεσμα να έχει και εκείνη ένα μερίδιο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό και ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο θα πάρει αυτό, γιατί μπορεί να πάρει και αρκετά χρόνια, το σίγουρο είναι ότι η αμερικανοτουρκική αμυντική συνεργασία αναβαθμίζεται και θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε.
0: Μάλιστα. Γιατί πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά για κάζους Μπέλι κλπ.?
2: Γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, ή εν πάση περιπτώσει, αν η λέξη μπορούσε δεν είναι σωστή, ναι, δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση. Η Ελλάδα, κυρία Μπατιά, κατά τη γνώμη μου, καλός κακός, κακός προφανώς, έχει επιλέξει, όταν λέμε Ελλάδα εννοούμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία.
0: Ναι, και την τελευταία επταετία, ας πούμε. Ναι.
2: Βεβαίως. Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο ρόλο για την Ελλάδα στο διαμορφούμενο ευρωατλαντικό πλαίσιο. Και αυτός ο ρόλος είναι ο ρόλος του δεδομένου συμμάχου κατά κάποιους.
0: Συμφωνώ με όλα με τον Τραμπ.
2: Συμφωνώ με όλα, χωρίς πολλά-πολλά, δεν φέρνω αντιρρήσεις και ελπίζω για το καλύτερο και για την καλή προαίρεση των ισχυρών. Δείχνω πόσο διατεθειμένος είμαι να κάνω αυτό ακριβώς που απαιτείται από μένα. Δείχνω βασιλικότερο του βασιλέου σε μια σειρά από ζητήματα που ενδιαφέρουν την αυτοκρατορία. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή στο βάθος του χρόνου θα μου δείξει και εμένα έναν βαθμό έμπνοια στα δικά μου τα θέματα. Είναι μια επιλογή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια στρατηγική επιλογή η οποία κρίνεται.
0: Ουσιαστικά, γιατί διάβαζα πριν και μια εξήγηση στο ότι ίσως ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποδείξουμε εμείς στις ΗΠΑ που θα δώσετε εσείς όπλα, που θα διαθέσετε οπλικά συστήματα.
2: Αυτό εκ πρώτης όψης προφανώς και είναι ακριβές. Δεν μπορεί η Ελλάδα, καμία χώρα δεν μπορεί να υποδείξει σε μια άλλη και ιδίως στις ΗΠΑ τι είδους αμυντικές συνεργασίες θα κάνει, και μάλιστα με ένα σύμμαχο εντός της ίδιας στρατιωτικής συμμαχίας που είναι το ΝΑΤΟ. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδείξει στις ΗΠΑ με ποιον θα συνεργαστούν και σε ποιον θα εξαγάγουν όπλα. Μπορεί όμως, έχει μια θέση ως και ίδια σύμμαχος και σημαντικός εταίρος σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
0: Και
2: να
0: ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι.
2: Βεβαίως, και να βάλει και τις δικές κόκκινες γραμμές και να πει μισό λεπτό, εντάξει, φυσικά μπορείτε να προχωρήσετε, δεν θα σταθώ εγώ εμπόδιο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω αυτή η συνεργασία και αυτή η αναβάθμιση να γίνει πάνω από τις δικές μου κόκκινες γραμμές. Και έχει τρόπους, μια χώρα.
0: Άρα δεν έχει βάλει σε καμία περίπτωση τις κόκκινες γραμμές.
2: Στην πράξη προκύπτει πως όχι, δεν έχει μπει. Ναι. Υπάρχουν, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η ελληνική διπλωματία και η διπλωματία κάθε χώρας προσπαθεί να προχωρήσει και να προβάλλει τις θέσεις της. Όμως εκ του αποτελέσματος αυτές κρίνονται ανεπαρκείς.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε και γενικότερα στη Σύνοδο. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι στο δωμάτιο μέσα επικροτούσε αγάπη. Δεν ξέρω, πραγματικά τα ακούγαμε εδώ με συναδέλφους εκείνη την ώρα και λέω, τι θέλει να πει, δηλαδή τι. Ότι απέφυγε τη ρήξη η Σύνοδος.
2: Πιστεύω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που λέει το εννοεί και πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο είχε και δίκιο. Αλλά αυτό που μεταφράζεται ως αγάπη στο μυαλό του Τραμπ είναι στην πραγματικότητα η ένδειξη κολακίας και υποτέλεσης από την πλευρά των Ευρωπαίων συμμάχων απέναντι στον επικυρίαρχο που δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά, κυρία Μπατζιά, αυτή η Σύνοδος, όπως και άλλες που έχουν προηγηθεί, επιβεβαιώνει γεγονότα και εξελίξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί εδώ και πολύ καιρό και απλώς επιβεβαιώνονται. Εν προκειμένου, αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι οι ΗΠΑ στον νέο πολυπολικό, πολυκεντρικό κόσμο, ο οποίος ανατέλει, έχουν περιχαρακώσει τη δική τους την ηγεμονία. Αυτή η ηγεμονία σαφώς περιλαμβάνει την Ευρώπη. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιες φαντασίες που ακούμε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Δεν θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι το εργαλείο με το οποίο οι ΗΠΑ ασκούν ηγεμονία πάνω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Γι' αυτό δεν και πιέζει τις ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν περισσότερα στο ΝΑΤΟ.
2: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, οι ΗΠΑ υποχρεώνουν τους Ευρωπαίους εταίρους να πληρώσουν οι ίδιες για τη δική τους την άμυνα, πάντα όμως εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ και εντός του πλαισίου του πολιτικού και του στρατηγικού που δίνει το ΝΑΤΟ, δηλαδή της επικυριαρχίας των ΗΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει, όσο και αν κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλούν για αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και για στρατηγική αυτονομία και για άλλα παρόμοια.
0: Άρα έχουμε ξανά λεφτά για εξοπλισμούς. Εντάξει, μια στήριξη στην Ουκρανία, τι στήριξη είναι αυτή όταν δεν σταματάει ο πόλεμος, δεν ξέρω. Και ξανά λεφτά για εξοπλισμούς. Αυτό έγινε σε αυτή τη σύνοδο. Θα πάρουμε ξεχωριστά το θέμα του Ιράν τώρα, θα το πιάσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, η εκεχηρία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ενώ είμαστε περίπου στα μισά της. Βομβάρδισαν εχθές, βομβάρδισαν τα ξημερώματα, λέει θα βομβαρδίσει και απόψε. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζεται αυτό, γιατί λέγαμε πριν λίγες μέρες έτσι, ότι προσπαθεί απλώς να κρύψει τώρα στο ιστορικό της χώρας του την ήττα του ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ουσιαστικά αυτά που ήθελε να καταφέρει με το Ιράν δεν τα κατάφερε και εντάξει, και έχει φέρει και ένα κόστος μεγάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επεμβάσεις αυτές.
2: Αυτό είναι επίσης ακριβές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν τους στρατηγικούς στόχους στην πρώτη φάση του ακατανόητου και ανόητου αυτού πολέμου, εκτός της προφανούς παρανομίας με βάση το διεθνέ δίκαιο. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ πριν την περίφημη εκεχηρία, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ χαιρέτησε ως μεγάλη νίκη δική του προσωπική, όπως κάνει συνήθως.
0: Ναι.
2: Πολύ πριν συμβεί αυτό, οι ΗΠΑ είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με συγκεκριμένα διέξοδα. Αυτά τα διέξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν και γι' αυτό πριν ανακοινωθεί αυτή η εκεχηρία, στην πραγματικότητα είχαμε μια κατάσταση λίμπο μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ούτε ακριβώς πόλεμο, ούτε ακριβώς ειρήνη ή ανακοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό δυστυχώς θα συνεχιστεί. Δηλαδή, από την αρχή η εκεχηρία ήταν εξαιρετικά έθραστη και ήταν έθραστη όχι μόνο λόγω αντικειμενικών συνθήκων, αλλά και λόγω της προφανούς αντίστασης, στην οποία ήταν δεδομένο ότι θα προβάλλει και το Ισραήλ αφενός, αλλά και το βαθύ αμερικανικό κράτος, το οποίο, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι καθόλου διατεθειμένο να αποδεχτεί μια τέτοια στρατηγική ήττα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Και το ΜΑΓΚΑ διαφωνεί από ό,τι καταλάβαμε, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
2: Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα έχουμε δυστυχώς για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον τέτοιου είδους αναζωπηρώσεις. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πετύχουν κάτι περισσότερο από ό,τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα.
0: Άρα θα λέει ο Τραμπ, χτυπήσανε μερικά πλοία, θα τους χτυπήσουμε και εμείς πολύ πιο σκληρά. Έγινε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Θα συνεχίζεται έτσι αυτή η κατάσταση, δηλαδή ούτε τέλος, ούτε...
2: Ναι. Και την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες θα λέει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πάνε και πάρα πολύ καλά, ότι βρήκαμε μία μέση λύση, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια νέα συμφωνία. Και δυστυχώς αυτό το καϊτανάκι θα συνεχίζεται για αρκετό καιρό ακόμα.
0: Λέτε ότι θα συνεχιστεί και τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές τους.
2: Το πόσο θα συνεχιστεί δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα, διότι δεν εξαρτάται μόνο από
0: τον... Όχι, αν τον συμφέρει εννοώ ότι τον συμφέρει αυτό.
2: Σαφέστατα και δεν τον συμφέρει. Δηλαδή βλέπετε ότι ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζεται πολύ και κυρίως από την εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και επίσης και από
0: και κάνει παρεμβάσεις στο εξωτερικό λόγω της εσωτερικής κατάστασης. Συνεχώς αυτό. Μέχρι και στο Μουντιάλ που δεν τα παρακολουθώ κιόλας, ανακατεύτηκε.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει. Και η δική του επικοινωνιακή εικόνα και το legacy, όπως λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το δεύτερο που τον ενδιαφέρει είναι η αντίδραση των αγορών. Όταν ανεβαίνει ένας δείκτης, κατεβαίνει ένας άλλος, θα κάνει μια δήλωση, θα ανεβάσει ένα tweet. Είναι ο τρόπος, ξέρετε, πολλοί λένε ότι ο Τραμπ είναι ένας αλλοπρόσαλος άνθρωπος, ο οποίος λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι λογικός και ορθολογικός. Αυτό ναι μεν ισχύει, αλλά ισχύει και το γεγονός ότι αυτή η αλλοπρόσαλη στάση είναι μέρος της μεθοδολογίας του. Έτσι λειτουργεί, συνειδητά και σκόπιμα.
0: Ναι, το Ιράν προκειμένου τι πιστεύει ότι τι θα κάνει τώρα με τα στενά του Ορμούς, γιατί ξαναμπαίνει από την αρχή το ζήτημα προφανώς μετά τα τελευταία χτυπήματα.
2: Το Ιράν θα συνεχίσει. Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέραν όλων των άλλων, βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιά υπαρξιακής και σημαντικής για την ίδια του την την εσωτερική κοινωνική και εθνική κατάσταση διαδικασία που είναι οι επικίνδυνες τελετουργίες για τον Αγιατολλάχ και για τα άλλα θύματα της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτό έχει μια τεράστια συμβολική σημασία για το Ιράν, το οποίο όσον αφορά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του, δηλαδή τους φρουρούς επανάστασης οι οποίοι κάνουν κουμάντο αυτή την περίοδο, είναι σαφές ότι θα επιδιώξει να την αξιοποιήσει και να την εκμεταλλευτεί για την ενίσχυση της δικής του θέσης. Επίσης στο δικό του το εσωτερικό, αλλά και για την άσκηση πίεσης στις ΗΠΑ μέσω των κρατών του Αραβικού κόλπου, του Περσικού κόλπου,
0: ναι,
2: και της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Ναι, βέβαια. Λογικό είναι η δύναμή του αυτή. Και για όλα τα άλλα που λέτε, κατάφερε να συσπυρώσει το εσωτερικό του, τέλος πάντων, να συσπυρώσει τον κόσμο. Και επίσης δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής καθεστώτος. Αυτό ήταν η ήττα και από την πλευρά του Τραμπ, αλλά και τον Νετανιάχου. Ήθελα μια κουβέντα έτσι πριν κλείσουμε, κύριε Γουναρή. Το Ισραήλ τι κάνει εδώ σε αυτή την περίπτωση?
2: Το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τη δική του την εθνοκάθαρση και τις δικές του και τα δικά του τα εγκλήματα πολέμου στο Λίβανο και στη Γάζα, για τη Γάζα για την οποία δεν μιλάμε πια όσο θα έπρεπε.
0: Πραγματικά
2: και δεν...
0: είδατε πώς το ένα έφερε το άλλο.
2: Ακριβώς, ναι, δεν βρίσκεται ούτε ο Λίβανος και δεν βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τις δικές τις επιχειρήσεις εκεί, χωρίς να δίνει κάποια διάθεση να σταματήσει. Από την αρχή το έχει δηλώσει άλλωστε. Και ο Νετανιάχου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και από την προσωπική του ιδιοσυγκρασία, ούτε αυτός υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει στο Ιράν μια τέτοιου μεγέθους στρατηγική νίκη, όσο περνάει από το χέρι του. Θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να την υπονοέσει.
0: Ναι, και είχε και πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα εγώ και με την Τουρκία, με την ενίσχυση της Τουρκίας εδώ τώρα.
2: Ναι, και μάλιστα υπόθηκε σωστά ότι ο Νετανιάχου βγήκε πολύ πιο επιθετικά κατά της μεταφοράς των 35 της Τουρκίας από ό,τι έκανε η δική μας κυβέρνηση.
0: Ναι, από ό,τι έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πραγματικά, ναι, γράφτηκε και αυτό. Κύριε Γουνάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Παντιά, βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιάννης Γούναρης, επιστημονικός συνεργάτης του κύκλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Αναλύσεων του Ινστιτούτου 1. Αυτά έχουν γίνει σε γενικές γραμμές. Αύριο νομίζω ότι και το πρωί, ειδικά με τον Σπύρο το Σουρμαλίδη, θα αναλυθεί πάρα πολύ καλά. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει καλεσμένο ο Σπύρος αύριο τον Σωτήρη το Ρούσο, τον καθηγητή. Οπότε θα αναλυθεί πάρα πολύ καλά το θέμα και τη παρέμβαση τη ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη σύνοδο και τι υποστήριξε ή δεν υποστήριξε. Και γενικότερα πώς πήγε η αμερικανική πολιτική, το Ιράν και όλα αυτά. Από εμάς, από εδώ, από την Τίνα την Πατζιά, από όλους μας, καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών υπήρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στην μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Κουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρς σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.
1: Reflected in the eye of a dragonfly in a lunar pool, and we will sail away on oceans. And a haze of carillons and juniper spines from the great valley of humming gongs. On ships that sail away forever. Unexplained light reflected from the spine of a metallic viper. I'll see your radiant kiss, my lover. Strange rooms engulfed by a halo of alien architecture, like sun across my eyes forever. And a dark garden of dragonflies encased in sulfur. You'll see me standing there, my lover. Through a silent walk of flowered knife shadows, like trees against the sky forever. Then an unexplained kiss from a lethal angel, and we will sail away on oceans. Reflected in the eye of a dragonfly in a lunar pool, on ships that sail away forever.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: παιδί δεν ζει καμιά στιγμή.
1: Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογή, ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεισμένη να μνηθεί, αιμορραγή, μελωδική, διτά η ζωή, ομολογή, κάθε στιγμή μου πάει από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή, σκοταφή, ηρωή, ομολογή.